0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε

Μάτι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξια.

και μέχρι τον ΟΤΕ δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδα που έβγαινε.

φτωχό τζιτζίκι. Το βιος του όλο το χωρά σε μια σχισμένη θήκη. Πες μου τι τραγούδι να σου πω. Άλλοι μετράνε,

δούλια των οδών και στις κόρνες διαπασών συζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στιγμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

των οδών και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και από τον Μπάμπη εδώ. Μπάμπη μας.
1: Για πες φίλε, είμαι και εγώ. Ένα, δύο. Έλα, καλημέρα και από μένα.
0: Δεν ήξερα, ξέρεις τι. Είμαι σε μία μηχανία. Όχι, είμαι σε μία μηχανία.
1: Για το πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή.
0: Είμαι σε μία μηχανία.
1: Γι' αυτό έχω κάνει και πάσο και λέω. Ανοίγει τα μικρόφωνα ο Νίκος. Ας περιμένω να δω πώς θα το πάει.
0: Είμαι σε μία μηχανία. Απλά επειδή είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας, την καλημέρα μας, το τηλέφωνο μας για το Viber.
1: Είδες, είναι ο ασφαλής δρόμος για να ξεκινήσει μια εκπομπή η οποία έχει να πραγματευτεί μόνο δύσκολα θέματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν και απαντήσεις, ρε παιδάκι. Όσο και να προσπαθούμε να τα αναλύσουμε ή να τα στοιχειοθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, δεν μπορείς να τα απαντήσεις. Όπως το θέμα αυτό με τα δύο κορίτσια, Νίκο. Όπως αυτό το θέμα. Εγώ έχω ψάξει από εχθές 10 τρόπους και σκέψεις για το τι θα μπορούσα να πω και δεν έχω να πω τίποτα.
0: Μπάμπη
1: ούτε ως δημοσιογράφος, αλλά κυρίως ως πατέρας, Νίκο.
0: Ως άνθρωπος.
1: Γιατί μεγαλώνουμε τα πιτσιρίκια μας, δίνουμε την ψυχή μας με τον τρόπο που εμείς νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος για αυτά και στο τέλος δεν ξέρουμε αν είμαστε ή όχι καλοί γονείς. Δίνουμε τα πάντα, όλο μας το χρόνο, όλο μας το είναι κτλ. Τα κακομαθαίνουμε. Κρατάμε μία απόσταση εξασφαλίζοντάς τους μέσω της επαγγελματικής πορείας τα οικονομικά εκείνα δεδομένα για μια καλύτερη ζωή. Ναι, αλλά είσαι μακριά από το παιδί. Εγώ δεν ξέρω εάν είμαι καλός ή όχι πατέρας και γονιός και δεν ξέρω πώς είναι αυτοί οι γονείς οι οποίοι διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα παιδιά τους ώστε να έχουν έναν ασφαλή δρόμο να περπατήσουν. Εγώ δεν έχω απάντηση να δώσω.
0: Λοιπόν. Και από μένα, αφού θα παρακαλέσω το Φάνη το Λιάκο.
1: Πάλι βάζεις μια ανωτελεία.
0: Όχι, δεν βάζω ανωτελεία. Ναι. Θα σου πω. Έγινε ένα μπέρδεμα όπως συνειδητοποίησες πριν. Είχα ξεχάσει το κινητό στο αυτοκίνητο, έτρεξα και βγήκα έτσι από τον προγραμματισμό μου, τη ρουτίνα μου. Θα παρακαλέσω πρώτα απ' όλα το Φάνη το Λιάκο, από τον οποίο επίσης έχετε την καλημέρα του εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Όσο μιλάμε, να βρει λίγο το τραγούδι του Διονύσου Σαββόπουλου. Τι έπαιξα στο Λαύριο. Λοιπόν, εγώ θα πω τα εξής, Μπάμπη μου. Στιγμιότυπο πρώτο. Νέα παιδιά σκοτώνονται με

0: τυπήματα μεταξύ τους εδώ, δίπλα μας, στο απειθήτη.
1: Α, καλά, μην το συζητάς, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Φοβερό.
0: Σκοτώνονται, δηλαδή χτυπιούνται μέχρι θανάτου.
1: Στο νοσοκομείο,
0: μέχρι θανάτου. Με κοντάρια, με κράνη, με τούβλα, με ό,τι υπάρχει. Με
1: γιατί,
0: ό,τι υπάρχει.
1: Γιατί,
0: με ό,τι υπάρχει.
1: Γιατί ο άλλος.
0: Σήμερα
1: έχει...
0: είναι οι φοιτητικές εκλογές.
1: Όχι, γιατί εγώ είμαι αναρχικός και εσύ είσαι στο τάδε αριστερό ρεύμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για την ιδεολογία, Νίκο.
0: Δεν ξέρω. Μπάμπη μου.
1: Όχι, για την ιδεολογία.
0: Κάποιοι άφησαν το υπονοούμενο ότι μήπως είναι και στημένα. Μήπως είναι, δεν ξέρω εγώ, παρακρατική.
1: Σου λέει. Μπαίνουν.
0: Γιατί μετά πήγαν και σε άλλο τμήμα. Μπήκαν και σε άλλο τμήμα. Τελικά βγήκανε όλοι πούδρα. Βγήκαν και από το άλλο τμήμα χωρίς να γίνει καμία σύλληψη. Έγιναν 39 προσαγωγές. Έγιναν 39 προσαγωγές. Όλοι, θα μου πεις εδώ την προηγούμενη φορά, είχαν γίνει 339,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε μία σύλληψη. Από τις προσαγωγές και από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ εντός του Πανεπιστημίου, περισσότερο προσήχθησαν κάποια παιδιά τα οποία έτυχε δυστυχώς να βρίσκονται ακόμη και από αυτά που δέχτηκαν την επίθεση. Σου λέει εκεί μέσα στο χαμό, τρέχαν κιόλας να γλιτώσουν όλα. Γιατί σου λέει μετά, δίκαιοι και άδικοι, να γλιτώσουμε τη σύλληψη. Τέλος πάντων, ναι. Ένα μπάχαλο. Στιγμιότυπο δεύτερο. Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο σκηνικό βίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Με βαριοπούλες,
0: στο
1: εργάλιο, βαριοπούλες και με...
0: Ναι.
1: Με κράνη και με ρόπαλα.
0: Πάλι προσαγωγές, συλλήψεις και ήταν συνεννοημένα.
1: Συνεννοημένα τα επεισόδια μπορεί να είναι και οργανωμένα, ρε Νίκο. Μπορεί να είναι δηλαδή μια ομάδα
0: φοιτητική. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι.
1: Ναι. Αλλά θα μπορούσε και να είναι.
0: Ναι.
1: Και στη μία όμως και στην άλλη περίπτωση, εμένα αυτό που με εξοργίζει είναι ότι μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα βλέπουμε τραμπούκικες και φασιστικού τύπου επιθέσεις απέναντι σε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν κάτι άλλο από εμάς. Είναι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε μια άλλη κίνηση. Εγώ είμαι στην άλλη και επειδή είμαστε διαφορετικοί, πάω να τον τζακίσω με ρόπαλα, με κράνη, με βαριοπούλες.
0: Ναι.
1: Και στην Θεσσαλονίκη, κάποτε λέγαμε ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά ξέρεις είναι οι ακροδεξιοί με ακροαριστερούς και συγκρούνται. Εδώ χθες στην πόλη είχαμε αναρχικούς με αριστερές κινήσεις. Θέλω να πω ότι ρε παιδιά, δεν μαθαίνετε εσείς που είσαστε ο άνθος, εάν είστε πανεπιστημίου, έτσι, αν είστε φοιτητές και δεν είστε εξωπανεπιστημιακοί, ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι το βασικό συστατικό της δημοκρατίας και η διαφορετικότητα την υπερασπιζόμαστε σε άλλα επίπεδα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη από εμάς και να την εκφράσει.
0: Μπάμπη μου, πολύ το συνδέσανε με τις σημερινές φοιτητικές εκλογές. Εγώ θα πω ότι στα χρόνια που περάσανε και στα χρόνια που ζήσαμε, ειδικά δεκαετία του 80, που ήταν πολύ τα πράγματα οξυμένα μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και είχαμε πάλι επεισόδια κλπ. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε. Τώρα που δεν ενδιαφέρεται κανένας για τις φοιτητικές εκλογές, πραγματικά δηλαδή, ούτε οι ίδιοι φοιτητές. Απλά το λέω σαν momentum. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ξύλο. Στην Αθήνα ξύλο. Στιγμιότυπο τρίτο. Στα δικαστήρια, μετά από τρία χρόνια, πρόεδρος, μετά από τρία χρόνια αναβολών, πρόεδρος και εισαγγελέας, δεν βρίσκουν κανέναν ένοχο για την βία και την διαπόμπευση που υπέστη εκείνος ο ταλέπορος ο Πρίτανης, που του είχαν κρεμάσει μια ταμπέλα.
1: Ναι, σαν να τον είχα απαγάγει η Χεσμπολά, ας πούμε.
0: Πρόσεξε τώρα, έτσι. Πρόσεξε. Μετά πού να βρούμε άκρη. Γίνονται αυτά χθες να μας ταρακουνήσουν πάλι και την ίδια μέρα ακριβώς σε ένα δικαστήριο δεν βρίσκεται κανένας ένοχος. Άρα είναι αυτό το πράγμα που έχω ξαναπεί και παλιότερα. Ήμασταν εδώ μαζί και τότε με τις 300 προσαγωγές που δεν είχε καμία σύλληψη. Η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Συλλαμβάνει όποιον βρίσκει μπροστά της.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν επιστήρια μετά, δεν υπάρχουν τεκμήρια, ή τη δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Κάτι από τα δύο δεν συμβαίνει σωστά. Και πάμε λοιπόν στο τέταρτο στιγμιότυπο. Σε μια ηλιόλουστη μέρα, χθες στην Ηλιούπολη στην Αθήνα, μια γειτονιά όμορφη. Δύο ψυχούλες 17 χρονών πέφτουν στο κενό, δηλώνοντας «Δεν θέλουμε να ζούμε πια στον κόσμο αυτό». Με ήπιο τρόπο, χωρίς κραυγές, με ένα γλυκό σημείωμα προς τους γονείς τους, καταρρύπτοντας και οποιοδήποτε άλλο μύθο ή φήμη ή... Απλά δεν ξέρουμε αν μπορούμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Βάζουμε, κλεινόμαστε πάλι, βάζουμε τα ακουστικά μας, όπως κάνουν τα 99% παιδιά σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Βάζουμε τα ακουστικά μας και πέφτουμε στο κενό. Λοιπόν, εγώ Μπάμπη μου, προσωπικά, μετά από όλα αυτά και έτσι αυτά τα τέσσερα πολύ πολύ τηλεγραφικά που είπαμε, δεν ξέρω σε τι κόσμο ζούμε και δεν ξέρω πόσο πρέπει να ψαχτούμε όλοι ή πρέπει να γίνουμε αναχωρητές. Πάντως ο κόσμος που δημιουργήσαμε, που δημιούργησαν οι πατεράδες μας, που δημιουργήσαμε και δημιουργούμε εμείς και η επόμενη γενιά, δεν είναι καλός.
1: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο, ρε φίλε. Είναι άγριος. Η σημερινή εποχή που ζούμε είναι ίσως από τις πιο άγριες εποχές τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ρε Νίκο, είσαι πατέρας. Πόσες φορές δεν έχεις φοβηθεί και λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται, τι θα συμβεί στο παιδί μου αύριο μεθαύριο, πώς πρέπει να το προετοιμάσω, να το σκληραγωγήσω ταυτόχρονα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τους έξω κινδύνους, αλλά και ταυτόχρονα να το εφοδιάσω με τα απαραίτητα εκείνα που χρειάζεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν κόσμο δύσκολο και βίαιο.
0: Και δεν ξέρω αν φτάνει η δική μας. Δεν ξέρω αν φτάνει
1: η δική μας
0: η παρακολούθηση.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω, και νομίζω ότι ίσως και εσύ το σκέφτηκες και ο Φάνης θεωρητικά, είναι ότι μετά από αυτές τις σκέψεις χθες το βράδυ, γυρνώντας στο σπίτι, το μόνο που ήθελα ήταν να πάω να αγκαλιάσω το παιδί μου.
1: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, γιατί τα παιδιά μας, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα αγκαλιάζουμε, να τα μιλάμε και να τα δείχνουμε πόσο πολύ τα αγαπάμε καθημερινά. Αλλά εγώ το ξαναλέω ότι δεν ξέρω αν ακόμα και αυτή η συνταγή φτάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς γίνονται οι καλοί γονείς, τι είναι καλοί γονείς, πώς πρέπει το παιδί να το διαχειριστείς, ποιοι μπορεί να μας το πουν. Γιατί, Νίκο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά εμάς και κατά πόσο μέσα στην οικογένειά μας είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, για να καταλάβουμε και από μια ματιά, από ένα κοίταγμα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά έτσι όπως θα έπρεπε να πάνε. Ένα σημαντικό θέμα είναι και τι βοήθεια βρίσκουν τα παιδιά μας και στο σχολείο, μέσα από ειδικούς συμβούλους, ψυχολόγους, οι οποίοι έχουν ρόλο, Νίκο, ό,τι και να λέμε. Θα έπρεπε και τα λοιπά να είναι θεσμοθετημένο και να υπάρχει σε κάθε σχολείο το πέρασμα τόσες φορές την εβδομάδα ή τον μήνα, ψυχολόγος, ο οποίος να μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιο παιδί αγχώνεται, ρε παιδί μου, αγχώνεται με τα μαθήματα, στεναχωριέται γιατί υπολείπεται οικονομικά εναντί κάποιων άλλων παιδιών, επειδή έχει προβλήματα στο σπίτι και ξαφνικά, ενώ είναι καλός μαθητής, αρχίζει και πέφτει η απόδοσή του. Να έχει μια βοήθεια το παιδί και να έχουν και μια βοήθεια και οι γονείς, γιατί πολλές φορές πρέπει κάποιος να μας πει: ελάτε να σας πω δύο κουβέντες, γιατί μπορεί να μην ξέρετε πώς να χειριστείτε ένα θέμα το οποίο διακρίνεται στο παιδί σας, αλλά δεν έχετε και την απαραίτητη γνώση για να το αντιμετωπίσετε.
0: Μπαμπή, δεν ξέρω, το είδα και χθες ως αντίδραση από πολλούς γνωστούς και μη στο διαδίκτυο. Ψυχική υγεία, ψυχική υγεία. Γεμίστε παντού ψυχική υγεία. Δεν ξέρω, και κάποιοι απαντούσαν. Παιδιά, έχουμε τόσους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και να γεμίσουν τα σχολεία. Όχι, δεν έχουμε. Δες από την άλλη, δεν θα σε πάω μακριά. Δες το δικό μας το συνάφι. Δες καθημερινά τι ακούγεται στην τηλεόραση. Δες καθημερινά τι ακούγεται στο ραδιόφωνο. Δες καθημερινά τι είδους πρωτοσέλιδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα πρωτοσέλιδα μεταφράζονται και σε site, έτσι.
1: Ναι, στο διαδίκτυο. Αυτά τα πρωτοσέλιδα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή όχι. Θέλω να πω, αν είναι σκληρή πραγματικότητα, τα πρωτοσέλιδα δείχνουν μια άλλη διαφορετική εικόνα.
0: Όχι, πέρα από την εντός εισαγωγικών προσήκουσα δημοσιογραφία, τι άλλα τέρατα βλέπουμε, τι τέρατα αντιμετωπίζουμε, πώς δείχνουν και πώς δίνουν έναν κόσμο στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους. Πώς λερώνουν καθημερινά την ψυχική μας υγεία. Πού να προλάβουν οι ειδικοί. Εγώ για σήμερα για την εκπομπή σκέφτηκα, έχουμε παιδοψυχολόγους, τους ξέρεις και εσύ, μια δεξαμενή ανθρώπων, για να βγουν να αναλύσουν ποια είναι τα τεκμήρια, ποιες είναι οι αφορμές, τι φταίει. Αλλά σκέφτηκα, και μάλιστα στο είπα και πριν, ότι σκέφτηκα να αναστραφώ σε υπαρξιακούς, σε πνευματικούς. Μίλησα με πατέρα της εκκλησίας. Μήπως δούμε κάποια άλλη εκδοχή. Γιατί δεν ξέρω πλέον οι εκδοχές μας αν φτάνουν. Στο μεταξύ, ήθελα ξεκινώντας να σου πω ότι χθες έβαλα ένα τραγούδι, γιατί είχαμε μια καλή ατμόσφαιρα στη χθεσινή εκπομπή. Γελάσαμε αρκετά και μάλιστα και για σήμερα.
1: Ωραία, ναι.
0: Έβαλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες να σου θυμίσω, και Βλαχοπούλου και Ηλιόπουλο κλπ. Αλλά δεν ξέρω μετά όλα τα πήρε. Χθες λοιπόν ήθελα, τρολάροντας και λίγο για ξορκίζοντας το κακό, πέτυχα αυτό το τραγούδι, το Bad News, και είπα να το βάλω στην αρχή έτσι λίγο για να τρολάρω. Έλα όμως που μετά σκεφτόμουν το βράδυ πόσο μέσα έπεσα, λες και κάτι ήξερα ότι θα γίνει. ότι δεν θα έχουμε κανένα καλό νέο σήμερα να
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Εχθές ήταν μαύρο το σκηνικό.
0: Σαν χαστούκια έρχονταν.
1: Ήμουνα στην τηλεόραση, επεισόδια, 7 τραυματίες στο νοσοκομείο, 7 παιδιά με σπασμένα άκρα, ιστορίες κτλ.
0: Όταν
1: και
0: άκουσα και για το Εγάλιο, για το Περιστέρι το ίδιο απόγευμα, δεν το πίστευα ότι έγινε το ίδιο
1: σκηνικό. Μα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συμβαίνει αυτό στα πανεπιστήμια. Βγαίνει η απίστευτη αυτή είδηση με τα δύο κορίτσια. Την ίδια ώρα, δύο 20χρονοι είχαν χαθεί κάπου στο Λιτόχωρο και τους αναζητούσαν και είχε κινητοποιηθεί διασώστες γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Βγαίνει στην Αττική αυτό που λες. Είναι και η ιστορία με τον ακροτηριασμό του νέου παιδιού που πήγε στο τηλεπαιχνίδι, στο Survivor και θα γυρίσει χωρίς το ένα του μέλος. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδάκι μου. Έκανα το σταυρό μου, λέω. Να φύγει αυτή η μέρα. Τι περίεργο, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πάντως 13,
1: τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πάντως 13 του μήνα είναι σήμερα.
1: Σήμερα και δεν ήταν χθες. Και αυτό το σκέφτηκα. Και λέω, θα λέγα, αν ήταν 13, θα λέγαμε δες 13 φταίει. Βρε και 12 φταίει και 11 και το κακό το ριζικό μας. Το θέμα είναι και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται και η πίεση που μπορούν να νιώθουν τα νέα παιδιά ότι πρέπει να πετύχουν σε μια κοινωνία που αποδέχεται μόνο τους πετυχημένους και όχι αυτούς που έχουν αποτύχει.
0: Έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και σε σχέση και με αυτά που βλέπουμε εδώ, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της. Προσωπική έκκληση. Αν υπάρχει 1% να με ακούει τώρα κάποιος. Κύριε Χρυσοχοίδη, κάντε κάτι. Κύριε Φλωρίδη, κάντε κάτι. Κυρία Ζαχαράκη, κάντε κάτι. Κύριε Μητσοτάκη, κάντε κάτι. Και θες να το πάμε κι αλλού. Κύριε Ανδρουλάκη, κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Φάμελε. Έχετε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από όσο νομίζετε απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον απλό κόσμο. Με ευχολόγια δεν διορθώνεται η κοινωνία μας. Να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Να πάμε λίγο, να πάμε.
0: Και να συντάξουμε τις σκέψεις μας. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά και όλο φοβάμαι το αύριο. Τα είχε πει πριν από καμιά 40 χρόνια ο Νιόνιος. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά έτσι και αλλιώς τα ξέρουν όλα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Έτσι τρίζει και ο κόσμος μας, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τον Νιόνιο.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Και παίζοντας όλα, είχαμε χθες το βράδυ το πανηγυράκι της Eurovision.
2: Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Εγώ έχω πει τη θέση μου για την Eurovision. Κάποτε μου άρεσε, τώρα την παρακολούθησα χθες. Ναι, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Την παρακολούθησα χθες για τα πιτσιρίκια που ήθελαν να δουν και τα λοιπά την ελληνική συμμετοχή. Τους κράτησα, τους έκανα χατήρι ενώ το πρωί είχαν σχολείο. Θέλαν να δουν τον Ακύλα και δεν τους ήθελα να τους χαλάσω το χατήρι. Ίσως και αυτά να χρειάζονται καμιά φορά, Νίκο, για να ξεχνιέται το μυαλό μας. Δηλαδή, ίσως να χρειάζονται και η Eurovision για να μπορούμε κάποια στιγμή να ξεφεύγουμε από τις δύσκολες σκέψεις και τα δύσκολα πράγματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινή μάχη που δίνει ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά σαν κοινωνία. Δηλαδή, ναι, εγώ εχθές ξεχάστηκα με την Eurovision και να σου πω κάτι, ψυχαγωγήθηκα κιόλας σχολιάζοντας είτε τις εμφανίσεις είτε τα τραγούδια που δεν μπορούν να εκφράζουν, ας πούμε, κανέναν νομίζω πλέον από εμάς. Δεν είναι ένας διαγωνισμός ενός ποιοτικού τραγουδιού, δεν αναζητείται το πιο ποιοτικό, αλλά περισσότερο αυτό που ταιριάζει στην ατμόσφαιρα και στην εικόνα της Eurovision.
1: Χωρίς να ξέρω δισογραφικά, δεν πρόλαβα να μάθω. Το μόνο που πρόλαβα είναι ότι πέρασε ο Ακύλας και μάλιστα νομίζω ήταν το πρώτο τραγούδι που ανακοινώθηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε τις περισσότερες ψήφους. Είναι βέβαια ένα από τα φαβορί. Δεν ξέρω για τα άλλα. Απλά επειδή και εγώ κάθισα να παρακολουθήσω, εντάξει, την ευνόητη περιέργεια μέχρι και το τέταρτο τραγούδι. Με το ζόρι άντεξα, δηλαδή, ναι, για να ακούσω μέχρι και τον Ακύλα.
2: Ήταν και χάλια τα τραγούδια.
1: Με το ζόρι άντεξα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, γιατί με το άνοιγμα ήταν για κλείσιμο.
2: Ναι.
1: Με το άνοιγμα ήταν για κλείσιμο.
2: Ναι.
1: Είδα εκείνο το πράγμα που ήρθε, δεν θέλω να προσβάλλω, ούτε αν με ακούν και διπλωματικές αποστολές τώρα της Μολδαβίας κλπ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους αγαπάμε κλπ. Αλλά άκουσα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το πω τραγούδι, που εμφανίστηκε πρώτο κιόλας στη σειρά,
2: ναι,
1: που άνοιξε
2: χάλια,
1: τη σκηνή.
2: Ήταν
1: σαν να φώναζαν μία παρέα στο γήπεδο.
2: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό είπα και εγώ και λέω πω η χορύπανση, ρε παιδάκι μου. Πολύ
1: μπερδεμένοι. Α, ου, χοροπηδούσαν σαν τα κατσίκια και φύγανε.
2: Ήταν μια άλλη της Μολδαβίας, αν τώρα σχολιάζει, εγώ είδα και παραπάνω συμμετοχές, που έβλεπες δαιμονισμένη την τραγουδίστρια με κάτι άλλες τέσσερις δίπλα, μόνο τα δόντια λείπανε για να ρίξουν ως βαμπύρ στους λαιμούς των πιο κοντινών εκεί.
1: Τα πρώτα τέσσερα ήταν, το θυμήθηκα, ήταν νομίζω Μολδαβία, Πορτογαλία, εντελώς άνωστο επίσης, Κροατία, ναι, κάποιο μικρό ενδιαφέρον,
2: εντάξει,
1: και μετά,
2: ναι,
1: Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά κάποτε καθόμασταν στη Eurovision, ακούγαμε και κάνα Τζόνι Λόγκαν, ξέρω εγώ, κάνα ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, μην το συζητάς τώρα. Οι Φιλανδοί ήταν καλοί, αυτοί που είναι το φαβορί, λέει, για τη διοργάνωση.
1: Μετά τον Ακύλα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
2: Εμένα ο Ακύλας μου άρεσε.
1: Το γύρισα και έβλεπα το δόλωμα. Την ελληνική ταινία.
2: Άκου. Ο Ακύλας ήταν καλός ως σκηνική παρουσία και ως στήσιμο. Εμένα μου άρεσε όλο αυτό που στήσανε υποστηρικτικό στο τραγούδι. Δηλαδή αυτό το και το τηλεοπτικό σοου που συνόδευε το τραγούδι. Οι Φιλανδοί που θεωρούνται φαβοροί, το τραγούδι ήταν εντάξει μέτριο κατά την άποψή μου, αλλά έχει φοβερή ερμηνεία μια τύψη η οποία παίζει βιολί,
1: ναι,
2: και η οποία πουγιώνει ένα μέτριο τραγούδι δίνοντας φαβορί. Δηλαδή ξέρεις τι κάνω κάθε φορά τόσα χρόνια.
1: Γενικά.
2: Κάθομαι να ακούσω τις αντιδράσεις του κοινού μόλις τελειώνει ένα τραγούδι.
1: Εντάξει, βέβαια, τώρα εκείνο το κοινό μέσα ξέρεις ότι πανηγυρίζει με τα πάντα.
2: Όχι όμως με όλους, γιατί είδα και το Ισραήλ και γι' αυτό περίμενα να δω τι θα γίνει με αντιδράσεις κόσμου όταν θα ανέβει. Και ήταν οι αναμενόμενες.
1: Σούπα.
2: Ήταν αναμενόμενες.
1: Όχι σου είπα, σούπα.
2: Ναι.
1: Τη σούπα που τρώμε,
2: ναι,
1: και δεν μας αρέσει.
2: Χρειάζεται λοιπόν και η Eurovision λίγο να ανοίγει το καπάκι.
1: Είπες κάτι για το βιολί. Εντάξει, μέσα σε όλα αυτά τα γκαγκού, μέσα σε όλα αυτά την γκαγκουρία θα έλεγα εγώ, βάζουν όλα τα τελευταία χρόνια και ένα βιολί κάποιοι, έτσι να δείξουν λίγο και το λυρισμό μέσα σε όλη την γκαγκουρίαση. Να δείξουν λίγο και το λυρισμό με ένα βιολί. Πρόσεξε, είναι το βιολί. Ούτε καν, ας πούμε, μια κλασική κιθάρα ή ένα ακορντεόν, πιο σπάνια.
2: Ναι.
1: Το βιολί.
2: Η βιολή είναι, η ποντιακή λίρα.
1: Είναι το βιολί. Καλά, την ποντιακή δεν είναι. Μόνο εμείς ξανά μανά. Λοιπόν, είναι, πώς να το πούμε έτσι, ο Φερετζές. Ο Φερετζές του πολιτισμού. Του εκλεπτισμένου πολιτισμού. Είναι ο Φερετζές. Αυτό το βιολάκι λιγάκι έτσι μέσα σε όλη την καγκουρίαση.
2: Και ήταν και μία εκπροσώπηση. Τώρα Λιθουανία ήταν, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Πάντως ήταν τρεις ξανθιές κοπέλες που βγήκανε μαζί ως παρουσία, που οι κοπέλες παίζανε κιθάρα και τα λοιπά, και ήταν πολύ 80. Δηλαδή λέω, οπ, κάτσε σε λίγο, θα βγουν και οι Άμπα. Ήταν δηλαδή κάτι από τα παλιά.
1: Ήταν τρεις κοπέλες ξανθιές μαζί. Είχαν βγει με το Waterloo, είχαν κάνει το μεγάλο μπαμ μέσα από το τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια και καλλιτέχνες που δεν κάνανε το μεγάλο μπαμ, όπως ο Τζόνι Λόγκαν, ας πούμε, που έλεγε το Hold Me Now, που είχε κερδίσει δύο φορές με δύο μπαλάντες για την
2: Νομίζω
1: Ιρλανδία.
2: Νομίζω και τρίτη μετά, δεν κέρδισε.
1: Όχι. Μετά εμφανιζόταν, εντάξει, θα ήταν too much. Κέρδισε δύο πρωτιές.
2: Όχι τρίτη.
1: Με δύο διαφορετικές ερμηνείες σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Νομίζω ήταν με καμία δεκαετία διαφορά το πρώτο από το δεύτερο. Λοιπόν, ας ψάχνουμε λιγάκι και τον Τζόνι Λόγκαν. Δεν ξέρω τώρα αν θα τον καταφέρει να τον βρει ο Φάνης.
2: Εγώ να βρω ευκαιρία να πούμε την καλημέρα μας σε φίλους ακροατές που δηλώνουν παρόν. Ο Διαμαντής ήταν ο πρώτος. Λαμβάνω, λέει, την τιμή να αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, από τις 6 παρα 5 σε στάση προσοχής.
1: Εντάξει, παιδί μου, είσαι συγχωρεμένος.
2: Περιμένοντας να ακούσω τον εθνικό ύμνο και το σήμα της εκπομπής, η πόλη ξύπνησε.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Την καλημέρα του μας στέλνει και ο Απόστολος ο Υπερηφάνος.
1: Α, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
2: Καλημέρα, φίλε Απόστολε.
1: Καλημέρα, Διαμαντή, καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα και Χρήστο, θα πω.
2: Φυσικά, ο Χρήστος είναι.
1: Μαζί, παρτενέρ.
2: Ταυτόσιμος με τον Απόστολο στο μυαλό μας. Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Μπράβο, λέει, παιδιά, φωνάξτε όσο γίνεται για γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα τόσο δύσκολα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας. Με έπιασε, λέει, η ψυχή μου, λέει, για τα δύο κορίτσια. Εγώ θα πω, Πέτρο, ότι εχθές πηγαίνοντας να πάρω την μικρή μου την κόρη από το σχολείο, τελειώντας από τη δουλειά, ήταν τρομαγμένα τα πρόσωπα των γονιών, τρομαγμένα. Και είδα και μια μητέρα η οποία δεν το γνώριζε, η οποία πετάχτηκε από το αυτοκίνητο, γιατί σκρολάροντας και βλέποντας το κινητό της, έπεσε πάνω στην είδηση, την έκλεισε και βγήκε έξω και λέει: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και δεν μπορούσε να
1: πάω να πάρω
2: κανείς.
1: Να αγκαλιάσω τα παιδιά μου.
2: Όπω είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, δες τώρα, και άνθρωποι που είναι μακριά, αλλά με την τεχνολογία. Ο Θείος ο Τάσος μας είπε: δεν τα ήξερα αυτά, είχε καλή διάθεση. Του την χαλάσαμε βέβαια λίγο, μας συγχωρείτε.
2: Όχι, εμείς, η επικαιρότητα.
1: Ναι, εντάξει, μας ακούει. Τέλος πάντων, μας έστειλε μια όμορφη καλημέρα νωρίτερα και τώρα μας γράφει: μένω άφωνος μετά από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα. Έτσι, από το ξεκίνημα της εκπομπής και μόνο, λέει: ειλικρινά λυπάμαι. Να σε καλά, Θιετάσο.
2: Και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης είναι εδώ. Γεια σου, Αργύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Αργύρη. Λέει εδώ, στις βόλτες τις πρωινές στο περπάτημα. Βέβαια, νομίζω ότι η Αργύρη ενδεχομένως να τις απολάμβανες περισσότερο υπό το σκότος. Το περπάτημα θέλει και το σκοτάδι
1: τώρα
2: να το βοηθήσει. Ξημέρωσε
1: για τα καλά.
2: Αυτό λέω τώρα, από πολύ νωρίς ξημερώνει.
1: Μου έκανε εντύπωση, Μπάμπη. Ερχόμενος στο σταθμό, είχε αρχίσει λίγο να λυκοχαράζει.
2: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Και εντάξει, ήταν ακόμη σκοτάδι όμως. Μέσα σε 5 λεπτά που μπήκα, συνειδητοποίησα ότι ξέχασα το κινητό και έτρεξα πίσω στο αυτοκίνητο. Μέσα σε 5 λεπτά που βγήκα
2: ήταν μέρα,
1: έξω, είχε γίνει μέρα. Ναι, ναι. Μέσα
2: είναι
1: σε 5
2: φοβερό,
1: λεπτά.
2: Είναι φοβερό. Είμαστε εδώ, είμαστε στη μετάβαση, το ξαναλέω. Τη στιγμή που το φως νικάει το σκοτάδι. Και αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος μιας ακόμα δύσκολης ημέρας όπως η χθεσινή. Ότι ας κάνουμε υπομονή, ας κατορθώσουμε να μείνουμε όρθιοι, γιατί στο τέλος εγώ είμαι σίγουρος ότι το φως επικρατεί τους σκότους.
1: Λοιπόν, διαβάζω έναν φίλο αρκετά νέο, ο οποίος όμως έχει γυρίσει πραγματικά τον κόσμο. Έχει πολύ δυνατές σπουδές και είναι πραγματικά πολίτης του κόσμου και οι αναρτήσεις του συγκεντρώνουν πολλούς αναγνώστες. Το βίντεο με τους αναρχικούς αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν σε σχολές και άρχισαν να χτυπούν μέλη των ΕΑΚ δεν προκαλεί απολύτως καμία έκπληξη σε όσους ζήσαμε και ζούμε μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Καμία.
1: Και ξέρουμε καλά ότι κουμάντο εκεί μέσα κάνουν κάθε λογιόν τραμπούκι με την ανοιχτή ανοχή και των κυβερνήσεων και των αντιπολιτεύσεων. Ως άτομο που έχω συγκρουστεί και με τους αναρχικούς τραμπούκους, τα λέω έτσι, ξέρα όπως τα λέει το παιδί, και με τα ΕΑΚ, δεν είμαι προφανώς με το μέρος κανενός και δεν λυπάμαι και κανέναν τους. Το να λες ότι είσαι με τους Χ είναι σαν να βλέπεις σύγκρουση από χούλιγκαν διαφορετικών ομάδων και να λες ότι η Α είναι πιο καλή από τους Β και τούμπαλιν. Και οι δύο χούλιγκαν είναι. Σε μια φυσιολογική χώρα, λέει, θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από κελιά με άμεση και μόνιμη αστυνομική παρουσία στο BBB Τελίτσες, που ονομάζεται Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στο οποίο ο καθένας κάνει κυριολεκτικά ό,τι γουστάρει ανενόχλητος. Χθες είχαμε για πρώτη φορά μια ανακοίνωση από το ΑΠΘΙΤΑ μετά τα επεισόδια, μια πολύ βαθιά, πολύ προβληματισμένη ανακοίνωση, που παρέπεμπε και σε πανεπιστημιακό κόσμο και το συνέδεε και με τα γεγονότα που είχαν γίνει πρόσφατα και με τον αγαπητό φίλο, έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ μαζί, τον Ιάκωβο τον Μιχαηλίδη, τον Αντιπρίτανη, ο οποίος πήγε, τον τραμπουκίσαν τον άνθρωπο, δεν σηκώσαν χέρι πάνω του, αλλά τον τραμπουκίσαν με τέτοιο τρόπο που κόντεψε να πάθει, πήγε στο κατέληξη στο νοσοκομείο. Και την ώρα που υποδεχόταν και ως Αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων, δεν το σχολιάσαμε αυτά, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.
2: Ναι.
1: Φαντάσου, Μπάμπη, δυσφήμιση.
2: Τι πάθανε οι άνθρωποι από το Χονγκ Κονγκ.
1: Πάμε να φύγουμε.
2: Εγώ θα πω, Νίκο, ότι η αλήθεια είναι πως εγώ άνεβαζα έναν τίτλο σε όσα έγιναν χθες στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα έλεγα ξαναβγήκαν τα ρόπαλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν περιοριστεί αυτές οι εμφανίσεις και αυτά τα φαινόμενα. Δεν είχαν εξαλειφθεί, δεν μπορούν να εξαλειφθούν, αλλά είχαν περιοριστεί. Έχουμε επανεμφάνιση, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με αφορμή προφανώς τις σημερινές φοιτητικές εκλογές. Εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτά τα επεισόδια είναι φοιτητές. Δηλαδή, θέλω και ελπίζω από μέσα μου να είναι έξω πανεπιστημιακοί τραμπούκοι, γιατί μιλάμε για τραμπούκους, για φασίστες μιλάμε
1: και
2: για χούλιγκαν.
1: Και, ευχή κάνω,
2: και
1: αλλά...
2: για χούλιγκαν, Νίκο. Γιατί δεν μπορεί εκεί που ο ανθός μας, τα καλύτερα μυαλά μας υποτίθεται ότι ξεκινούν τις σπουδές τους, μπορεί να φυτρώνουν τέτοιες άρρωστες προσωπικότητες. Θα πω κάτι, Νίκο. Νομίζω ότι οφείλει η πανεπιστημιακή κοινότητα και η ελληνική πολιτεία να κάνει το εξής, να πράξει το εξής. Εάν ποτέ διαπιστωθεί ότι μετήχε σε τέτοιο είδους επίθεση σε βάρος άλλων παιδιών που με τραμπουκισμό τα έστειλε στα νοσοκομεία φοιτητής, θα πρέπει να διαγράφεται και να διώχνεται από το πανεπιστήμιο. Γιατί αυτή δεν είναι συμπεριφορά ενός φοιτητή έναντι ενός άλλου φοιτητή που έχει διαφορετική ιδέα από σένα. Σώπαρε φίλε, σκότωσέ τον. Γιατί δεν ταιριάζει ιδεολογικά και δεν αποδέχεται
1: είναι
2: τη δική σου ιδεολογία.
1: Εμονές πλέον. Δεν
2: σε
1: είναι,
2: είναι
1: ιδεολογίες. Είναι εμονές.
2: Σε παρακαλώ.
1: Λέει ο Αστέριος και Χαγιάς, κλείνοντας, λέω και το όνομά του, κλείνοντας, μια άρρωστη χώρα από όπου και αν την πιάσεις. Γι' αυτό με το που φεύγεις εκτός, γαλινεύει αμέσως το πνεύμα σου. Εγώ θα αντισταθώ σε αυτό, Αστέρι.
2: Και εγώ.
1: Θα αντισταθώ σε αυτό.
2: Διαφωνώ.
1: Το λέω γιατί πολλοί νιώθουν έτσι. Εγώ θα αντισταθώ σε αυτό και δεν μπορούμε όλοι να εγκαταλείψουμε αυτόν τον τόπο. Η φύση, ξέρετε, έχει ένα μυστικό. Γεμίζει, αναπληρώνει τα κενά. Από όπου φύγεις εσύ, θα έρθει κάποιος άλλος. Εδώ να κάτσουμε,
2: μάχη,
1: να παλέψουμε.
2: Μάχη, φυσικά. Και να σου πω, και είναι και θαραλέο να μείνεις πίσω και να δώσεις τη μάχη για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Αστέριο, τον λέμε, τον φίλο σου. Εγώ θα έλεγα στον Αστέριο ότι κοίταξε, Αστέριο, δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν είναι όλα μαύρα. Ζούμε σε μια δύσκολη χώρα, το ξέρουμε. Μεγαλώνουμε ως σαν να περνάμε μια εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων στην καθημερινότητά μας.
1: Έτσι όπως το λες, σαν να περνάμε στίβο μάχης.
2: Ειδικό
1: στίβο
2: σχολείο. Μάχης. Και εγώ θα σου πω, Αστέρι, και όταν βγαίνετε στο εξωτερικό, οι περισσότεροι από εσάς είστε φοδιασμένοι από τη σκληράδα και από τις καταστάσεις τις δύσκολες στην Ελλάδα, ώστε να ανθίσετε στο εξωτερικό κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα μια στάσιμη κατάσταση όπου τα πράγματα όλα είναι μαύρα και δεν μπορούν να διορθωθούν. Κάθε μέρα γίνονται μικρά βήματα προς τα μπρος, μπορεί να γίνονται ξαφνικά μεγάλα προς τα πίσω, αλλά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπρόχνουν αυτή τη χώρα να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο που θα είναι καλύτερος από αυτόν τον οποίο συναντήσατε εσείς ή συναντήσαμε εμείς ή συναντήσατε και οι προηγούμενοι από εμάς.
1: Στο μεταξύ, μέσα σε αυτό το παζλ, το ψιλοτρομακτικό της επικαιρότητας, είχαμε χθες και κάποια επεισόδια, κάποια συμβάντα στον γνωστό οικισμό Αγία Σοφία εκεί των Ρωμά στα δυτικά, προς το Καλοχώρι, προς τα Διαβατά μάλλον. Και μέσα σε όλα τα άλλα, έτσι κωμικοτραγικό, κάποια στιγμή το είδα που μας έστειλε στην ομαδική συζήτηση που έχουμε με τους αδέλφους ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης. Ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί και το κατέγραψε με την κάμερά του, το φορτηγό που έπεσε μέσα στο κέντρο Πάνω δεν έκανε καλή όπιση, δεν ξέρω τι. Πάνω σε περίπτερο. Το μισογκρέμισε το περίπτερο πάνω σε πεζόδρομο. Πάνω στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
2: Είναι από αυτά που ξεφορτώνει στο σημείο εκείνο.
1: Ναι, και πρόσεξε έτσι τώρα εδώ πέρα. Παντιφατικά.
2: Ναι.
1: Τι δουλειά είχε το φορτηγό στις 10, 11 ή 12 η ώρα από τη στιγμή που φόρτο εκφορτώσει, ξέρω εγώ, μέχρι τις 7. Δείχνουμε από μόνοι μας στην πράξη ότι καταστρατηγούμε καθημερινά και πρόσεξε. Φορτοεκφόρτωση σε πεζόδρομο.
2: Και δεν ήταν το μόνο φορτηγό εκείνη την ώρα. Στα πλάνα, στις ζωντανές συνδέσεις, φαινόντουσαν και άλλα φορτηγά λίγο παραπάνω.
1: Μα αυτό το διαπίστωσα και εγώ χθες, μέρα μεσημέρι, σε πόσα σημεία του δρόμου να ξεφορτώνουν, να πρέπει να μπαίνεις στο άλλο ρεύμα για να ξεφύγεις. Και κατά τα άλλα, εμένα κάποιος γλυκός τροχονόμος μου έβαλε κλίση πρόσφατα για αστιότητα, επειδή ήμουνα παρκαρισμένος σε χώρο για φορτοεκφόρτωση, όπου τυπικά κιόλας δεν επιτρέπεται εκείνη την ώρα που είχα παρκάρει εγώ για 3 λεπτά να έρθει να κάνει φορτοεκφόρτωση. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Και λέγοντας για Στίβο Μάχης, γιατί καθημερινά το ζούμε είτε ψυχολογικά είτε ρεαλιστικά. Ρε παιδιά, επειδή μιλάμε για τον άξονα της Αγίας Σοφίας, πιο κάτω από τον ήδη πεζόδρομο, γίνονται οι εργασίες της επέκτασης του πεζοδρόμου. Εκεί ο εργολάβος, έχεις δει πως έχει κάνει την παράκαμψη για να περνάνε οι πεζοί? Στίβο Μάχης. Στίβο Μάχης, πρέπει να περάσεις από ένα όριγμα με πετραδάκια και με χωματάκια και πετραδάκι και να γίνουν άσπρα τα παπούτσια σου, και άμα σε πιάσει και μπόρα όπως χθες, άστα βράστα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πιο σωστό πέρασμα εκεί, όχι έτσι για λατζή πράγματα.
2: Φίλε, τι πόλη τελείωσε. Να πας να βρεις τον Αστέριο στο εξωτερικό, γιατί εκεί σίγουρα θα το φροντίσει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Τζόνι Λόγκαν να ηρεμήσουμε και να γυρίσουμε
2: πάμε,
1: με τίτλους.
2: Εγώ στο είπα ότι τελικά όλα χρειάζονται, ακόμα και η Eurovision. Λίγο να ξεχνιέται το μυαλό.
1: Η Eurovision, όπως ήταν πριν από εκείνα τα χρόνια που άκουσαν, γιατί εγώ χθες δεν είχα αποκοιμηθεί ήδη. Ήρθε και η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος που είχε κερδίσει και με το Λουξεμβούργο εκεί το «Après toi».
2: Είχε 2 δίσκους ο πατέρας μου, 45 της Βίκη Λέανδρος.
1: Κάποια στιγμή θα μεταδώσουμε έτσι και από αυτή την εκπομπή το μοναδικό τραγούδι που έχει πει του Μίμη Πλέσα σε πρώτη εκτέλεση δισκογραφικά και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
2: Έλα,
1: η Βίκη Λέανδρος.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
2: Στο «Η πόλη ξύπνησε» στον 102.
3: Don't close your heart.

0: Κλείνοντας την μακρά κουβέντα, τον μακρύ πρόλογο και εισαγωγή που είχαμε νωρίτερα, θα πω ένα πράγμα που το έχω ξανακούσει. Ας θέλουμε τα παιδιά μας, να μην πούμε και εμείς οι ίδιοι, να έχουμε ευτυχία, όχι ντε και καλά επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Ευτυχία.
1: Μεγάλη διαφορά. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι πλούσιος, ούτε να είσαι επιτυχημένος για να είσαι ταυτόχρονα ευτυχισμένος. Το θέμα είναι ότι οι μικρές καθημερινές μας στιγμές μπορεί να κάνουν, και όσες περισσότερες κάνουν τα παιδιά μας, να χαμογελούν και να είναι χαρούμενα. Νομίζω ότι τουλάχιστον δείχνουν έναν δρόμο, ρε Νίκο. Γιατί, φίλες και φίλοι, θα σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που έπαιζε το τραγούδι, γι' αυτό συζητούσαμε, για τα δύο κορίτσια με τον Νίκο, και εξέφραζε ο ένας και ο άλλος και ο Φάνης στην ηχοληψία την ανησυχία του για το, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται, τι μάχη δίνουμε, πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, πώς να τα εφοδιάσουμε, πώς να τα κάνουμε αυτόνομα και ικανά να διαχειριστούν τους κινδύνους ή τις προκλήσεις. Και A3 εδώ οι πατεράδες στην αγωνία, ρε παιδί μου, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε που να μας πηγαίνει σε απάνεμα λιμάνια.
0: Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, που έλεγε κάποτε το τραγούδι του Μαρκόπουλου με τον Καζατζίδη, τη Μαρινέλα και τον Νίκο Κούρκουλο μέσα στο τραγούδι. Λοιπόν, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός στον κόσμο μας, πάμε να δούμε
1: στον κόσμο μας, τώρα
0: τους
1: που είπες.
0: Τίτλους ειδήσεων.
1: Μπράβο, ας
0: και θα επανέλθουμε με ένα χαρούμενο τραγούδι. Γιατί κάποια στιγμή μετά την κακοκαιριά ξημερώνει και η Κυριακή.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους.
1: Να ξεκινήσουμε με...
0: με το άλλο το μεγάλο θέμα που προβληματίζει πολιτεία και αρχές ασφαλείας.
1: Εγώ το ξαναλέω, το Casa de Papel από...
0: τα Lidl.
1: Από τα Lidl είναι η έκφραση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Ας μας κάνουν διαφήμιση κάνουμε. Τουλάχιστον ας ψωνίσουμε και δωρεάν. Είναι μια έκφραση που δεν είναι δικιά μας. Κυκλοφορεί. Θέλω να πω, κακό αντίγραφο του Casa de Papel, 8 συλληφθέντες, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων από την εισαγγελέα για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη προκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Και αλλάζουμε σελίδα, πάμε πού αλλού, στις επαφές του κύριου Τραμπ στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη. Αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Εναποθέτω ελπίδες, Νίκο.
0: Ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έτσι πως το θέτει. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς, είτε ειρηνικά είτε με άλλο τρόπο.
1: Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό έλεγε χθες και ο Νίκος, ότι μπορεί να γίνει και μια κουβεντούλα ότι ξέρεις τι, κάνε αυτό στην Ταϊβάν ή μην κάνεις αυτό για να σε βοηθήσω
0: το
1: εγώ το με το Ιράν. Έτσι είναι ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Η Ταϊβάν λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών.
0: Μεταξύ έχει αλλάξει και η δομή των αγορών εκεί στην Άπο Ανατολή. Κάποτε, αν θυμάσαι καλά, οτιδήποτε αφορούσε high-tech ήταν made in Taiwan και
1: μπράβο,
0: το παίρναμε. Ταϊβάν, εθνικιστική Φορμόζα όπως λέγονταν παλιότερα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είτε η Ταϊβάν, είτε η Ιαπωνία, είτε η Κορέα. Μετά τα επόμενα χρόνια, όταν άνοιξαν και κάποιες αγορές που ήταν και κομμουνιστικές για πολλά χρόνια, όπως ας πούμε το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ. Θυμάμαι τώρα μία κουβέντα μας με τον Παναγιώτη τον Κώστα, θα στην πω κάποια άλλη στιγμή, okay, περί του Βιετνάμ. Λοιπόν, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη και πολλές άλλες χώρες, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, εκεί έχει μεταφερθεί πλέον και φυσικά και στην ίδια την Κίνα το εργατικό δυναμικό που βγάζει από t-shirt μέχρι microchips και οτιδήποτε άλλο και μέχρι και αυτοκίνητα. Έβλεπα ένα δημοσίευμα προχθές πόσο αμήχανη είναι η ευρωπαϊκή αγορά με τις θρυλικές εταιρείες αυτοκινήτων της Ευρώπης
1: απέναντι
0: από την Κίνα, η οποία πλέον έχει
1: κατακλείσει.
0: Και δεν ξέρω, η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω και εσύ αν το παθαίνεις αυτό, βλέπω συνέχεια καινούριους τύπους και φίρμες αυτοκινήτων.
1: Μπράβο, που δεν τις ξέρουμε.
0: Οι οποίες δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι είναι αυτές.
1: Λοιπόν, Νίκο, έχω πάει φέτος σε μια έκθεση αυτοκινήτου, κινέζικα αυτοκίνητα εδώ στη ΔΕΘ. Νομίζω στο 13 και στο 14 ήταν.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει σοκ. Έχω πάει με τον μικρό που έχει τρέλα με τα αυτοκίνητα και την ελευθερία. Με τον τεχνολογικό εξοπλισμό σε κάθε κινέζικο αυτοκίνητο. Με το εκτόπισμά τους και με την τιμή τους. Δηλαδή είναι δυσανάλογες οι παροχές ενός κινέζικου αυτοκινήτου σε επίπεδο τεχνολογικής υπεροχής. Ναι. Σε σχέση με τα χρήματα
0: πώς
1: που θα
0: δώσεις. Πώς να αντέξει και να αντιδράσει μετά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εν τω μεταξύ, να και το σχόλιο του Θείου Τάσου εδώ κάτω-κάτω για την συνοαμερικανική συνάντηση.
1: Δεν είναι αισιόδοξο για τα αποτελέσματά τη. Έτσι θα το λέγαμε.
0: Έτσι θα το μεταφράζαμε. Λοιπόν, να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβηση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθεί σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Εντάξει, μέσα όλες τις φωνές είδα κάπου και τον γειτονά μας εδώ, τον Φιντάν, να δίνει και αυτός την κατεύθυνσή του για το τι πρέπει να γίνει στα στενά του Ορμούς. Αρχίζει δειλά-δειλά να επανεμφανίζεται και η τουρκική εξωτερική πολιτική.
1: Μπράβο, η οποία έχει λουφάξει, το ξαναλέω, γιατί καμιά φορά και από μόνοι μας στείλουμε γίγαντες γύρω μας.
0: Δεν θα λουφάξει, βέβαια,
1: η θρηλυκή διπλωματία. Καλά, πάλι εμείς θα έχουμε προβλήματα με αυτούς, αλλά η θρηλυκή τουρκική διπλωματία που είναι μέσα, που καθορίζει εξελίξεις, εξαφανίστηκε όταν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για την κρίση στα στενά του Ορμούς. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Ενώ το Ισραήλ ανησυχεί, αυτό είπε ο Νετανιάχου, ότι ο Τραμπ μπορεί να συνάψει μια κακή, κατά την άποψή του, συμφωνία με την Τεχεράν.
0: Στο μεταξύ συνεχίζονται δυστυχώς οι εχθροπραξίες και οι σκοτωμοί στον Λίβανο, κυρίως στα νότια της χώρας. Πάμε όμως εδώ στα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν και με τα διεθνή. Συζήτηση με τον ευρωπαϊκό αρχισυντάκτη των Financial Times θα έχει το πρωί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Αυτή η Financial Times καθημερινά ανά τον κόσμο διοργανώνουν, ρε παιδί μου, ημερίδες. Τι γίνεται. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσες φορές το χρόνο.
1: Δεν πειράζει, έτσι να ακουγόμαστε, να φτάνουμε εκεί στα κέντρα
0: τώρα,
1: των αποφάσεων.
0: Θα σου πω, βέβαια κάτι το οποίο το είσαι εσύ και εσύ από την δημοσιογραφική σου διαδρομή, η οποία πάει δεκαετίες πλέον πίσω. Θυμάμαι έτσι και στη δεκαετία του 90, που ήταν πιο προβλέψιμα χρόνια, και του 2000. Προκρίσεις, προκρίσεων και διεθνών και
1: μπράβο,
0: εσωτερικών.
1: Μπράβο, καλά το πες.
0: Πω, τότε που λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη, τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, για τα Βαλκάνια, για τη Δίσδυση.
1: Την Πύλη.
0: Πόσες τέτοιες βαρετές ημερίδες έχω παρακολουθήσει με παχυλά γεύματα στο τέλος, όπου από όλες αυτές τις ημερίδες και τις συζητήσεις και τα αναμασήματα, τι είχαμε? Μία τεράστια τρύπα στο νερό. Πάμε παρακάτω.
1: Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο. Φίλες και φίλοι, πρόκειται για έναν διπλωμάτη ο οποίος εμφανίζεται σχεδόν πάντα πιο Τούρκος από τους Τούρκους. Δηλαδή είναι τόσο φιλότουρκος στις τοποθετήσεις του που προβληματίζει και Αμερικανούς στο Κογκρέσο. Κυκλοφορεί λοιπόν επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στο Κογκρέσο, αναφορικά τώρα με πρόσφατες δηλώσεις του για ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, αλλά και για την εχειρία στον Λίβανο, γιατί νομίζω ότι έκανε λόγο για συνομιλίες που πρέπει να γίνουν με τη Χεσμπολά από τους Αμερικάνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν επίσημη πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Νομίζω σε συνέντευξή του που είχα δει, είχε ταυτιστεί με τουρκικά επιχειρήματα όσον αφορά και τους S-400, ναι. Λέγοντας κάπου εντάξει, και οι Έλληνες έχουν τα S-300 από παλιά, από την Ρωσία, γιατί να υφίστανται κυρώσεις μόνο οι Τούρκοι. Λοιπόν, ερχόμαστε στα κάθε μας με κάποια από αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα. Αντιεξουσιαστές, λοιπόν, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα, λουστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Έντονη ανησυχία για την όξη της έντασης εντός των ΑΕΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων. Και επεισόδια σημειώθηκαν χθες λίγες ώρες μετά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες και οτιδήποτε άλλο πάλι, και πάλι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι, προσήκθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, σήμερα οι φοιτητικές εκλογές.
1: Σήμερα.
0: Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μπορεί βέβαια αυτό να θέλουν και κάτι.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Μπορεί κατά μία άποψη.
0: Τέλος πάντων.
1: Τα ρόπαλα να επέβαλαν το καθεστώς τους στα πανεπιστήμια. Τις ειδικές του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Είπαμε βέβαια τόσα πολλά που νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είδαμε τα πρόσωπά μας στον καθρέφτη για τα πάντα. Και νομίζω αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες, γιατί πολλές φορές δεν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Ή κοιταζόμαστε μόνο για να δούμε αν είμαστε όμορφοι. Τις βλεφαρίδες και τις γραβάτες μας. Λοιπόν, πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Ενώ αναμένεται κανονικά να κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα δούμε εάν και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις να σας τις μεταφέρουμε.
1: Και οι επόμενες ειδήσεις αφορούν.
0: Πάλι γυρνάμε στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό δελτίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ταπεινός και όπως είναι προσήνης κάθε φορά, δημοσίευσε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία.
0: Πόσες πια διεκδικούν να γίνουν 51η πολιτεία, δηλαδή.
1: Και τη Γρυλανδία, 52η.
0: Από το Πουέρτο Ρίκο μέχρι την Ιαπωνία, ξέρω.
1: Την Κούβα σιγά-σιγά, ναι, να τις κάνει 53. Μία μέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας, η Ντέλση Ροδρίγκες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας.
0: Στη Βολιβία, παραμένουμε στη Λατινική Αμερική, κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα.
1: Και στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη.
0: Ο οποίος Πρόεδρος Μιλέη, όπως γνωρίζετε, πιθανώς είναι υπέρ νεοφιλελεύθερος όσον αφορά την προσέγγιση στα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Και κλείνουμε με τον Ακύλα και με το εκρηκτικό φέρτο. Βέβαια, εμένα δεν μου έδωσε τόσο έκρηξη, περισσότερο ευρηματικότητα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Προκρίθηκε χθες το μεγάλο τελικό της Eurovision, που όπως είπαμε θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Έχουμε 3 λεπτά μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Χωράει ένα τραγουδάκι να μας δώσει.
0: Χωράει κάτι που.
1: Μία ανάταση, έτσι, μικρή ψυχούλα.
0: Σε συνέχεια των χθεσινών σου σκέψεων, το έβαλα, μαζί έβαλα και κάποια άλλα. Αλλά θα το ακούσουμε τώρα για να ανέβουμε λίγο. Για να ανέβουμε. Πάνω-πάνω τι γράφει, πάνω-πάνω.
1: Το σαν ξημερώνει Κυριακή.
0: Σαν ξημερώνει Κυριακή.
1: Ναι, ρε, πάμε κόντρα.
0: Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Φοβερή ερμηνεία.
0: Ζωή Λάσκαρη, Χλόη Λιάσκου και αυτό που έλεγε.
1: Νίκο Λαδιανό, Μπάμπη Γιωπάνο, λίγο πιο πίσω στη σκηνή.
0: Και αυτό που έλεγε, ρε. Αδειάστε μα τη γωνιά, αδειάστε μα τη γωνιά εκεί στον δρόμο, έτσι. Και Κώστας Βουτσάς, Ντίνος Βουλγαρίδης. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε, Φάνη. Δεν πειράζει, ας είναι μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού φέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες.

μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα όπως κάθε μέρα για να περιδιαβούμε βεβαίως τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρη Σουτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 MHz βρίσκεται στην πάντα των FM, στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, 2410-62-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@ert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της εκπομπής. Πάμε στο εορτολόγιο Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Η Γλυκερία με τον Σέργιο και την Σεργιανή. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα αφιερωμένη στο χούμους, τα ρεβίθια δηλαδή, τι άλλο. Δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, η 13η Μαΐου είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και να συμμετάσχετε στον εορτασμό της διεθνούς ημέρας. Τα ρεβίθια στα αραβικά είναι το χούμους, είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διάφορων καρικευμάτων. Σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρυγάνι. Η Διεθνής ημέρα ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χουμούς από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος, που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτόν τον εορτασμό, όσο για τους Άραβες και τους Ισραηλινούς. Από ό,τι φαίνεται, το χούμους δεν κατάφερε να τους συμφιλειώσει και έχουμε όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Από χθες είχαμε το μεσημέρι ανέμους. Ήταν έτσι αισθητή η παρουσία τους. Να δούμε τις μέγιστες θερμοκρασίες χθες. Αγία Τριάδα, Φθιώτιδα, κεντρικά. Και εμείς εδώ ήμασταν στα κόκκινα. Σκάλα Λακωνίας 33,4 χθες στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Σκάλα Λακωνίας 33,3. Όροπος 33. Εκεί ήταν οι 8 περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία. Η Θεσσαλία βεβαίως, αν και ήταν στα κόκκινα, κάποιες περιοχές δεν φαίνεται να έπιασε 33 βαθμούς και πλάς, ήμασταν πιο κάτω. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Στη Λάρισα, ηλιοφάνεια, θα έχουμε ανέμους. 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 20 έως 29 βαθμούς σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, καθαρός καιρός. 3 μποφόρια ανέμευση στο μεσημέρι και μετά, 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει από το μεσημέρι και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και χθες. Αύριο Πέμπτη, από 14 έως 26 βαθμούς πέφτει η θερμοκρασία. Θα έχουμε λίγα σύννεφα το πρωί και στη συνέχεια θα καθαρίσει ο καιρός. 3 μποφόρια ανέμευση στο μεσημέρι, 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Ίδιο το σκηνικό όσον αφορά τους ανέμους σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή, από 14 έως 28 βαθμούς ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός, 3, 5 και 4 μποφόρ, ίδιο ακριβώς το σκηνικό. Από τις 3 το μεσημέρι 3 μποφόρ, μετά τις 6 το απόγευμα 5 μποφόρ και μετά τις 9 το βράδυ 4 μποφόρ. Το Σάββατο, από 14 έως 27 βαθμούς θα έχουμε αραιή συννεφιά το πρωί, μετά το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά και 5 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τουλάχιστον έχει αναθεωρηθεί προς το καλύτερο η πρόβλεψη για τα 7 μποφόρ ανέμους που έδινε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Την Παρασκευή ήταν. Την Παρασκευή. Και την Κυριακή θα έχουμε 27 βαθμούς, από 14 έως 27 βαθμούς και ανέμους. 4 με 5 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι, 4 μποφόρ, μετά τις 3, 5 μποφόρ και μετά τις 1 το βράδυ, 4 μποφόρ. Καθαρός καιρός, αρκετά σύννεφα το μεσημεράκι και στις 12 και μετά τις 3 θα ανοίξει πάλι η ατμόσφαιρα. Αυτά. Γενικώς θα είναι όλη η εβδομάδα, θα έχουμε ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ,
από το μεσημέρι και μετά προς απόγευμα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς θα τα λέμε κάθε μέρα, όσο και μονότονοι αν ακουγόμαστε μερικές φορές, γιατί δεν θέλει να γίνει το κακό. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη, από 18-27 βαθμούς. Λίγα σύννεφα το πρωί, θα πυκνώσουν στη συνέχεια, θα ρεώσουν μετά τις 3 το μεσημέρι, που θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμους, 5 μποφόρ ανέμους μετά τις 6 το απόγευμα και 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Το απόγευμα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια μετά τις 6, λόγω των ανέμων βεβαίως. Αύριο, Πέμπτη, από 13-24 βαθμούς, υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση. Ξεκινάει με ηλιοφάνεια ο καιρός, σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι και ασθενή βροχόπτωση το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 6 το απόγευμα, που θα έχουμε 5 μποφόρ ανέμους και μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 μποφόρ ανέμοι. Την Πέμπτη αυτά. Την Παρασκευή στα Τρίκαλα, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 12-27. Καθαρός καιρός, 3 με 4 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο, 24 βαθμοί, από 13-24, έχουμε αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά. Και την Κυριακή, 25 βαθμοί, με καθαρό καιρό και 4 με 5 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού και στα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και την Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη έχουμε ανέμους 5 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ. Έχουμε ηλιοφάνεια, 27 βαθμοί, από 19-27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Ανέμους, όπως είπαμε, 5 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη στην Καρδίτσα, από 14-25 βαθμούς, λίγα σύννεφα, 4 με 5 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ. Πάλι 4 με 5 μποφόρ θα εναλλάσσονται από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Ίδιο το σκηνικό με σήμερα. Και την Πέμπτη, την Παρασκευή, από 13-28 βαθμούς ηλιοφάνεια, 4 μποφόρ ανέμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 6 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 5 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει περισσότερο την Παρασκευή στην Καρδίτσα. Το Σάββατο, 13-25 βαθμοί, συννεφιά, αραιή συννεφιά το πρωί, μετά τις 12 το μεσημέρι συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε 4 μποφόρ ανέμους και μετά τις 1 το βράδυ 5 μποφόρ ανέμους στην Καρδίτσα το Σάββατο. Και την Κυριακή, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 14-26. Καθαρός καιρός, 4 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι και μετά, 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και μετά τις 1 το βράδυ σε 3 μποφόρ θα μειωθούν. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε κλιμάκωση της έντασης με απειλές μεταξύ Αμερικής και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά έθραυστη, όπως αναφέρει στην πρώτη του σελίδα το Earth News. Η εκεχηρία δοκιμάζεται και οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Μην περιμένετε συμφωνία. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιεί για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα, ενώ συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνόχιες τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει, Πακιστάν δηλαδή, για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογος του Βάνγκ Ι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν οι πλησιόρισμένα από τα βασικά αισθήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκίνησουν τον πόλεμο. Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, αποκάλυψε το Reuters. Οι αρχές του Κουβέιτ ισχυρίζονται ότι 4 μέλη των φρουρών της Επανάστασης,
προσπάθησαν να διεισδύσουν στη χώρα μέσω του νησιού Μπουμιγιάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία δηλαδή, θα συνεισφέρει ένα σημαντικό προστάσιο σε μια πολυεθνική αμυντική αποστολή αφιερωμένη στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Να τη δούμε και να μην την πιστέψουμε αυτή την ασφάλεια. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί σε 29 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου. Ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο τις αρχές Μαρτίου έχει ανέλθει σε 2.883 άτομα. Αυτά έτσι εντάχει από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Τα αποθέματα καυσίμων τελειώνουν και το καλοκαίρι εμφανίζεται εξαιρετικά αβέβαιο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και σήμερα έχουμε και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους. Στην Αμερικανική αποστολή συμμετέχουν επικεφαλής μεγάλων Αμερικανικών εταιριών, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην ενίσχυση της πρόσβασης των Αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινέζικη αγορά. Αυτά αναφέρει στο τηλεγράφημα του Reuters και το Earth News στην πρώτη του σελίδα. Για να δούμε πώς θα κινηθεί η διεθνή οικονομία χωρίς καύσιμα. Γιατί όσο πάνε τα αποθέματα και μειώνονται. Κάποια στιγμή αν συνεχίσει η κατάσταση αυτή που δεν φαίνεται βεβαίως να τελειώνει ή έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μαγειρεύονται και αυτές στο παρασκήνιο αν θα γίνουν ή όχι έτερων εκάτερων, αλλά ωστόσο υπάρχει μια φιλολογία η οποία δεν είναι αβάσιμη με βάση κίνηση που γίνονται εκεί στον Περσικό. Για να δούμε. Τα πράγματα καλά δεν είναι και δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι έστω και η παραμικρή χαραμάδα έτσι όπως εξελίσσονται για την εξέβρεση να πρετανεύσει τουλάχιστον ο κοινός νους, μπας και κάποια στιγμή μπας και επιστρέψουμε έτσι σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, δυστυχώς. Σήμερα έχουμε και την πανελλαδική απεργία, την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομεία και γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ΑΔΔΗ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στη σημερινή απεργία δίνεται μάχη απέναντι σε πολιτικές φτωχοποίησης που κυριαρχούν και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Ζούμε σε μια οικονομία που η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Ο μισθός μας επαρκεί, αναφέρει η ΑΔΔΗ, σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά η ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών. Τώρα, το διεκδικητικό πλαίσιο. Επαναφορά 13ου-14ου μισθού, υπεράσπιση θεσμού μονιμότητας, πραγματικές αυξήσεις του μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς του 2% για την ενεργεία, ξεπάγωμα μεσολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση κινήσης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο. Λοιπόν, αυτά και με το βασικό έτσι διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΔΗ. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις, είδαμε τι γίνεται βέβαια στο εξωτερικό δελτίο. Για να δούμε. Για business πηγαίνει στην Αμερική, στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είπε, τουλάχιστον με τις πρώτες δηλώσεις που είδαμε, που κοινοποιήθηκαν μέσω του Reuters. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν και δεν έχουμε να περιμένουμε βεβαίως και έτσι, κάτι θετικό σε ό,τι αφορά βεβαίως την καθημερινότητά μας και όλα αυτά που γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή, όπου το πολεμικό πανηγύρι δυστυχώς συνεχίζεται. Πάμε να προσγειωθούμε στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα. Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας ζητά από την κυβέρνηση την αναγκαιότητα συνολικής ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές επιχείρησεων και επαγγελματιών. Έχει αποστείλει και σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, αλλά και τους βουλευτές της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Αδυνατή να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπως έχει επισημανθεί από φορείς της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα. Το επιχείρημα. Οι επιχείρησεις της Θεσσαλίας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις πολυεπίπεδες συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, την ενεργειακή ακρίβεια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τη Θεσσαλία. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές παραμένει υποτονική. Η ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται μεταξύ άλλων στην επιστολή. Και έτσι, η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών με όρους που θα επιτρέπουν τη μακροχρόνια συνέπεια και βιωσιμότητα. Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, ενώ ενισχύει την σπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ωραίες εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αποτρέπει τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρεί ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην περιφέρεια και περιορίζει την διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση, αλλά ένα λειτουργικό και ρεαλιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές, συνεπείς και παραγωγικές. Αυτά αναφέρει με την επιστολή της Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.

Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από τα Τρίκαλα. Στις 27 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στα Τρίκαλα για να εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Ένα από τα σημαντικότερα έργα αποδομής στη χώρα που αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη στην κεντρική Ελλάδα. Η ημερομηνία για την παρουσία του Πρωθυπουργού οριστικοποιήθηκε ύστερα από συνεννόηση της Τέρνα, που είναι ανάδοχος του τρόμου, με την Προεδρία της Κυβέρνησης. Και έτσι, με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, ο Ε65 συνδέει πλέον πλήρως τη Λαμία με την Εγνατία Οδό μέσω Τρικάλων και Γραβενών, δημιουργώντας ένα σύγχρονο κάθετο άξονα μήκος περίπου 182 χιλιόμετρων, που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το τελευταίο κομμάτι του έργου, που αφορά περίπου 70 χιλιόμετρα από την περιοχή της Καλαμπάκας μέχρι την Εγνατία Οδό, με δύσκολα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως σύραγγες, γέφυρες και μεγάλους ανισόπεδους κόμβους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης και το τελευταίο κομμάτι. Ο Ε65 αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την κυβέρνηση και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά. Το θέμα είναι να έχουμε και καύσιμα για να μπορούμε να τον διατρέχουμε τον Ε65, και όχι μόνο αυτόν και τους άλλους οδικούς άξονες. Γιατί πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δυστυχώς τα καύσιμα γίνονται σιγά σιγά, έτσι πολύ σιγά, δεν το καταλαβαίνουμε αναπέστητα, σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται ένα είδος που τελειώνει αργά μεν, αλλά σταθερά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη Ραχούλα χθες το μεσημέρι είχαμε ένα δυστύχημα με ένα 58χρονο καταπλακώνεται από ένα μικρό τρακτέρ, έκανε αγροτικές εργασίες, ανετράπη και με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο οδηγός του και να χάσει τη ζωή του. Έσπευσαν το ΕΚΑΒ, αστυνομία και πυροσβεστική, αλλά ήταν ήδη αργά, ο άνδρας είχε υποκύψει στα τραύματά του. Δυστυχώς. Τώρα στον πρωτογενή τομέα έχουμε ανακοινώσεις. Τα είπαμε τη Δευτέρα με τον κύριο Αληφτήρα, τον αντιπρόεδρο της Νοτικής Ομοσπονδίας. Υπάρχει βεβαίως το αίτημα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπάρχουν ζητήματα με τις με τα ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για αγρότες που καλούνται να επιστρέψουν επιδοτήσεις από το, όχι μόνο το 2023 και τα προηγούμενα χρόνια, θρηστικά ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα έχουμε πληρωμές πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα στο τρέχον έτος. Η ΑΔΕ προσπαθεί να τρέξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές ενεργοποιώντας ένα νέο μοντέλο ελέγχου διασταυρώσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείς ενισχύσεις από προηγούμενα χρόνια. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι και καλαμπόκι, εξισωτική και ειδικά προγράμματα. Το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είμαστε ήδη σχεδόν στα μέσα Ιουνίου, 13 Μαΐου σήμερα, στα μέσα Μαΐου είμαστε, και έχουμε δηλαδή τον επόμενο 1,5 μήνα αναμένεται να τρέξουν οι περισσότερες, το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ. Για να δούμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε μια σύσκεψη του ΟΔΙΘ για τη νέα αρδευτική περίοδο, μην ξεχνάμε. Οι άρδες από τη Λίμνη Πλαστήρα, υπάρχει επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε σε σύσκεψη προγραμματισμού που έγινε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας του Δημαρχείου της Καρδίτσας, αλλά θα εφαρμοστεί βεβαίως ορθολογική διαχείριση και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Είχαμε βροχές, αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχουν ζητήματα για τη Θεσσαλία. Με βάση μελέτες των υδατικών αποθεμάτων της Θεσσαλίας που έγιναν στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυση Υδατικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιβεβαιώνεται ότι το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας δέχεται τις τελευταίες δεκαετίες την μεγαλύτερη πίεση για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών συγκριτικά με τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας. Η διατάραξη του υδατικού συζυγίου στο μεγαλύτερο μέρος του υδατικού διαμερίσματος και η μεγάλη περιβαλλοντική αλλά και οικονομική καταστροφή, που συνοδεύεται από εξάντληση των αποθεμάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και σοβαρή μείωση των παροχών του ποινιού, αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού προβλήματος που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Ο κ. Μιλόπουλος, διευθυντής του εργαστηρίου, μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κάλυψη της αρδευτικής ζήτησης τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τις τρεις μήνες του καλοκαιριού. Οι ανάγκες των καλλιεργειών είναι υψηλές, οι ποσότητες που διατίθενται για άρδευση είναι μειωμένες. Και η Θεσσαλία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια μια ακραία και παρατεταμένη διάρκεια σε φαινόμενα ξηρασίας, ιδιαίτερα από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 70 και την περίοδο από το 1986 και το 1992. 30% μείωση βροχοπτώσεων είχαμε από τη δεκαετία 1980-1990 σε σχέση με την περίοδο 1958-1973. Από το 1989 στο 1990 η μείωση των βροχοπτώσεων άγγιξε το 50%. Το 89-90, περασμένο αιώνα βέβαια, στον 20ο, η ξηρασία είχε περίοδο επαναφοράς μεγαλύτερη από 80 έτη και έπληξε περισσότερο από το 50% της Θεσσαλικής περιφέρειας. Η περιοχή που επηρεάστηκε από την ξηρασία ήταν η δυτική ορεινή περιοχή από όπου πηγάζουν ο Πηνιός ποταμός και η σημαντικότερη παραποταμή του. Τα επεισόδια ξηρασίας αυξάνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών που έκανε το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυση Υδατικών Συστημάτων της Θεσσαλίας. Έχουν μεγαλύτερη δρυμύτητα και διάρκεια και πλήττουν μεγαλύτερο ποσοστό έκτασης. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών της ξηρασίας πρέπει να αποτελούν ενδείξεις και όχι συμπεράσματα, αφού η μεγάλη αβεβαιότητα των παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων που υπησέρχεται στις εκτιμήσεις του μελλοντικού κλίματος κάνει τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών της ξηρασίας εξαιρετικά αβέβαια και με μεγάλο εύρος διακύμανσης. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι καλά και θα πρέπει βεβαίως να προχωρήσουν τα έργα. Και μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν και με την ορεινή υδρονομία, τα οποία θα έπρεπε λογικά και με βάση τα όσα ζητούσαν οι τοπικές κοινωνίες και αρμόδιοι παράγοντες, νομάρχες παλιά, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από τον περασμένο αιώνα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο 2023, πνίγηκε η Θεσσαλία, έχουμε τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί και περιμένουμε βεβαίως το 2027 για τα έργα ορεινής υδρονομίας. Τώρα με τα άλλα έργα που έχουν σχέση με την μεταφορά νερού από τον Αχυλό, από εκεί δεν έχουμε τίποτε περισσότερο πέρα από μια διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού εδώ από τη Λάρισα όταν έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο και πέραν τούτου ουδέν υπάρχει σιγή ασυσμάτου και τα έργα βεβαίως τα οποία έχουν κοστίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σημερινές τιμές που έχουν γίνει, το φράγμα της οικιάσης, η έργα εκτροπής, όλα αυτά τα έργα λοιπόν κυριολεκτικά αραχνιάζουν. Η ώρα είναι 7:44 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ertlarisas@papakier.gr. Το email για τα δικά σας σχόλια. Φωνική ανατροπή τρακτέρ. Γράφει στο πρώτο θέμα η Ελευθερία. Νεκρός 58χρονος σε εργατικό δυστύχημα. Καταπλακώθηκε από τρακτέρ κοπής χόρτων. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες. Ο 58χρονος ήταν υπάλληλος ιδιωτικής εργολειτουργικής επιχείρησης δημοσίων έργων Πρασίνου και εργαζόταν για την κοπή χόρτων στον Άβλιο χώρο στο ξοκλήσι της οδόχου πηγής έξω από την κοινότητα της Τραχούλας. Δημόσιο σε τροχιά απεργίας, πανελλαδική κινητοποίηση με συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Νέα γωνιά ανακύκλωσης με τη συμμετοχή σχολείων και του φωνητικού συνόλου Music Art αναδείχθηκε η αξία της διαλογής στην πηγή. Χθες έξω από το μουσικό σχολείο έχει τοποθετηθεί, το είχαμε και την εκδήλωση. Παράδοση στο Πάρκο των Χρωμάτων. Περισσότεροι από 500 μαθητές από 28 δημοτικά σχολεία συμμετείχαν στην εκδήλωση του Πανηγύρι της πόλης. Ωραία εκδήλωση. Κλειστή αγορά στη Λάρισα στις 15 Μαΐου. Έχουμε τον πολιούχο Άγιο, τον Άγιο Αχίλιο. Δεν θα έχουμε και εκπομπή. Νοσηλευτές μπροστά στην ψηφιακή εποχή. Η μερίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις σύγχρονες προκλήσεις. Κατέρευσε το My Health. Διακόπη η πρόσβαση των χρηστών, τεχνικό πρόβλημα υποστηρίζει ειδικά. Τελευταίες μέρες δυσλειτουργεί η εφαρμογή My Health, μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Παρά το μήνυμα ασφάλματος κατά τη σύνδεση, οι ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά εξακολουθούν να αποστέλλονται κανονικά με email και SMS μάλιστα. Τα πόθεν έσχες των Λαρισαίων βουλευτών, τα βασικά στοιχεία των δηλώσεων για το 2025 μέχρι το 2024. Με φόντο κάλπες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή στο Metropolitan Expo με ισχυρή λαρισινή παρουσία. Καθημερινή μάχη μέσα στα σχολεία. Νίκο Ζέρβας μιλάει στην Ελευθερία για τη σχολική βία. Δεν είναι μόνο η σχολική βία. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες. Το έχετε πληροφορηθεί βεβαίως με τις δύο 17χρονες στην Αθήνα. Το τι έγραφε η μια κοπέλα που έχασε τη ζωή της προς τους γονείς της απευθυνόμενη, γιατί άφησε σημείωμα ότι δεν είχε ελπίδα, δεν θα τα πήγαινε καλά τις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν ήθελε να ζει σε έναν κόσμο που δεν της δίνει καμιά προοπτική και μέλλον. Αντιλαμβάνεστε, έκανε λόγο για κατάθλιψη. Λοιπόν, το αδικό χαμένο κορίτσι, 17 χρονών παιδί. Αυτή την κοινωνία δημιουργήσαμε. Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας και πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν τα ηνία της χώρας. Εμείς τουλάχιστον ως γονείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θλίψη. Δήμος Ελασσόνας προχωράει ανάπλαση στην πλατεία των Καλυβίων. Δήμος Τυρνάβου έργα στην οδολαρίση των Αμπελώνα στο πλαίσιο παρεμβάσεων της ΔΕΙΑ Τυρνάβου. Στη Λάρισα σήμερα ο Κασελάκης. Κίνδυνος στην Ανατολή από ετοιμόρροπο κτίσμα. Ενημέρωση ηλικιωμένων για πάτες. Στον Τύρναβο με το κέντρο κοινότητας έκλεψε μοτοσυκλέτα, το συνέλαβαν για διάρρηξη. Πρωτοβουλία του Χρήστου Καπετάνου για πολεοδομικό των παραλίων. Η ΔΕΙΑΛ συνιστά καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλεβάδες, οι αριστοκράτες της Λάρισας. Έφυγε ο Ιωάννης Κλιάπης. Και έσβησαν οι ελπίδες για την ΑΕΛ με γκολ που δέχτηκε 90-95 λεπτά. Η ΑΕΛ υποχρεώθηκε σε καταδικαστική ισοπαλία από τον Πανετολικό και πλέον μόνο με ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες θα παραμείνει στη Super League. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο υποβιβασμός θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αν και γι' αυτά πολύ πιο ειδικός είναι ο Βαγγέλης ο Μητρούσης, ο οποίος είναι όχι απλά βετεράνος, μπάρουτο καπνισμένος τόσες δεκαετίες που παρακολουθεί τα των σπορ και όχι μόνο. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ελλειπής εμβολιασμός για ένα στα τρία παιδιά. Σημαντικές υστερήσεις καταγράφονται σε ιατρική μελέτη. Το 67% το ποσοστό συμμόρφωσης στη Θεσσαλία. Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Ραχούλα. Αγώνας δρόμου για τα έργα αποκατάσταση στη Θεσσαλία. Σοκ στις καθυστερήσεις για τους Βυσσινή. Πανατολικός ΑΕΛ 1-1. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα.
Έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο αδιανόητη τραγωδία συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Στον ταχυδρόμο, πρώτο θέμα, αυτό που λέγαμε πριν για την Αθήνα, σοκ με τη βουτιά στο κενό των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Έχασε τη ζωή της μια 17χρονη σε κρίσιμη κατάσταση συνομιλική φίλη της. Βρέθηκε σημείωμα και ημερολόγιο με τα παιδιά να περιγράφουν την πίεση των Πανελλαδικών. Δεν είναι μόνο η πίεση των Πανελλαδικών, αλλά και η έλλειψη προοπτικής σε μια κοινωνία που προσπαθεί. Βεβαίως και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά να τα βγάλουν πέρα με κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Έτσι θα γίνουν οι αγροτικές πληρωμές τους επόμενους μήνες. 600.000 αγρότες, όπως ανακοίνωσαν σκηνά Σπιτσίλης, τα είπαμε, πάνω από 2,2 δις ευρώ το 2026. Μάιο και Ιούνιο τα μεγαλύτερα ποσά. Φοιτητικές κάλπες στείνονται σήμερα σε κλίμα πόλωσης, μάχη και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν φυλακές στο Βόλο, με υψηλότερη πληρότητα πανελλαδικά. Άλμα στα ογκολογικά χειρουργία μέσα σε 12 μήνες στο νοσοκομείο. Πάρκο της Μέτκα παίρνει νέα μορφή από εστία μόλυνσης χώρους πρασινού. 400 υπογραφές κατοίκων έφεραν την αλλαγή. Γκρεμίστηκαν τα σιλό και ξεκινάει η ανάπλαση. Φινάλε εντός έδρας για το Βόλο με Άρη στις 5 το απόγευμα στη Super League. Άνετη πρόκριση στους υλικούς μέσω τρικάλων για τον Ολυμπιακό Βόλο. Επικράτησε 85-73 εκτός έδρας για την Α1 ΕΣΚΑΘ. Αυτά τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. 80 χειρουργεία κατά του καρκίνου τριπλασιάστηκαν την περσινή χρονιά στο Αχιλοπούλιο. Ραγίζουν καρδιές από το απονενοημένο διάβημα δύο κοριτσιών. Συγκλονίζει το σημείωμα της 17χρονης. Σε οικονομικό και διοικητικό τέλμα οι επαγγελματίες αγωνία στην εστίαση θα γίνεται ο νόμος της Μυκόνου. Παραμένουν η έλλειψη νοσηλευτών, εκδήλωση στο νοσοκομείο, βαλκανική πρωτιά για τη σχολή Break and Move στον αθλητικό χώρο. Στον αθλητικό χώρο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τρεις φωτιές, προκήρυξη δημοπρασίας για εκμύθωση και ανακαίνιση νητρίου, με Άριο Βόλος στον τελευταίο αγώνα στο Πανθεσσαλικό, δωρεά δύο κλιματιστικών στο πρώτο επαλαμυρού. 32χρονος συνελήφθη με 8 ναένων συσκευασίες κάναβης, απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για μισθούς και υποστελέχωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μαθητές από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο. Αυτά από τη Θεσσαλία, πάμε στη Μαγνησία. Βολιώτες σε απόγνωση με το ρεύμα, σπάνε συμβόλαια και έρχονται νέες αυξήσεις, καταγγελίες για μονομερείς αλλαγές στα σταθερά τιμολόγια και αυξήσεις ακόμη και με υψηλά γράμματα. Το ΚΕΠΚΑ καλεί τους πολίτες να αντιδρούν άμεσα απέναντι στους παρόχους. Ραγδαία αύξηση των καρκινικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο του Βόλου. Τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Κραυγή των νοσηλευτών. Δεν είμαστε για χειροκροτήματα, θέλουμε προσωπικό. Στους δρόμους σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Νέος χωροταξικός χάρτης για τον τουρισμό. Τι αλλάζει επίλυο και σποράδες. Σώσε εργαζομένο στα ΚΕΠ. Μένει στα οίκογλου, οι πολίτες ξεσπούν πάνω μας. Επιστροφή Νίκου Χαφτούρα στο νοσοκομείο του Βόλου. Ματζουράνης, η δικαιοσύνη βρίσκεται σε ασφυκτικό εναγκαλισμό από την κυβέρνηση. Κατέρευσαν οι βαριές κατηγορίες για 49χρονη μητέρα που την κατήγγειλε κόρη της και αγώνας δρόμου για τα έργα αποκατάστασης στην Θεσσαλία. Και Βενέτης να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του Αχιλοπούλιο για να αξιοποιηθεί η περιουσία του. Αυτά από τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Αλήθεια, αυτοκτονία σοκ. Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Νεκρή. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει δεύτερη. Συνάντηση κουρέτα με τη διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Άφησαν την Αθήνα και ζουν στη Λίμνη Πλαστήρα, στα Καλύβια Πεζούλας. Ο Στέλιος Τζανετής και η Κωνσταντίνα Γκούμα. Αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Πάμε στα Τρικαλά. Στο πρωινό λόγο. Θα αυξηθούν τα φαινόμενα ξηρασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αυτά που λέγαμε βέβαια, στα επόμενα χρόνια. Ε65 ολοκλήρωση του αλλάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Περιοχές εντάσσονται πλέον στον αναπτυξιακό σχεδιασμό με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων οικιστικών και εμπορικών πόλων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυξημένη κινητικότητα στα γαλάζια στελέχη των Τρικάλων, αρκετοί τρικαλοί συνδέοι θα δώσουν το παρόν στην Αθήνα από τις 15 έως 17 Μαΐου. Οι μετά το 1960 γενναίες αποκτούν όλο και λιγότερα παιδιά, τα στοιχεία της έρευνας. Στις κάλπες οι καθηγητές για την ανάδειξη αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Τρικάλων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Αυτά από τον πρωινό λόγο και να ολοκληρώσουμε και με την έρευνα. Λοιπόν, ηλεκτρονικό σύστημα άρδευσης από τον Δήμο Τρικαίων γράφει στο πρώτο της θέμα η έρευνα. Πότισμα με κάρτες χρέωσης για γεωργία ακριβίας. Καλαμπάκα παρεμβάσει αναβάθμιση των πεζοδρομίων. Δράση για τα δικαιώματα των παιδιών. Συντονισμός εν ώψη του καλοκαιριού.
και νέες εργασίες στην πεζογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Bird News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Κώστα Τοκούμα. Είναι από τους μπροστάριδες στη διεκδίκηση μαζί με την Εδιθέ βεβαίως για τα έργα που τόσο ανάγκη έχει ο Θεσσαλικός Κάμπους, μιας και λέγαμε βεβαίως και για την έρευνα αυτή που έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και στον υπόγειο δροφόρο ορίζοντα και γενικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την επάρκεια νερού, ασχέτως αν έβρεξε, έτερων εκάτερων. Είναι και βεβαίως σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα που έχουν σχέση με μετά του νερού, ο κύριος Γκούμας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ φίλτατε Κώστα. Λοιπόν, στείλατε μια επιστολή στον κύριο Χατζηδάκη ως Εδιθέ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ευχαρίστως να πούμε λίγα λόγια γι' αυτό.
0: Ναι, και για την επιστολή, αν υπάρχει καταρχήν κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση.
1: Ναι, να εξηγήσουμε πρώτα στους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτή η επιστολή.
0: Βεβαίως.
1: Πριν περίπου 2 μήνες είχε έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και έκανε μια δήλωση σχετικά με την επανεκκίνηση των έργων Αχελώου, αναγνωρίζοντας ότι είναι σημαντικά για την περιοχή και ότι πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να ξεκινήσουν. Αυτή είναι μια θετική δήλωση. Και λέω δήλωση προς το παρόν, γιατί μένει να αποδειχθεί. Έχουμε ακούσει πολλές φορές προθέσεις.
0: Ναι. Σε πιο ανώτατο επίπεδο πάντως δεν μπόρεσε να γίνει κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει πρέπει να προχωρήσουν τα έργα.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία για όλους εμάς τους Θεσσαλούς. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που εκφράστηκε όσο γίνεται πιο κατηγορηματικά. Και ανέθεσε σε ανάλογο επίπεδο το συντονισμό στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Πρέπει όμως να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές σας ότι αυτά τα έργα πρόκειται ουσιαστικά για το φράγμα Σικιάς και τη Σύραγγα, η οποία θα φέρνει το νερό μια ποσότητα, τα 250 εκατομμύρια, για τα οποία μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, ναι, αν έχουμε τον χρόνο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Όμως υπάρχουν πολλά εμπόδια. Από το 2010 είναι σταματημένα αυτά τα έργα. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικά προβλήματα, θεσμικά, οικονομικά κλπ. Εμείς σαν Εδιθέ και ιδίως κάποιοι από εμάς που ασχολούμαστε για πολλά χρόνια, έχουμε ένα πολύ καλό αρχείο, έχουμε την εικόνα τη συνολική των έργων όλων και προσδιορίζουμε όλα αυτά τα εμπόδια και το τι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστούν μέσα σε μία έκθεση την οποία ετοιμάσαμε, 10 σελίδων, την οποία στείλαμε προς τον Αντιπρόεδρο, την κοινοποιήσαμε στον Περιφερειάρχη, όπως είχαμε υποχρέωση, και στον ΟΔΙΘΟ, ο οποίος είναι ο θεσμικός πλέον φορέας που ασχολείται με τα θέματα.
0: Εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα και με βάση βεβαίως την εμπειρία τόσων δεκαετιών, έτσι δεν είναι?
1: Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε είμαστε πλέον υπηρεσιακοί παράγοντες πολλοί από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε μέσα και το ΙΟΤΕ, ανθρώπους από όλους τους φορείς της Θεσσαλίας, αποτυπώνουμε κατά τεκμήριο την πιο καλή προσέγγιση στα προβλήματα αυτά. Δεν είχαμε ανταπόκριση προς το παρόν. Φυσικά τον Περιφερειάρχη τον συναντήσαμε και επικοινωνήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Προσωπικά, επειδή πολλές φορές μου κάνει την τιμή να με καλέσει, γιατί άτυπος είσαι, να διορθώσω εδώ, είμαι άτυπος σύμβουλος.
0: Άτυπος σύμβουλος, ναι, έτερων εκάτων, αλλά λέτε τη γνώμη σας.
1: Και έχουμε τον Περιφερειάρχη επικεφαλής πλέον όλων των φορέων εδώ και 2 χρόνια για όλα αυτά τα ζητήματα στις διεκδικήσεις. Έχει καταλάβει πολύ καλά το πρόβλημα και με τα μέσα που διαθέτει το παλεύει.
0: Και το έχουμε πληρώσει ως Θεσσαλία αυτά τα προβλήματα, τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά με τις πλημμύρες, δεν είναι,
1: ναι,
0: κύριε Κούμα?
1: Μία παράμετρος είναι,
0: ναι,
1: η πλημμύρες.
0: Είναι μία παράμετρος, ναι, ακριβώς.
1: Κάποια από τα έργα αυτά, όχι κατά ανάγκη του Αχελώου, γιατί τα έργα του Αχελώου είναι σε άλλη λεκάνη, είναι στη λεκάνη του Αχελώου. Συνεπώς οι πλημμύρες αυτές δεν επηρεάζουν εμάς, επηρεάζουν αυτούς που βρίσκονται πιο κάτω από τα έργα του Αχελώου, την περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Εμάς μας επηρεάζουν οι πλημμύρες που είναι μέσα στο θεσσαλικό διαμέρισμα της λεκάνης του Πηνιού. Και εκεί πέρα ένα θεσμικό εργαλείο το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, μιλάω για την οδηγία 2000 και το ΣΛΑΠ, το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, προβλέπουν τι έργα πρέπει να γίνουν και ποιες δράσεις πρέπει να πάρουμε, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και την λειψιδρία, την ξηρασία που έχουμε, τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Όπως είπες πριν, φέτος είχαμε καλή υδρολογική χρονιά και δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να τα ξεχνάμε όλα αυτά όταν έχουμε λίγες βροχούλες και μετά να ευνηδιαζόμαστε. Πόσο μάλλον που αναφέρθηκες και σε μια έκθεση, νομίζω, του Πανεπιστημίου της Ιταλίας για το 2070, που αποτυπώνει ένα σενάριο ξηρασίες κλπ. Εγώ, επειδή έχω ένα πλούσιο αρχείο, εδώ και 30-40 χρόνια είχαμε τέτοια φαινόμενα, όχι ίσως στην ίδια ένταση, κάθε 3-5 χρόνια, και ήδη είχαμε επισημάνει τους κινδύνους
0: από τότε
1: της κακής προετοιμασίας, δηλαδή ότι δεν είχαμε κάνει κάποια έργα, δεν νοικοκυρέψαμε το νερό που, τη διαχείριση του νερού που ξοδεύουμε. Έχουμε το έβουμε προβλήματα, γι' αυτό καλείται σήμερα ο ΟΔΙΘ, ο οποίος πρέπει να στηριχθεί, να μπορέσει να τα νοικοκυρέψει όλα αυτά, όπως είναι άλλα κράτη, όπως και οι αδελφοί μας Κύπροι, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μπροστά στον τομέα αυτόν, με σύγχρονα συστήματα να προσδιορίζουν τι νερά έχουν. Σήμερα, αν ρωτήσει έναν υπηρεσιακό παράγοντα τι νερό έχει συσσωρευτεί, έχει ταμιευτεί όλη αυτή την περίοδο, δεν είναι σε θέση να σε απαντήσει. Ενώ στην Κύπρο, το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, γιατί μου κακοφαίνεται.
0: Λογικό είναι.
1: Αν μπει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων της Κύπρου, θα δεις όλα τα φράγματα σε real time, τι νερό έχουν, ποια είναι τα αποθέματα κλπ. Αυτά πρέπει σήμερα που είναι η τεχνολογία το επιτρέπει, είναι πολύ εύκολο να τα αποκτήσουμε κι εμείς.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο τώρα. Να έτσι, ξέρουμε τι μας γίνεται, πόσο νερό έχουμε, πού το έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτό το νερό.
1: Αν ελέγχουμε το νερό που ξοδεύουμε, όχι μόνο για τις αρδεύσεις, για όλες τις χρήσεις ασφαλώς. Να επανέλθω λοιπόν σε αυτή την έκθεση. Εκεί επισημαίνουμε κατά σειρά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση, ότι πρέπει η ομάδα αυτή που θα ασχοληθεί, που ασχολείται ενδεχομένως και ίσως ακόμα δεν το ξέρουμε εμείς, πρώτα-πρώτα με τη σύραγγα, η οποία έχει μετά την εγκατάλειψη κινδυνεύει να καταρρεύσει σε κάποια σημεία. Αυτό μάλιστα το έχουν προσδιορίσει από το 2010 και ξένοι εμπειρογνώμονες που φώναξε τότε το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης προβλήματα αντίστοιχα από το φράγμα Σικιάς, το οποίο αν ομιγέννητο στην περιοχή συμβεί μια πλημμύρα σαν τον Ντάνιελ, θα τα παραμαζέψει όλα αυτά που έχουν γίνει σημειωτέων. Το φράγμα Σικιάς έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 60-65% και η σύραγγα σε 80%. Μένει ένα τμήμα που θέλει επένδυση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουν από αυτά, να προσδιορίσουν ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο, να οριστικοποιήσουν προβλήματα σχεδιασμού παραγωγής υδροελεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φραγμάτων που θα γίνουν μέσα στην Θεσσαλία, δηλαδή ενέργεια, το μουτζάκι, η πύλη.
0: Ναι, ενέργεια είναι από τα μεγάλα ζητούμενα για την εποχή μας.
1: Ακριβώς. αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και υδροελεκτρικά, είναι πολύ καλύτερο. Και να πω ότι όλα αυτά, ορισμένα από αυτά τα έργα, έχουν και σημαντική αντιπλημμυρική συνιστόσα. Δηλαδή, πέρα από το, την ταμείευση που μας αποθηκεύουν νερό για να το έχουμε το καλοκαίρι, μπορούν σε περιπτώσεις έντονων πλημμυρών και στο βαθμό που θα είναι άδεια, όπως συνέβη με τον Ντάνιελ το Σεπτέμβριο, που είχαν τελειώσει οι αρδεύσεις, μπορούν να υποδεχθούν μια σημαντική ποσότητα νερού που να μειώσει τους κινδύνους πλημμύρας στα παιδινά.
0: Άρα είναι πολλαπλά το ωφέλη και, και στο ενεργειακό, αλλά και σε επίπεδο προστασίας.
1: Από λειψιδρία και από πλημμύρες. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά, και να πω, να θυμίσω εδώ στους ακροατές ότι λίγες μέρες πριν στείλουμε αυτή την έκθεση και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης πήρε κάποιες πρωτοβουλίες και έκανε μια πρόταση στον Αντιπρόεδρο, στον κύριο Χατζηδάκη, ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΟΔΙΘ μπορεί να αναλάβει κάποια έργα μικρότερης εμβέλειας, όπως είναι ο Νεοχωρίτης, τα Δελέργια, το Αγιονέρι, η Διόρυγα Γυρτώνης Κάρλας. Ούτως ώστε να τα τρέξουμε πιο γρήγορα και παράλληλα με όλα αυτά που είναι ημιτελή τα έργα Hello.
0: Και είναι και μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία, με επιτρέπετε κύριε Γκούμα, να αποδείξει και ο ΟΔΙΘ να εμπλακεί πιο ενεργά σε τέτοια ζητήματα και να δείξει αυτή, γιατί είναι πιλωτική η λειτουργία του και για τις υπόλοιπες περιφέρειες εδώ, και να δείξει η κυβέρνηση ότι τον εμπιστεύεται και ότι πηγαίνει και ένα βήμα πιο μπροστά, δεν είναι.
1: Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την πορεία του μέχρι στιγμής.
0: Ποιος είναι?
1: Διότι παρότι έχει θαυμάσιους ανθρώπους, ναι, τους γνωρίζω προσωπικά, και τον πρόεδρο τον κύριο Δέρκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Μαρκινό, όλα τα στελέχη, δυστυχώς καθυστερεί η κεντρική εξουσία να παραχωρήσει τις αρμοδιότητες, να τους δώσει τα χρήματα. Όμως επειδή ξέρω το μεράκι τους και την διάθεσή τους και επειδή όλοι οι φορείς της ασφαλείας τους στηρίζουν, ελπίζω ότι όταν
0: στελεχωθεί,
1: θα μπορέσει σιγά σιγά όλα αυτά, και βέβαια εγώ είμαι ανυπόμονος, γιατί αυτό ήταν ο ενιαίος φορέας, ήταν ένα αίτημα εδώ και 30 ετών όλων των φορέων της Θεσσαλίας.
0: Τρεις δεκαετίες.
1: Δεν μπορεί όλες τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί για 30-40 χρόνια να τις ξεπεράσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα περάσουν κάποια χρόνια, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή και να στηρίξουμε όλους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
0: η καλή πρόθεση,
1: ο σκοπός αυτού του φορέα που θα νοικοκυρέψει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια έργα χωρίς να έχεις νοικοκυρέψει μέσα στο χώρο σου όλη τη διαχείριση του νερού. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Βέβαια. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Ως και από το Α ως το Μ. Γιατί εμείς εδώ, τουλάχιστον έτσι όπως έχει στην πράξη, αποσπασματικά πράγματα κάνουμε και προσπαθούμε τώρα όπως να διορθώσουμε πράγματα και καταστάσεις.
1: Έχουν δημιουργηθεί παθογένειες. Κάποιοι πληρώνουν, άλλοι δεν πληρώνουν. Σπατάλες. Δεν σέβονται τα έργα τα οποία τους έχουν παραχωρηθεί. Δεν υπολογίζουν ότι πιο κάτω πρέπει να φτάσει νεράκι και πιο κάτω, γιατί έτσι λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης νερού, από τα ψηλά προς τα χαμηλά, και το ίδιο σε ό,τι αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ξεκινάς να κάνεις τα έργα σταματώντας το νερό, μια και ανέφερες και την αντιπλημμυρική συνιστόσα, τα έργα ορεινής υδρονομίας, ώστε να σταματήσουν, να μειώσουν τα φερτά, να μειώσουν την ταχύτητα του νερού, παρακάτω να γίνουν τα μεγαλύτερα φράγματα και στον κάμπο να γίνουν όλα τα αναχώματα που χρειάζονται και οι ζώνες πλημμυρών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με κτίσματα κλπ. Όπως είδαμε στον Ντάνιελ και μέσα στην πόλη μας στη Λάρισα, που βγήκε το νερό στη Γιάννουλη εκεί. Αν δείτε την πλημμυρική ζώνη πώς είναι, αυτά οφείλονται σε αστοχίες πολλών ετών που δεν έδωσε κανένα σημασία.
0: Περασμένων δεκαετίων, όπου βρήκαμε μια έκταση, ας κάνουμε εδώ εργατικές πολυκατοικίες. Μπορούμε, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και όχι τόσο μόνο στις εργατικές πολυκατοικίες, αλλά και αν δείτε εκεί στη γέφυρα της Γιάννουλης, που είναι το Ρίο.
0: Ναι, κατάλαβα εκεί.
1: Ακριβώς. Και σε πολλά άλλα σημεία, απλώς αυτά είναι δίπλα στην πόλη. Και
0: στο ύψος του αισθητικού άλθους εκεί στη γέφυρα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε, να νοικοκυρευτούμε. Όλοι έχουν ρόλο, έχουν εν δυνάμει ρόλο, και η αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες, και φυσικά ο καινούριος οργανισμός, ο οποίος καλείται να αναλάβει όλο αυτό το δύσκολο έργο. Σε κάθε περίπτωση,
0: χωρίς μέσα και προσωπικό πάντως για τον ΟΔΙΘ, να το επισημάνουμε αυτό επί του παρόντος, γιατί εξαγγέλθηκε, δημιουργήθηκε, ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και έκτοτε δεν έχει γίνει και κάτι επί της ουσίας.
1: Είναι και αντιφατικό να εγκρίνει μέσα στο νομοσχέδιο, όχι στο νόμο πλέον, 300-350 θέσεις προσωπικό με τα προσόντα που χρειάζεται, επιστήμονες κλπ. Και να μην εκδίδει ακόμα τις ανάλογες αποφάσεις που χρειάζεται, να προσληφθεί όσο γίνεται
0: να προσληφθούν οι επιστήμονες ό,τι χρειάζεται βεβαίως για να στελεχωθεί.
1: Και να ξεπεραστούν βήμα-βήμα όλα αυτά τα προβλήματα, σε συνεργασία, όπως είπα και πριν, με όλους τους φορείς. Είμαστε σε αναμονή, είμαστε όμως και καχύποπτοι, γιατί όλα αυτά ή κάποια από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν εδώ και κάποια χρόνια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πάμε σε εκλογές και μένει να αποδειχθεί η βούληση της κυβέρνησης και εν προκειμένου του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένα βήματα τα οποία το επόμενο διάστημα πρέπει να εξελιχθούν, να τα δούμε, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω σε όλο αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό για τη Θεσσαλία και το οποίο ταυτόχρονα μας έχει κουράσει όλους. Εγώ είμαι από τους πιο παλιούς και είμαι εξαιρετικά αδύσπιστος.
0: Χαρά στο κουράγιο.
1: Με τα πισωγυρίσματα.
0: Χαρά στο κουράγιο. Από λόγια έχουμε χορτάσει πάντως όλες αυτές τις δεκαετίες. Μιλάμε για λόγια και υποσχέσεις που έρχονται από τον περασμένο αιώνα, από τον 20ο αιώνα.
1: Δεν θέλω να μηδενίσω, διότι το γεγονός υπήρχαν περίοδοι που
0: ανταποκρίθηκε
1: η πολιτική και οι άρχοντες.
0: Προχώρησε και φαίνεται, προχώρησε το έργο, τα έργα.
1: Είναι ολοκληρωμένοι. Τώρα θα μου πεις γιατί κάθεται εδώ και 20 χρόνια. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το κράτος που έχουμε δημιουργήσει με ένα σωρό αντιφάσεις, έχουμε τις ομάδες που πιέζουν οικολόγων και λοιπά, που το προφανές σήμερα που έχουμε ανάγκη από καθαρή ενέργεια, να έχουμε ένα έτοιμο εργοστάσιο και
0: να μην το λειτουργούμε για μια 20 ετία, να το αφήνω να απαξιώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα αντιμετωπίζουμε με τη λογική και με προτάσεις.
0: Κοινός νους χρειάζεται, το κατάλαβα κύριε Γκούμα. Για να δούμε. Όπως είπατε και εσείς, από λόγια τώρα χρειάζεται να μπούμε στη φάση των έργων.
1: Ναι, με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα και χωρίς ιδεολειψίες να αποφασίσουμε τι θέλουμε.
0: Επιτέλους έτσι, να αρχίσει να μπαίνει το νερό στα βλάκια, γιατί σκάψαμε λίγο τα βλάκια, αλλά δεν βλέπω να προχωράμε. Το έχουμε αφήσει έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα αυτό δεν κλείνει. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα να τα λέμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γκούμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμύρων ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους μέσα στο 2026, επιχειρεί η ΑΔΕ να τρέξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθήσεις ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι και καλαμπόκι, εξισωτική και ειδικά προγράμματα. Ενώ το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με ορθολογική διαχείριση και χωρίς εφησυχασμό θα γίνει η άρδευση από τη λίμνη Πλαστήρα, παρά τη φετινή επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε σε σύσκεψη προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας στο Δημαρχείο της Καρδίτσας. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στη Λαχούρα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν το τρακτέρ του όταν, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Λάρισας, οδηγώντας 6 συλλήψεις για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, σε 2 συλλήψεις προχώρησαν χθες αστυνομικοί σε διαφορετικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Λάρισας για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης της ασθένειας της ευλογίας. Η πρώτη σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Κιλαλέρ και η δεύτερη στην περιοχή της Ελασσόνας. Ελαιοπερίβολο στην Αμαλιά Πολυκάη και χθες από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα και τον Βόλο με 6 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα 8 ατόμων, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΙΑ έξω από τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Βόλο. Ο πρόεδρος του Ομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΙΑ στη Μαγνησία, Φίλιππος Κωνσταντινίδης, ανέδειξε τα ζητήματα υποστελέχωσης, ακρίβειας μισθολογικών απολειών και στεγαστικής κρίσης για τους δημόσιους υπαλλήλους. Κάλεσμα προς τα σωματεία και φορείς και από τον Ομαρχιακό Τμήμα Τρικάλων της ΑΔΕΔΙΑ για δυναμική συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρίγα Φεραίου. Στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία, απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στην Καρδίτσα. Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιείται την ίδια ώρα στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Εντελώς παρατημένο στις δημόσιες επενδύσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την περίοδο 2011-2023, χαρακτήρισε το νοσοκομείο Καρδίτσας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Καρδίτσας, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί με 11 σύγχρονα μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σταύρος Παπαγεωργίου, τον ενημέρωσε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει κόστος περί το 1,8 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά σε μηχανήματα και υποδομές. Την ανάγκη δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου ανέδειξε ο συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Λάζαρος Λαζάρου, όπως τόνισε. Τα ογκολογικά χειρουργία έχουν τριπλασιαστεί από τον Μάιο του 2025, ενώ η κλινική καλύπτει πλέον πλήρως ογκολογικά περιστατικά στην Μαγνησία. Με αναφορές στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, τιμήθηκε η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, οι ελλείψεις στην νοσηλευτική υπηρεσία αγγίζουν το 30%, ενώ στις απογευματινές βάρδιες, δύο νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν έως και 40 ασθενείς. 75 πολύτιμες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν δυναμικά στις δράσεις ενημέρωσης και αιμοδοσίας, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα με σεμινάριο πρώτων βοηθειών και κάρπα. την πρόσληψη με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη επιγουσών αναγκών προκήρυσε το Κέντρο Κοινωνική Πρόνοια τη Περιφέρεια Θεσσαλία. Πρόκειται για θέσει νοσηλευτική, διοικητικού λογιστικού, βοηθών νοσηλευτών, προσωπικού εστίαση και μαγείρων. Μια ακόμη γωνιά ανακύκλωση στην τέταρτη στο Δήμο Λαρισαίων ξεκίνησε και επίσημα χθες τη λειτουργία της στη συνοικία της Νέας Πολιτείας. Ξεχωριστό χρώμα έδωσαν οι μαθητές αφού η γωνιά ανακύκλωση βρίσκεται έξω από το μουσικό σχολείο της Λάρισας, οι οποίοι παρουσίασαν μουσικό πρόγραμμα. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αορυβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στη θέση Γκόλνα σε δύσβατη περιοχή του βουνού έπειτα από πολλές ώρες έρευνες σωστικών συνεργείων και εθελοντών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ορυβάτες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιστρέψουν στο προκαθορισμένο σημείο. Σύλληψη ανήλικου στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση μοτοσυκλέτα, σχηματιστική δικογραφία. Λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΙΑΜ, σήμερα Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι, θα σημειωθεί διακοπή δωροδότησης στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων μεταξύ των οδών Αλαμάνας, Κολοκοτρώνη, Λαρίσης και Αγίων Αναργύρων. Τοποθέτηση ακροβάθρων και καθαρισμό της κήτης του Λιθαίου ποταμού στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας του Αγίου Κωνσταντίνου στο Δήμο Τρικαίων. Ερώτηση στη Βουλή για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων από την βουλευτή Τρικαλών του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη. Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν χθες στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Ήταν 13 Μαΐου του 2002 όταν ο Αμερικανός μουσικός της ηλεκτρονικής μουσικής Moby κυκλοφόρησε στην Βρετανία το έκτο του στούντιο άλμπουμ με την ονομασία 18. Στην πατρίδα του θα κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Μετά την αναπάντεχη επιτυχία που είχε το προηγούμενο άλμπουμ του το 1999, ο Moby είχε αρχίσει να γράφει νέα τραγούδια σχεδόν αμέσως. Το 18 ανέβηκε στο νούμερο 1 των τσάρτ σε 12 χώρες, ενώ στην Αμερική στην πατρίδα του έφτασε στο νούμερο 4. Ο Moby είναι ένας μουσικός που αναγνωρίστηκε πρώτα στην Ευρώπη και μετά στην πατρίδα του. Τραγούδια και άλμπουμ του στην Ευρώπη και άλλες χώρες του κόσμου είχαν επιτυχία, στην Αμερική δεν γνώρισαν την ίδια αποδοχή. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχουν κάποια από τα γνωστά του κομμάτια, όπως το Extreme Ways που ακούσαμε, το We Are All Made of Stars και το In This World. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε και στις ειδήσεις βεβαίως ότι η τέταρτη συνολικά στο Δήμο Λαρισαίων γωνιά ανακύκλωσης ξεκίνησε χθες επίσημα τη λειτουργία της στη συνοικία της Νέας Πολιτείας και βεβαίως ήταν βρίσκεται έξω από το Μουσικό Σχολείο της Λάρισας. Είχαμε και μουσικό πρόγραμμα. Στήθηκε βεβαίως μια γιορτή εκεί. Ήταν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, ο κ. Χρήστος Αγορίτσας. Θα ακούσουμε τι είπε και για την γωνιά ανακύκλωσης, η οποία βεβαίως βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν κουλτούρα και συνείδηση που λειτουργεί για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αγορίτσας και για τους βανδαλισμούς για τους οποίους λέγαμε χθες, που έγιναν εδώ σε σχολικές μονάδες και δεν είναι οι πρώτοι, είναι βανδαλισμοί που έχουν γίνει κατ' επανάληψη και αφορούν βεβαίως καταστροφές μέχρι και στην τυχοποίηση, στη θερμοπρόσωψη που έγινε για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων της πόλης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αγορίτσα.
1: Είναι πολιτισμός και είναι δείγμα παιδείας και βέβαια τέτοιες δράσεις που αλλάζουν την κουλτούρα της νέας γενιάς και η Δημαρχία Παιδείας τη στηρίζει και είναι πάντα δίπλα τους. Ευχόμαστε να σας απασχολούμε μόνο με θετικά τέτοια γεγονότα και στόχο μας είναι πάντα να είμαστε δίπλα σε τέτοιες δράσεις. Το λέω και πάλι, θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και θέλουμε να αλλάξουμε σε αυτή τη γενιά τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που λειτουργεί και στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Ναι, δυστυχώς θες είχαμε μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Είχαμε βανδαλισμούς σε δύο σχολικά συγκροτήματα. Είχαμε επίσης και σε παιδική χαρά και σε παιδικές χαρές του Δήμου Λαρισαίων. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε και στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Στο τρίτο γυμνάσιο χθες, στο τέταρτο γυμνάσιο, δυστυχώς είναι εικόνες που δεν μας τιμούν. Εμείς προσπαθούμε και έχουμε ετοιμάσει μια σειρά προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στο να αλλάξουν την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης των μαθητών μέσα από τα βιώσιμα σχολεία. Ένα πρόγραμμα που θα τρέξουμε την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία του Δήμου Λαρισαίων και έχει εγκληθεί από το σε έγκληση μάλλον του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε να δείξουμε ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και το σχολείο είναι ένας τέτοιος δημόσιος χώρος. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, αυτά τα φαινόμενα μας προκαλούν ιδιαίτερη λύπη, μας στεναχωρούν. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και βεβαίως το τρίτο γυμνάσιο είναι ένα σχολείο που σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει η κανονιστική στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εγκατάσταση των καμερών. Έχουμε ήδη ψηφίσει και έχουμε ζητήσει την εγκατάσταση καμερών. Είδατε τα χρηστινά περιστατικά. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε, προχωρούμε σε τέτοιες λύσεις. Αλλά θέλουμε να διαφυλάξουμε το δημόσιο χώρο, το δημόσιο σχολείο. Είναι χώρος που ανήκει στα παιδιά μας, είναι χώρος που ανήκει στην πόλη μας και θα κάνουμε ό,τι δυνατόν να το συνασπιστεί. Να είναι έτσι και σε καλή κατάσταση για τα παιδιά της πόλης μας.
2: Εξέλιξη αυτή.

Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε και για τα περιστατικά βανδαλισμού ο κ. Σαββολίτσας και τα προγράμματα που έχουν ως στόχο βεβαίως να καλλιεργήσουν μια διαφορετική κουλτούρα και όσον αφορά θέματα που έχουμε το περιβάλλον, αλλά και για το σεβασμό της περιουσίας. Γιατί παραέγινε το κακό σε αυτά τα σχολικά συγκροτήματα, τρεις φορές στο ένα, δεύτερη φορά στο άλλο, να ξυλώνεις μέχρι και τον τοίχο τη θερμοπρόσωψη που έγινε στο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης του κτίριου. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, να πάρουμε για τις βαριοπούλες να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε, έλεγα στα παιδιά. Τώρα να πάμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την σχέση μας με τους γείτονες. Δεν είπαμε τίποτα βεβαίως ούτε τις τελευταίες ημέρες, αν και ουσιαστικά είναι στην επικαιρότητα, ούτε για αυτό το μαγκούρα, το ντρόν που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα, όπου ήταν αρκετά φορτωμένο με αρκετά κελά εκρητικά, τα οποία αν έσκαγαν θα έκαναν μεγάλη ζημιά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πώς βρέθηκε, αναγνώριστηκε επίσημα βεβαίως ότι ανήκει στην Ουκρανία, τουλάχιστον αυτό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι στις μιλώντας σε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε σε διεθνή ύδατα. Η διεθνή ύδατα είναι Λευκάδα, έλεος. Τέλος πάντων, έτρων εκάτρων, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά, γιατί υπάρχουν θέμα ασφάλειας. Διακυβεύονται πολλά αυτή την περίοδο και στο Αιγαίο, αλλά συνολικά και στην Μεσόγειο. Τα τουρκικά μας ενημέρωση έχουν βαλθεί να οδηγήσουν, τουλάχιστον αυτά αναφέρουν, πολεμικές ιαχές, θα έλεγε κανείς, θα χαρακτήριζε τα πρωτοσέλιδα. Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο είναι η περίοδος που Τούρκοι αναλυτές σημαδεύουν στο ημερολόγιο θερμό επεισόδιο που θα μπορούσε να τεινάξει την περιοχή στον αέρα στο Αιγαίο. Αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφο, θα βυθιστεί. Αν πρέπει να υπάρξει σύμβουλο, θα υπάρξει, ανέφεραν σχολιαστές στο Χαμπέρ Global. Λοιπόν, με την Άγκυρα να επιχειρεί, βεβαίως είναι και ψυχολογικές επιχειρήσεις αυτές που γίνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε νόμος, βεβαίως ψηφίστηκε από την τουρκική εθνοσυνέλευση η διεκδικήση στο Αιγαίο, η γαλάζια πατρίδα. Και με τη βούλα δηλαδή πλέον του τουρκικού κράτους. Δεν είναι απλά κάποια σχέδια έτσι που και κάποιες διεκδικήσεις. Είναι επίσημο αίτημα πλέον. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Και εδώ βεβαίως έρχεται αυτό που λένε κάποιοι που υποστηρίζουν και αναλυτές βεβαίως και άνθρωποι που ασχολούνται, τα παρακολουθούν αναλυτικότερα αυτά. Το θέμα δεν είναι αν, αλλά το πότε θα έχουμε μια σύγκρουση, ένα ενδεχόμενο επεισόδιο με την Τουρκία και πού θα οδηγήσει αυτό. Τα 3/4 της Κρήτης θα έπρεπε να ανοίξουν στην Τουρκία. Το ακούσαμε και αυτό. Είχε κυκλοφορήσει ούτως ή άλλως και παλιότερα χάρτης που έδειχνε βεβαίως στην Κρήτη, εκτός από τον ομό των Χανίων, γιατί άραγε, επειδή υπάρχει βάση της Ούδας εκεί, με τα χρώματα της Τουρκίας. Λοιπόν, τον Bloomberg. Αναφέρει ότι η γαλάζια πατρίδα πλέον θέλει να, από ένα προπαγανδιστικό σύνθημα έχει μετατραπεί σε ένα εσωτερικό νόμο και δίνοντας ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας να κάνει ό,τι θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ίσως επιχειρήσει να στήσει μια προβοκάτσια το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως την επιτιθέμενη πλευρά, αναφέρουν εδώ αναλυτές εγχώρια, ώστε να δικαιολογήσει μια δική της επιθετική ενέργεια. Κάποιοι παίζουν με τη φωτιά και γενικότερα, όπως είπαμε, ζούμε σε περιόδους και εποχές που τα πάντα πλέον τίθενται ένα αμφιβόλο. Ακόμη και αυτή η καθημερινότητά μας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μεταξύ Ιράν και Αμερικής κάτω στον κόλπο, τα λιπάσματα, το πετρέλαιο, όλα αυτά, γιατί η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται σε αυτούς τους δύο πυλώνες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και παρουσιάζουν όχι απλά ρογμές, τρίζουν. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι έστω και στο και 5, γιατί έχουμε περάσει το παραπέντε προπολού,
θα πριτανεύσει ο κοινός νους και η λογική. Για να δούμε.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Την σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει η Μάνια Γουσιάρη με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Heard News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: από τη Βιέννη, μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες της ΕΡΤ Λάρισας. Έχετε συντονιστεί και σήμερα στους 98,3 στα FM. Κάποιοι ίσως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16, έδυσε και θα δύσει στις 8 και 26. Βαριά και ασήκωτη η σημερινή μέρα μετά την αυτοκτονία. Απόπειρα για τη μία, καθώς ακόμα παλεύει για τη ζωή της και θα παλεύει, των δύο 16χρονων κοριτσιών στην Αθήνα. Βαραίνουν βεβαίως τα ερωτήματα. Γιατί αυτά τα δύο νεαρά κορίτσια πήδηξαν στο κενό από την εξαόρροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία του ρεπορτάζ, αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά έτσι, πολλά πράγματα για το προφίλ των δύο κοριτσιών, για την οικογένειά τους, για το πώς ήταν ενσωματωμένα αυτά τα δύο παιδιά στην κοινωνία, για το τι τους απασχολούσε, για το αν υπάρχει διάγνωση ιατρική στην περίπτωσή τους. Αναμφίβολα το γεγονός της ταυτόχρονης αυτοκτονίας, απόπειρας αυτοκτονίας, είναι γεγονός τραυματικό. Ακούγεται, γράφεται ότι τα δύο κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν μαζί ακούγοντας μουσική και αφού πριν είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Βρέθηκαν σημειώματα τα οποία μιλούν για κατάθλιψη, τα οποία μιλούν για πίεση, τα οποία μιλούν για φόβο αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις, αν και τα κορίτσια αυτά δεν ήταν υποψήφιες, τουλάχιστον όχι φέτος. Η μία έχασε τη ζωή της, η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ήταν προμελετημένο, το σκέφτονταν εδώ και καιρό, πήραν απόφαση και πότε, πώς το σχεδίασαν, για ποιον λόγο, για αυτούς τους λόγους που φαίνονται να είναι οι εμφανείς. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα σημειώματα που άφησαν πίσω τους οδηγούν και στην αλήθεια. Δεν ξέρω αν ήταν κατάθλιψη ή αν ήταν αυτό το εφηβικό στρες, το οποίο αν μείνει αδιάγνωστο και δεν υπάρξουν παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσει σε φρικτές καταστάσεις.

Και δεν είναι λίγες οι αυτοκτονίες που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας Κλίμακα, για το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας ενιαίο σύστημα καταγραφής των αποπειρών αυτοκτονίας που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο βάσει επιστημονικών μελετών και στατιστικών ότι πίσω από κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 20 έως 30 απόπειρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, ένα ποσοστό από 12-16% στις ηλικίες 14-19 ετών προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Υπάρχει μια σύνδεση, λένε οι επιστήμονες, ανάμεσα στα παιδιά και στους εφήβους που αυτοτραυματίζονται και στις αυτοκτονικές συμπεριφορές. Ήταν μια τέτοια περίπτωση αυτά τα δύο κορίτσια? Ακόμα δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορούμε με βεβαιότητα να ερμηνεύσουμε αυτό το τραγικό συμβάν, αυτή την τραγωδία. Δεν ξεκινάω την εκπομπή πολύ ωραία και ευχάριστα, αλλά αυτό συνέβη και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ειδικά νομίζω ότι οι γονείς που είμαστε σε αυτή την φάση να έχουμε παιδιά που είτε μπαίνουν στην εφηβεία είτε είναι στην εφηβεία, όχι ανησυχούμε, όχι λυπούμαστε βαθύτατα για τα δύο κορίτσια, όχι προβληματιζόμαστε, αλλά νιώθουμε και ενοχές ότι δεν τα έχουμε καταφέρει, έχουμε αποτύχει. Όχι μόνο ως γονείς, αλλά και γενικότερα ως κοινωνία. Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ασφυκτικά περιβάλλοντα, και όταν δεν υπάρχει ο μηχανισμός έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης ή ενημέρωση ή όπως και να μοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα σε οικογένειες, θεσμούς, πολιτεία, νιώθουμε αυτό το βάρος της ευθύνης ότι δεν τα κάναμε σωστά.

0: Με αφορμή λοιπόν αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Ηλιούπολη στην Αθήνα με τις δύο 16χρονες, με τη μία να χάνει τη ζωή της και με την άλλη να παλεύει για αυτή, έχουμε κοντά μας την Δήμητρα Παπαστεργίου, ψυχολόγο, να συζητήσουμε ακριβώς αυτό που έλεγα ότι μας προβληματίζει, αλλά και μας κάνει ως γονείς να νιώθουμε και υπεύθυνοι, ενοχές και ότι έχουμε αποτύχει. Να συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν δύο τόσο νεαρά παιδιά, δύο έφηβες, στην ηλικία των 16 ετών, πέφτουν στο κενό, πιασμένα χέρι-χέρι, αφήνοντας σημειώματα τα οποία θα δούμε αν είναι παραπλανητικά ή αν ανταποκρίνονται σε κάποια βάση αλήθειας, για κατάθλιψη. Αλλά σίγουρα, κύριε Παπαστεργίου, η φράση που μας συγκλονίζει όλους είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο στον κόσμο αυτό. Κάπως έτσι το έγραψε η μία από τις κοπέλες αυτές. Δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι συγκλονιστικό.
1: Καλημέρα, βασικά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμητική πρόσκληση. Δυστυχώς, για πάλι συζητάμε κάτι αρνητικό, κάτι δύσκολο. Και μάλιστα σε μια ηλικιακή ομάδα που θα έπρεπε να έχει το αίσθημα, τη φαντασίωση της αθανασίας, να το πω έτσι. Γιατί η εφηβεία το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό το ζητούμενο.
0: Είναι ό,τι πιο τραγικό στην νεότητά σου, στην εφηβεία σου, στο πικ της εφηβείας σου, να έχεις όχι αυτοκτονικές τάσεις, όχι να κάνεις απόπειρα, ακόμα και αυτοκτονικές σκέψεις. Νομίζω ότι είναι όχι οξύμορο, αντιβαίνει στη φύση των πραγμάτων.
1: Έτσι ακριβώς, στην αυγή της ζωής και με όλα τα εφόδια στα χέρια, να θεωρείς ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι αρκετά καλός για σένα. Κοιτάξτε, η εφηβική κατάθλιψη είναι δυστυχώς μια διαταραχή ψυχικής υγείας που επηρεάζει αρκετά μεγάλη μερίδα των εφήβων. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και μαζί, γιατί δυστυχώς είμαστε στον απόρριχο μιας δύσκολης παγκόσμιας συγκυρίας που σίγουρα μας έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία και ίσως και τα κατάλληλα φαίνονται τώρα, αρχίζουν και φαίνονται τώρα πολύ πιο έντονα. Σε συνδυασμό πάντα με την έξαρση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν μια επιπλαστή πραγματικότητα, μια επιπλαστή ευτυχία, μια επιπλαστή εικόνα ευτυχίας, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Οπότε, αν δεν πλησιάζεις προς τα εκεί, νιώθεις αποτυχημένος, κάπως έτσι.
1: Βέβαια, γιατί η σύγκριση δυστυχώς που συμβαίνει όταν βλέπω μια υπέροχη εικόνα. Σε οποιαδήποτε ηλικία, δεν μιλάμε μόνο για τους εφήβους, έτσι. Απλά ίσως οι έφηβοι περνάνε περισσότερο χρόνο στα μέσα, σε όλα αυτά τα μέσα και ξέρετε, ανάλογα με την ηλικία, υπάρχει προτίμηση, να το πω έτσι, στα social, γιατί άλλα χρησιμοποιούμε εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Σωστά.
1: Άλλα τα παιδιά. Και εκεί η εικόνα και η πληροφορία που έρχεται στο μυαλό είναι τόσο γρήγορη. Αυτό είναι το ανησυχητικό με τα shorts και όλα αυτά τα οποία βλέπουν τώρα τα παιδιά. Που ο εγκέφαλος σαφώς παθαίνει έκρηξη. Το καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Και δυστυχώς συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ κάτι που παρατηρώ και στον εαυτό μου δυστυχώς και το έχω συζητήσει και με φοιτητές που έχω, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας σε διάφορες ομάδες που κάνω μάθημα, είναι αυτό το ότι παρουσιάζουμε όλα συμπτώματα δέπη πια. Δηλαδή, πάρουμε το κινητό για να σας καλέσω, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο, βλέπω μια ειδοποίηση, ξεχνάω γιατί έχω πιάσει το κινητό. Φανταστείτε τώρα λοιπόν ένα υποανάπτυξη ακόμα εγκέφαλος. Να δέχεται όλη αυτή την πληροφορία, να προσπαθεί να βρει τη φωνή του στον κόσμο.
0: Αδιαχείριστο, γιατί ακούγεται.
1: Είναι, σε μεγάλο βαθμό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Είναι μεγάλο στοιχείο, μεγάλο κομμάτι ψυχική ανθεκτικότητα. Δυστυχώς δεν καλλιεργείται εύκολα σε όλους, ούτε από το σχολείο, ούτε από την οικογένεια.
0: Είναι και κάτι, κυρία Παπαστεργίου, που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, και να θέλουμε να βοηθήσουμε οι γονείς που είμαστε κοντά στα παιδιά, από ένα σημείο και μετά νιώθουμε ότι δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τα εφόδια να το.
1: Είναι μεγαλύτερο από εμάς, αυτό νιώθουμε. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρεις καν ποιος είναι στην απέναντι γραμμή, δεν ξέρεις μα κάναν η φωτογραφία αυτή είναι αληθινή, γιατί και με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή αλλάζουν όλα.
0: Όλα είναι ρευστά και όλα είναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από την πραγματικότητα. Τώρα, για τα συγκεκριμένα κορίτσια, δεν ξέρω η παρουσία τους, η εμπλοκή τους, η αλληλεπίδρασή τους με τα social ποια ήταν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διάγνωση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία. Αν όντως τα κορίτσια αυτά είχαν κατάθλιψη, αν αυτά ονόμαζαν κατάθλιψη, αυτό το λεγόμενο εφηβικό στρες που υπάρχει.
1: Ακριβώς που νιώθανε. Και τότε μπορεί να έχει την πηγή του όλα αυτά που συζητάμε, είναι πάρα πολύ πιθανό. Λίγο και η πίεση από τους γονείς, από το σχολείο, δεν ξέρω γιατί αναφέρθηκαν.
0: Και λίγο, ναι, η πίεση του συστήματος γενικά, που έτσι είναι πολύ πιεστικό πια για να οδηγηθεί κανείς και να μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αλλά πλέον υπάρχουν άλλες αρκετές διεξοδοί, η αλήθεια είναι. Που αυτό, αν είναι το μόνο ζήτημα, θεωρώ ότι μπορεί να λυθεί με πολύ καλή κουβέντα και ένα πολύ σωστό, έτσι, πολύ εύκολο επαγγελματικό προσδοτελεσμό. Δηλαδή, λύσεις υπάρχουν. Απλά δυστυχώς η ελληνική κοινωνία είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι συζητάμε για την ψυχολογία, πόσο σημαντικό είναι σαν αντικείμενο, πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας. Αλλά επί της ουσίας η ελληνική κοινωνία, ακόμη ενώ έχουν γίνει βήματα μεγάλα και
0: έχει
1: σταλυτικά,
0: ταμπού απέναντι στην.
1: Δεν το χρησιμοποιήσει αυτό που λέγατε
0: στην
1: πριν.
0: Στην επιστήμη,
1: δηλαδή,
0: αυτή.
1: Υπάρχει, σας λέω, δηλαδή, ειδικά για το κομμάτι των πανελληνίων και της εισόδου στο πανεπιστήμιο, που για μας αποτέλεσε, για τις δικές μας τις γενιές, το 35 με 40, να το πω έτσι, και παραπάνω, έχοντας, ας πούμε, η ελληνική οικογένεια, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό μαζί πολλές φορές. Η ελληνική οικογένεια αγαπάει την εκπαίδευση και θεωρεί.
0: Μέχρι σημείου φετίχ, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, ανησυχητικό, γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό θα ικανοποιηθεί και θα προβληθεί και η ίδια, θα ανέβει και η ίδια. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κοινωνία που είναι τόσο μεγάλη σημασία η εκπαίδευση με αυτή την έννοια όμως.
0: Ναι, όπως επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κοινωνία που έχει τόσους πτυχιούχους που δουλεύουν γκαρσόνια. Για να τα λέμε όλα.
1: Ναι. Ναι. Και η μπαρίστα πια, γιατί ξέρετε για το.
0: Εντάξει, το ονομάζουμε και αλλιώς για να νιώθουμε καλύτερα. Εντάξει, ναι.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Συμφωνούμε ότι η γνώση και η ακαδημαϊκή επίδοση εννοείται ότι είναι μια προσωπική, θα έπρεπε να είναι κατάκτηση πρώτα απ' όλα και προσωπική επιθυμία. Δυστυχώς εδώ πέρα χρησιμοποιούμε το εμείς περισσότερο όπως θα έπρεπε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε διαρκώς, ακόμα και τώρα. Παρόλο που έχουμε αλλαγές στα πανεπιστήμια, έχουμε την είσοδο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι άλλες κουβέντες βέβαια αντικείμενο αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι στο κομμάτι αυτό μας ακούει κάποιος έφηβος ή κάποιος.
0: Ναι, υπάρχουν εναλλακτικές, δεν είναι μονόδρομος οι πανελλαδικές.
1: Άγχος, είναι τεράστιο το άγχος, ξέρετε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακόμα και εγώ που ήμουν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια, ήμουν άρεστη, διάβαζα, μου άρεσε, ήταν δική μου επιθυμία, δική μου επιλογή. Για χρόνια μετά, ενώ πέτυχα εκεί που ήθελα και όλα αυτά, το
0: ένιωθε το.
1: Έβλεπε εφιάλτες με τις πανελλήνιες. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη.
0: Είναι βαριά δοκιμασία. Ναι,
1: είναι βαριά δοκιμασία. Είναι και σε πάρα πολύ τρυφερή ηλικία που δεν συνδυάζεται, μάλλον δεν έχει το υπόβαθρο τη σωστή, αυτό που λέμε, που είπαμε πριν, επαγγελματική κατεύθυνση, και απλά τυχαία άνθρωποι βρίσκονται σε κάποιες σχολές που δεν ξέρουν καν τι είναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή το κομμάτι από πίσω είναι πολύ μεγάλο, ενώ επί της ουσίας είναι πάρα πολύ απλό.
0: Υπάρχουν στοιχεία που έδωσε το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας Κλίμακα, που λέει για το 2025, τα έλεγα πριν, καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 579 περιστατικά αυτοκτονίας και χωρίς να καταγράφονται οι απόπειρες, οι οποίες κατέληξαν σε νοσοκομεία και δεν.
1: Και αυτό είναι ενισχυτικό και παραπλανητικό, αν θέλετε, τη γνώμη μου.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί επί της ουσίας δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πραγματική διάσταση, τι συμβαίνει.
0: Και μπορεί να είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση. Ναι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε την παρέμβαση που ενδεχομένως τώρα αυτή η οικογένεια που σε λίγη ώρα φαντάζομαι θα θάψει το παιδί της και είναι τραγικό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα ούτε για κριτική ούτε για τίποτα. Εμένα μόνο η σκέψη μου είναι σε αυτούς τους γονείς και στην επαγρύπνηση που πρέπει να νιώθουμε όλοι οι γονείς, να είμαστε πάντα στα παιδιά μας, ώστε να μην χαθεί μια τέτοια πληροφορία. Γιατί το παιδί λέει ότι πάσχει.
0: Ωραία,
1: ότι
0: εδώ ερχόμαστε στην ουσία του θέματος.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο λοιπόν στα στοιχεία της κλίμακας, όπως στα οποία αναφερθήκατε πριν, θα ήταν ευχής έργο να ξέραμε ακριβώς την απόπειρα, γιατί ξέρετε και το στίγμα. Είναι όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε, ένας φαύλος κύκλος που δύσκολα θα σπάσει. Υπάρχει το στίγμα που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, κρύψη το, μην πεις.
0: Ναι.
1: Το οποίο,
0: ότι μπαίνει κάτω από το χαλί, απλά διωγγώνεται και γίνεται χειρότερο.
1: Καθορίζει μετά τη μετέπειτα έτσι πορεία, ενώ θα μπορούσε να εκεί πέρα να δεχθεί την ψυχική βοήθεια, τη βοήθεια του ειδικού έτσι, και ψυχιάτρου και συνδυαστικά με ψυχοθεραπεία πάντα. Εννοείται εδώ πέρα δεν μιλάμε για. Δεν νιώθω πολύ καλά, άσπρο τον εαυτό μου, γιατί ξέρετε και στο δικό μας κομμάτι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που. Δεν έχουν τελειώσει ακριβώς αυτό που λένε ότι έχουν τελειώσει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση από ψυχίατρο και από ψυχοθεραπευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
0: Υπάρχει, βλέπετε κίνδυνο στην υπερπροβολή τώρα, ας πούμε, το συμβάν αυτό. Πέσαν τα κορίτσια, κάναν την απόπειρα αυτοκτονίας, η μία τα κατάφερε. Τα κατάφερε, τη λέξη είναι αυτή.
1: Ναι,
0: τώρα για την
1: αδυστατικό.
0: Περίπτωσή μας, φοβερό. Η άλλη παλεύει για τη ζωή της. Η αναπαραγωγή τώρα στα μέσα ενημέρωσης, στα social media, αυτού του γεγονότος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κάποια παιδιά?
1: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ, είδα το χαμόγελο του παιδιού που εξέδωσε την ανακοίνωση, έτσι την προειδοποιητική. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος, αυτό πήγα να πω, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια επιτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας,
0: ναι,
1: θα την κάνει γιατί το μυαλό του είναι εκεί. Mm. Υπάρχει αυτό το σκοτάδι που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς, και έτσι ακριβώς είναι το σκοτάδι του μυαλού που δεν βρίσκει χαρά πουθενά. Γιατί ξέρετε, η βασικότερη έννοια που χαρακτηρίζει την κατάθλιψη είναι η ανηδονία.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει
1: αυτό
0: χαρά σε τίποτα, δεν υπάρχει καμία
1: Μπράβο.
0: Χαραμάδα, δεν υπάρχει καμία πηγή χαράς.
1: Mm. Ακριβώς. Δεν βρίσκω χαρά, δηλαδή πολλές φορές ακούγεται αυτό το πράγμα από ανθρώπους που κάνουν την επιτυχημένη, που η απόπειρα είναι επιτυχημένη τέλος πάντων. Mm. Μα δεν σκέφτηκε τα παιδιά του, μα δεν έκανε αυτό, μα δεν έχει, δηλαδή δεν διαλέγει επίσης ούτε πλούτο ούτε φτώχεια. Υπάρχουν και πολλοί πλούσιοι που δεν βρίσκουν καμία χαρά, ενώ πραγματικά τα έχουν όλα. Δεν, απλά συμβαίνει για κάποιους λόγους. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό που ο κοινός εντός εγωγικών υγιείς νους βλέπει τα παιδιά, τη χαρά, οτιδήποτε.
0: Άρα, δεν, κυρία Παπαστεργίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν τα προειδοποιητικά σημάδια, αλλά δεν τα είδαν τα μάτια που έπρεπε να τα δουν.
1: Δυστυχώς θεωρώ ότι ούτε το σχολείο, δηλαδή, γιατί ξέρετε κάτι, στους εφήβους η κατάθλιψη με την έννοια της διάγνωσης, όχι την έννοια της
0: κυφημίας που υπερνεύουν,
1: ή της κυφημίας της εφηβείας που πολύ, ας πούμε, βλέπεις ότι είσαι πεσμένος, αλλά δεν φτάνει. Γιατί το να κάνεις μια επιτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας είναι αντίθετα στην ίδια, στο ίδιο το ένστικτο της επιβίωσης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι πολύ αντιφατικό και θέλει μεγάλο θάρρος για να το κάνεις. Δεν το ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, εννοείται το ανάποδο.
0: Ναι, και για να φτάσεις εκεί έχει προηγηθεί και μια πορεία αντίστοιχη.
1: Που φαίνεται, δεν ξυπνάς μια μέρα και λέω, εγώ τώρα θα αυτοκτονήσω. Και μάλιστα να ξέρετε, αυτό είναι το ενισχυτικό, το σημείο, ότι αυτός που θέλει να πετύχει, να βάλει τέλος στη ζωή του, μπορεί πολλές φορές να μην το δείχνει. Δηλαδή, τώρα ας πούμε θα αρχίσουμε, πόσες φορές είπαμε θα αυτοκτονήσω. Το λέμε, μέσα στην καθημερινότητά μας ανέκφραση, έτσι. Δεν είναι όλα αυτά ανησυχητικά από μόνο τους. Αυτός που θέλει να το πετύχει θα φτιάξει έτσι την εικόνα της ζωής του, ειδικά κοντά στην πράξη, που δεν θα σου πάει το μυαλό. Θα φαίνεται ότι έχει σχέδια, θα φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον.
0: Άρα αυτό τώρα είναι κάτι άλλο που λέτε.
1: Ναι.
0: Διότι αν υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση των κοριτσιών, είναι...
1: Θα μπορούσε να έχει...
0: Ναι, δηλαδή είναι και δύσκολο να το εντοπίσει κανείς, αν μιλάει για τα σχέδια, για τη ζωή της. Και...
1: Θα μπορούσε. Δεν το ξέρουμε τώρα.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία.
1: Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλά.
0: Ωστόσο,
1: πράγματα.
0: Ποια είναι τα σημάδια σε αυτή την περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, για τους εφήβους, η κατάθλιψη, η εφηβική κατάθλιψη, έχει σίγουρα το στοιχείο του θυμού που ούτως ή άλλως υπάρχει, αλλά υπερτερεί της θλίψης. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή εκρήξη οργής. Η ανηδονία, όπως σας είπα, είναι το πιο βασικό στοιχείο της κατάθλιψης και σε ενήλικες και σε εφήβους, με την απώλεια ενδιαφέροντος για οτιδήποτε παλιότερα προκαλούσε ευχαρίστηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε, για να μπει η διάγνωση της κατάθλιψης, δεν λέμε αυτό που είπαμε πριν, «Α, ωραία, νιώθω, μα δεν νιώθω καλά».
0: Mm-hmm.
1: Σε με σημαίνει σε όλους μας, γιατί μπορεί να πιεστήκαμε, γιατί μπορεί να έχουμε ανησυχία.
0: Ναι, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι κούραση,
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Αυτό συνυπάρχει, δηλαδή συνυπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βάσει DSM συμπτώματα που επιμένουν για ένα χρονικό διάστημα για να μπει η διάγνωση της κατάθλιψης ή οποιασδήποτε άλλη ψυχιατρική διαταραχή, έτσι, ψυχικής διαταραχής, που μπαίνει από ψυχίατρο φυσικά η διάγνωση, τη βάση του εγχειριδίου τέλος πάντων που υπάρχει για τη διάγνωση των συμπτωμάτων και των ψυχικών διαταραχών.
0: Άρα, συνοψίζοντας, πώς μπορούμε να είμαστε χρηστικοί τώρα απέναντι και χρήσιμοι στους ανθρώπους που μας ακούν, που αγωνιούν, που προβληματίζονται, που στεναχωριούνται, που. Στους γονείς εννοώ, αλλά
1: γονείς,
0: και
1: τώρα,
0: στην εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Και αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι μόνο οι γονείς
0: δεν
1: εδώ
0: είναι,
1: πέρα,
0: όχι.
1: Είναι και ένα σχολείο το οποίο φαντάζομαι, βλέποντας μια πτώση, ας πούμε, της σχολικής επίδοσης, που είναι και αυτό χαρακτηριστικό στην εφηβεία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή ένα
0: καμπανάκι,
1: που θα μας χτυπήσει καμπανάκι ακριβώς, θα μας προειδάσει για κάτι, για περαιτέρω διερεύνηση. Θεωρώ ότι δηλαδή κάπου εκεί πέρα κάποιος θα έπρεπε να έχει δει κάτι. Εκτός ως λόγω, αν είναι κάποιος άλλος λόγος που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτούμε.
0: Mm-hmm.
1: Που μάλλον δεν θα μάθουμε και ποτέ, και εν τέλει δεν έχει καμιά αξία, να σας πω την αλήθεια, πια αφού το παιδάκι έχει φύγει. Το ζητούμενο είναι να είμαστε κλασικά, αυτό που λέμε πάντα, να έχουμε διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με τα παιδιά μας, να πείσουμε τα παιδιά μας
0: ότι αυτό είναι το δύσκολο.
1: Αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι το, είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να αποδεχτούμε το παιδί στην ολότητά του, όσο και να κλωτσάει σε εμάς. Δηλαδή, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, εννοείται για όλους μας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έρχεται με μάνιολ η γονεϊκότητα. Δυστυχώς. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι αγάπη, αποδοχή και όρια. Υπάρχει αυτό το τρίπτυχο στην ανατροφή του παιδιού, που είναι το μόνο ενδεχομένως που μπορούμε να πούμε και να δώσουμε σαν οδηγία. Το οποίο αυτό, μέχρι το παιδί, ας πούμε, να φύγει από τα χέρια μας, επίσημα στα 18, θα πρέπει να έχει εγκαθιδρυθεί.
0: Ναι. Αγάπη, τώρα, αποδοχή και όρια.
1: Αγάπη, αποδοχή και όρια. Και διάβλο επικοινωνίας και με τα παιδιά και με το σχολείο, γιατί καλώς ή κακώς ένα μεγάλο ζήτημα και της σημερινής εποχής. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πηγαίνουμε στο σχολείο μας και βλέπαμε σεβασμό τους δασκάλους. Δυστυχώς τώρα το σχολείο έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Είναι σημεία των καιρών. Επίσης, πηγαίναμε στο σχολείο και χαιρόμασταν που θα δούμε τους φίλους μας.
1: Ενώ και τους καθηγητές μας.
0: Ναι, ενώ εδώ εγώ βλέπω ότι κοιτάνε τα παιδιά πώς να μην πάνε στο σχολείο,
1: ακριβώς,
0: γιατί νιώθουν ακριβώς ασφυξία.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι?
0: Μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο και καθημερινό. Δεν είναι μία φορά, δεν έχω όρεξη να πάω.
1: Ο φίλος είναι μέσα στο Roblox, είναι μέσα στο Facebook, είναι μέσα δεν ξέρω εγώ πού, οπότε θα παίξω, δεν έγινε και τίποτα.
0: Εγώ θα βάλω και άλλη μία παράμετρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μήπως το σχολείο έχει γίνει αφιλόξενο και τα παιδιά κλωτσάνε επειδή δεν είναι το σχολείο που ήταν. Με ευθύνη όλων μας. Έτσι, δεν βάζω μόνο τους καθηγητές. Με ευθύνη όλων μας. Μήπως έχει απαξιωθεί τόσο πολύ και έχει χειροτερεύσει τόσο πολύ που τα παιδιά ακόμα και να θέλουν να βρουν ένα καταφύγιο στο σχολείο.
1: Δεν μπορούν.
0: Στην κοινότητα εννοώ. Δεν μπορούν.
1: Συμφωνώ. Ναι. Πιο σημαντικό είναι αυτό το ανήκει. Γιατί ξέρετε ότι σε κάθε δύσκολη συγκυρία του ανθρώπου, είτε αυτό είναι θέμα υγείας, είτε είναι ψυχικής υγείας.
0: Είναι θέμα σε ποιο περιβάλλον θα βρεθεί για να...
1: Πέρα από αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το δίκτυο.
0: Το δίκτυο. Να νιώθει.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ότι υπάρχει.
1: Αυτό πρέπει να φτιάξουμε δηλαδή σε όλες αυτές τις συνθήκες που συζητάμε και ξαφνικά εντυπωσιάζεται η κοινωνία και μένει μέσα στο στόμα που δύο κορίτσια βάλανε ακουστικά και φουντάρανε τον έκτο, να το πω λαϊκά και απλά, γιατί αυτό έγινε. Και απορώ πως το άλλο κοριτσάκι, ας πούμε, δεν παλεύει για τη ζωή του και μακάρι να βγει νικήτρια, ας πούμε, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα μπορεί να έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ γι' αυτό, ώρες, μέρες. Εγώ θα κρατήσω την αγάπη, την αποδοχή, τα όρια και το να πείσουμε στα παιδιά μας ότι είμαστε εκεί.
1: Ό,τι και να κάνουν.
0: Ό,τι και να κάνουν, όποιοι και να είναι, όποιοι και να θέλουν να είναι, ότι είμαστε εκεί υποστηρικτικά και με αγάπη να τα περιβάλλει.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Πάμε να ρίξουμε τώρα παρέα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία: εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Ανακόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπληκτε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από Γεραπετρίτη Δένδια. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Σφυρίζουν κλέφτικα αντί να λάβουν μέτρα. Σε απόγνωση, αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου ΠΚΠ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Νέα έκτροπα, βασίλεια ανομία στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού είναι άραγε η πανεπιστημιακή αστυνομία, αναρωτιέται ο συντάκτης στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Συμβουλές ειδικών, η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας. Κορυφή του Παγόβουνη, βουτιά των 2 17χρονων στο κενό.

Στον ελεύθερο τύπο, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Κατέληξε μια κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της. Τι εξετάζουν οι αρχές? 764 κλήσεις για αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικές τάσεις δέχτηκε το 2025 το χαμόγελο του παιδιού. Επιδοτήσεις σε τρεις δόσεις. Για τις επιδοτήσεις, το θέμα σε τρεις δόσεις, η ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών, θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό, αναφέρεται βέβαια στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision.

Στην εφημερίδα των συντακτών, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης, 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος, παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων, η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Στην υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός των ορίων αντοχής τους. Φωνικές επιθέσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας? Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών. Ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Imperium στην Ονδούρα. Στη Euroliga ή τώρα ή ποτέ, ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο κανονάκι στη Βαλένθια.

Στην Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΕΗ? Έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφάλειας και αν ναι, πώς θα εφαρμοστούν? Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές? Τι δείχνει νέα έρευνα? Για να δούμε πώς οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της Αθήνας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις βαθμολογίες τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Μιλάμε για ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορίας στις ΗΠΑ μέσα στο 2026. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Στο τέλος του επόμενου μήνα θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των φορτηγών και των φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπόριου. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Παράλληλα, τουρκικές πηγές μεταδίδουν στην εφημερίδα ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ουκρανικής τεχνολογίας συγκεκριμένα και χρησιμοποιείται για αποστολές καμικάζι στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα των ερευνών που γίνονται στο Σκαραμαγκά και θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έθεσε το θέμα στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος πάντως δήλωσε άγνοια και επιφυλάχθηκε να διερευνήσει το ζήτημα. Λοιπόν, αυτά έτσι μέσα σ' άκρες από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα υπάρχει απεργία. Απεργία της ΑΔΕΔΗ. Υπάρχουν και συγκεντρώσεις. Λοιπόν, θα σας τα πω αναλυτικά αφού ακούσουμε έτσι λίγη μουσική.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε το θέμα της 24ωρης απεργίας που έχει έτσι κηρυχθεί από την ΑΔΔΗ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Τζιατζιά, είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ στην περιοχή της Λάρισας. Καλημέρα κύριε Τζιατζιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κουσιάρη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση σήμερα?
1: Η ώρα η συγκέντρωση είναι 10.30 στην πλατεία ταχυδρομείου και έχουμε απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους του δημοσίου τομέα καταρχάς να συμμετάσχουν στην απεργία και κατά δεύτερον να συγκεντρωθούν στην απεργιακή μας μάζοξη και να δείξουμε τη δυναμική μας και να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια με προμετωπίδα το οικονομικό.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα να πω ότι στην Καρδίτσα έχει προγραμματιστεί επίσης για τις 10.30 στην κεντρική πλατεία, στα Τρίκαλα επίσης 10.30 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και βλέπω ότι στο Βόλο θα γίνει έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η συγκέντρωση εκεί. Ακρίβεια?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό είναι που είναι το μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια μετά την κατάργησή τους, δηλαδή από το 2012 και μετά. Και όπως αντιλαμβάνεστε η επιστροφή των τριών δώρων, βάζω και το επίδομα αδείας ως δώρο.
0: Ο 14ος μισθός που λέμε, ναι, που είναι Πάσχα και καλοκαίρι. Που ήταν διηγώντας τα ανακλές.
1: Ήταν ακριβώς και όχι μόνο θα έδινε μεγάλη βοήθεια και μεγάλη ανάσταση στις οικογένειες των συναδρέφων των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος. Γιατί ας μιλησμονούμε ότι σχεδόν το κάθε σπίτι έχει ένα δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι δεν είναι στις δυνατότητες η επιστροφή μέρους των δώρων. Σε πρώτη φάση, ενώ η απέτησή μας είναι πλήρη επιστροφή, θα μπορούσε σταδιακά η κυβέρνηση να δείξει, σε ένδειξη μάλλον καλής θέλησης, να σιγά σιγά να αρχίσει να επιστρέφει ένα-ένα τα δώρα. Να κάνει μια αρχή με λίγα λόγια με κάποιο από τα δύο. Γιατί θα επέστρεφαν και στην αγορά. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Τα χρήματα αυτά δεν πλέον αποδικεύονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική κανένας να αποταμιεύσει. Με αποτέλεσμα τα χρήματα μόλις σχεδόν θα γύριζαν στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι με οδηγία, και μας κάνει εντύπωση αυτό, υπάρχει οδηγία από το 2023 για ταύτιση και σύγκριση των μισθών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και δυστυχώς εδώ θα δούμε, θα βάσει των αριθμών, ότι ένας νεοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος υστερεί κατά 1.700-1.800 τουλάχιστον ευρώ το χρόνο από έναν συνάδελφο σας του ιδιωτικού τομέα. Και γι' αυτό μας παραξενεύει, ενώ είναι ευρωπαϊκή οδηγία, δεν γίνεται πράξη αυτό. Και καλά κάνουν οι συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα, οι συνάδελφοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και τα παίρνουν και πρέπει να τα παίρνουν και σωστά. Απορούμε γιατί δεν ισχύει το ίδιο για το δημόσιο τομέα.
0: Ναι.
1: Πέραν αυτών που το 13ο και 14ο μισθό που κυνηγάμε όλα τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει και προσφυγή στο Συμβούλιο της Υποκρατίας το 5ο Ιούνιο, αλλά δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση επίσημη παρά μόνο φημολογία. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν έχει βγει απόφαση ακόμα από πέρυσι, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι δίπλα μας. Δεν είναι στο δημόσιο υπάλληλο, δίπλα και με κάτι ψίχουλα, τον 20 ευρώ που έχουμε πάρει από 1η Τετάρτου, θεωρεί ότι μιλάει για οικονομική μάλλον αναβάθμιση. Επίσης, πέρα αυτού του 13ου μισθού, είναι 14ου μισθού. Ένας λόγος παραπάνω είναι η συνεχής ακρίβεια. Αυτό που ξεκινήσατε την κουβέντα.
0: Η ακρίβεια που κάνει τους μισθούς τους τρέχοντες να είναι ακόμα πιο μικρή στην πράξη από ότι έτσι κι αλλιώς φαίνεται.
1: Ακριβώς,
0: να...
1: ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει,
1: ξαναμίζονται και αυτό που λέμε ότι στις 20 μέρες δεν φτάνει ο μισθός, αυτό είναι γεγονός. Έτσι δεν χρειάζεται να το. Όλος ο καθένας, ο κάθε εργαζόμενος το εισπράττει στην οικογένειά του ή σε προσωπικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει να είμαστε σε αγοραστική αξία προτελευταία στην Ευρώπη. Η Ρουμανία κοντεύει να μας περάσει και η Βουλγαρία μας έχει περάσει.
0: Σαφές.
1: Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει σιγά σιγά να επαναφέρει κάποιες προμνημονιακές καταστάσεις η Κύπρος.
0: Σιγά σιγά και γρήγορα θα έλεγα, όχι. Σιγά σιγά, ακόμα καλύτερα. Κυρία Τζιατζιά, υπάρχει συμμετοχή στην απεργιακή σήμερα συγκέντρωση, στην απεργία συμμετοχή υπάρχει?
1: Ναι, οι πληροφορίες που λένε είναι σε άλλες υπηρεσίες υπάρχει ικανοποιητική και σε άλλες όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος, ξέρετε αυτό που λέω συνέχεια, ότι θέλει να απεργήσει,
0: αλλά δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν του φτάνει να χάσει το μεροκάματο.
1: Θέλει πάρα πολύ. Αυτό που εισπράττω εγώ από κουβέντες και με τους συναδέλφους.
0: Εντάξει,
1: επίσης,
0: ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Και το ξεπάγωμα. Είναι και άλλα
0: βιάζομαι τώρα εγώ.
1: Εντάξει,
0: ήθελα το περίγραμμα να δώσουμε.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και βιάζομαι γιατί τελειώνουμε ως εκπομπή και πρέπει να χαιρετήσω. Γεια χαρά σε όλους. Καλό υπόλοιπο να έχετε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρα, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Θεσσαλικό περισκόπιο. Δεν είναι καλή η σημερινή ημέρα. Όταν δύο παιδιά, δύο κορίτσια 17 ετών χέρι-χέρι πηδούν από μία ταράτσα, δεν είναι καλή ημέρα. Και δεν είναι καλή ημέρα για κανέναν. Ακόμα και αν από χθες θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι γνωστό, από χθες συζητάμε αυτό. Νομίζω πως χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ ακόμα. Να συζητήσουμε και να δούμε σοβαρά όμως ως κοινωνία τι είναι αυτό που απελπίζει δύο κορίτσια 17 ετών. Τι είναι αυτό που οδηγεί δύο παιδιά 17 ετών να μην θέλουν άλλο να ζήσουν. Τι είναι αυτό όλο το βάρος που μπορεί να φορτώνει μια κοινωνία σε δύο νέα κορίτσια που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, που αυτό που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και που τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω πως σε ό,τι και να πει κανείς, τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ώρες είναι λίγο, αρκεί να συζητηθεί, αρκεί να μην το συνηθίσουμε, αρκεί να μην γυρίσουμε αλλού το βλέμμα. Θεσσαλικό περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, μια σύμπραξη της ΕΡΤ Λάρισσας, της ΕΡΤ Βόλου, των Δημοτικών Ραδιοθαλάμων Τρικάλων και Καρδίτσας. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισσας. Η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Ελένη. Θα δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι, θα δώσουμε λίγο χρόνο στην Ελένη Ραυτοπούλου. Επιχειρήσαμε να έχουμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη για αυτό το θέμα. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι διευθυντής της Γενικής Γραμματείας, ναι, της ψυχικής υγείας του παιδιού. Θα είναι σε ραντεβού μέχρι τις 12:50. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έστω και τότε θα άξιζε τον κόπο έστω για λίγο να μιλήσουμε μαζί του. Πάμε τώρα να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, συγκλονισμένοι όλοι. Συγκλονισμένοι όλοι με το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έχει βάλει σε σκέψεις, ειδικά όσοι είμαστε γονείς που έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, έχουν περάσει τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι προκαλείται σε αυτά τα παιδιά, τι βάρος, ποια είναι ευθύνη και των γονέων σε αυτό το βάρος. Και το θέμα είναι ότι μιλάμε, αυτά τα παιδιά ήταν τρίτη ηλικίου. Όμως είναι σαν να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, σαν να προετοιμάζουμε και να τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Από την πρώτη δημοτικού.
1: Από την πρώτη δημοτικού στην ουσία.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Από την πρώτη δημοτικού στην ουσία.
0: Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι προσανατολισμένο στις εξετάσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Είναι προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας. Η επιτυχία είναι συνυφασμένη με το όσο το δυνατό περισσότερα λεφτά, να σπουδάσεις, να γίνεις κάτι για να βγάλεις περισσότερα λεφτά, γιατί αυτός είναι ο επιτυχημένος, αυτός που έχει τα πολλά τα λεφτά. Και σε αυτό δεν έχει φρένο.
1: Ναι. Και μέσα στο μυαλό ενός παιδιού, ενός εφήβου, ενδεχομένως τα πολλά λεφτά να σημαίνουν σπουδές, επιτυχίες στο πανεπιστήμιο. Κάτι που δεν είναι βέβαια αλήθεια, έτσι.
0: Όχι.
1: Σε καμία
0: Όχι,
1: περίπτωση.
0: Δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά όταν έρχονται, πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά όταν έρχονται να το επιβεβαιώσει όλο αυτό, τόσο τραγικά γεγονότα, εκεί τι να πει κανείς. Είναι αυτά, από αυτές οι ειδήσεις που λέμε, ότι δεν υπάρχει σχόλιο. Δηλαδή σε αφήνουν άφωνο.
0: Ναι.
1: Πώς έγραψε όλο αυτό στην ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών.
0: Ναι, και για να έτσι λίγο να αλλάξουμε κάπως, να πούμε και για το σημείωμα που βγήκε φάτσα φορά στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι. Και είδα από το χαμόγελο του παιδιού έγινε.
0: Βεβαίως.
1: Αμέσως μία...
0: μία έκκληση σεβασμού στη μαμά, φυσικά. Δηλαδή, προφανώς από κάπου δόθηκε. Δεν το βρήκανε μόνοι τους. Δεν τα βρήκανε μόνα τους στα μέσα ενημέρωσης. Δόθηκε από κάπου. Από την αστυνομία, από κάπου. Δεν ξέρω από πού. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να βγαίνει ένα σημείωμα τέτοιο στη δημοσιότητα με όλες τις λεπτομέρειες.
1: Σωστά. Από σεβασμό και στο παιδί.
0: Ασφαλώς.
1: Στην οικογένεια αυτή που αυτή τη στιγμή θρηνεί. Στις δύο οικογένειες, έτσι, που αυτή
0: μα νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας θρηνεί.

0: λέγοντας αυτούσιες τις τελευταίες λέξεις σκέψης ενός παιδιού.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ας σκύψουμε σοβαρά λίγο να δούμε πώς είναι το σχολείο, πώς λειτουργεί, τι γνώση παρέχει, αν μέσα από το σχολείο μεγαλώνουν ελεύθερες προσωπικότητες και υγιή παιδιά ψυχικά, σωματικά. Πώς οι γονείς αντιμετωπίζουμε αυτή την ιστορία, τι θέλουμε τέλος πάντων από ένα σύστημα που παιδαγωγεί ή εκπαιδεύει τα παιδιά μας. Θέλουμε παιδαγωγικό σύστημα, θέλουμε εκπαιδευτικό σύστημα, τι θέλουμε τέλος πάντων. Θέλουμε χαρούμενα παιδιά ή θέλουμε παιδιά με σκυμμένο το κεφάλι να τρέχουν από δραστηριότητα σε δραστηριότητα, από φροντιστήριο σε φροντιστήριο, από το σχολείο στο φροντιστήριο, στη δραστηριότητα και τούμπαλιν. Με ένα σύστημα που να τα πιέζει να γίνουν κάτι, κάτι μεγάλο, πετυχημένο, σοβαρό, φοβερό, με πολλά λεφτά. Τι θέλουμε τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να το αποφασίσουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έλα λίγο να ησυχάσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά λοιπόν, όταν είσαι γονιός δεν ησυχάζεις μετά από τέτοιες ειδήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι,
1: που είπες
0: πραγματικά,
1: πριν.
0: Πραγματικά. Σε βάζει έτσι σε πολλές σκέψεις. Και αν έχεις περάσει αυτή τη διαδικασία, το τι έκανα, τι θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά και σε όσους γονείς έχουν μικρότερα παιδιά,
1: ναι,
0: και είναι όλα αυτά μπροστά τους,
1: έρχεται
0: ίσως
1: αυτό,
0: είναι μια ευκαιρία,
1: ναι.
0: Να... Να σκεφτούν ξανά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε το θέμα αυτό στη διάρκεια της εκπομπής. 8 η ώρα άνοιξαν οι κάλπες. Μέχρι τις 8 θα παραμείνουν ανοιχτές.
1: Και έχουμε βέβαια. Ναι.
0: Ήθελα να πω ότι έχουμε την επάνωδο της ΠΑΣΠ σε αυτές τις εκλογές μετά από 14-15 χρόνια περίπου.
1: Uh-huh.
0: Όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο
1: Θεσσαλίας.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Όπως επίσης θα δούμε και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το σχεδιασμό που γίνεται, με το χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι μια πρόχειρη ματιά που έριξα... Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Θα το συζητήσουμε με έναν ειδικό όμως, με τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, που είναι προϊστάμενος ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης στην Θεσσαλία. Έχει μπει σε διαβούλευση, για ολιγοήμερη ωστόσο διαβούλευση. Δεν ξέρω πόσα μπορούν να αλλάξουν στο πλαίσιο αυτό και προς ποια κατεύθυνση, τι λένε οι άνθρωποι λοιπόν του τουρισμού, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουν τα όσα περιλαμβάνει αυτό το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες προχθές.
1: Ναι.
0: Και έχουμε
1: και απεργία. Την απεργία και τις συγκεντρώσεις που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη Θεσσαλία.
0: 10:30 αυτή την ώρα, τουλάχιστον στο Βόλο.
1: Ναι. Παντού. Και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στην Λάρισα, νομίζω. Είναι αυτή την ώρα. Ναι, 10:30 στην πλατεία Ταχυδρομείου. Αυξήσεις 20% τους μισθούς, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, κατάργηση της φοράς του 2% για την ενεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, αύξηση του αφορολόγητου του ορίου στις 12.000 ευρώ, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και σιγά σιγά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων, Ελένη. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr, περιφερειακή, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και θα πάμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια, τα 17χρονα κορίτσια από την Ηλιούπολη. Με αφορμή αυτό θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο. Είναι ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολύ γνώριμος και στο κοινό της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση, την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι Πανελλήνιες, το σχολείο, το βάρος με το οποίο φορτώνονται μικρά παιδιά, ακόμη και το βάρος της απόφασης να αποφασίσουν στα 17 τους χρόνια τι θέλουν να γίνουν. Εδώ άλλοι, πενιντάριδες, και ακόμα δεν ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν τι θέλουν να γίνουν στη ζωή τους. Παρά τα αυτά, εμείς ως εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούμε δεδομένο ότι παιδιά 17 χρονών ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.
1: Κυρία Κουτσογιάννη, να πούμε πρώτα, να υπενθυμίσουμε μάλλον στους ακροατές και στους ακροάτρες, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παιδιά σε αυτή την ηλικία, μαθητές και μαθήτριες, αυτοκτονούν, για να πούμε τη λέξη
0: ναι,
1: σκληρά. Δεν είναι η πρώτη φορά, συμβαίνει κάθε τόσο. Απλώς κάθε φορά νομίζουμε ότι είναι μια μοναδική περίπτωση και αφορά τα συγκεκριμένα
0: παιδιά.
1: Έχετε
0: δίκιο, έχετε πολύ δίκιο.
1: Εγώ προσωπικά συμμετείχα, έδωσα συνεντεύξεις για τέτοιες περιπτώσεις τα τελευταία 25-30 χρόνια περισσότερες φορές. Και το νιώθω αυτή τη στιγμή, νιώθω μέσα μου μια φοβερή πίκρα, μια αγανάκτηση, μια λύπη για τα παιδιά και μια πίκρα για το ότι αυτή η κοινωνία, όχι η κοινωνία, αυτή η πολιτεία δεν κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω ότι πάλι στην Αθήνα, σε μία από τις φτωχικές γειτονιές, αυτοκτόνησε η διευθύντρια ενός σχολείου. Γιατί από την πίεση που δεχόταν, όχι από τους μαθητές της, όχι από τους συναδέρφους της, αλλά από τη διευθύντρια σχολείου, από τις πιέσεις που δεχότανε από υπουργείο του να κάνει πράγματα τα οποία τα θεωρούσε αντιπαιδαγωγικά. Και δεν βρήκε άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό. Τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε ένα σχολείο που αντί σιγά σιγά να γίνεται πιο ανθρώπινο, αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε πώς μπορεί να γίνει. Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινο. Δηλαδή να παίρνει υπόψη ότι έχει να κάνει με ανθρώπους, ότι δεν έχει να κάνει με μαθητές που είναι απρόσωποι, που είναι όλοι και όλες οι ίδιοι, αλλά με ανθρώπους διαφορετικούς που φέρνουν και προβλήματα από το σπίτι τους, όπως φέρνουν και εκπαιδευτική προβλήματα από το σπίτι τους. Και εμείς στο σχολείο μέσα δεν επιτρέπει ακόμη περισσότερα να δημιουργούμε. Όμως το σχολείο το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Τι είναι? Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι ένα σχολείο που λέει, προσέξτε, αυτοί που έχουν δικαίωμα στη ζωή και οπουδήποτε πρέπει να είναι οι άριστοι.
0: Ναι.
1: Η έννοια της αριστείας υπήρχε βεβαίως πάντοτε. Κάποιοι ήταν καλύτεροι. Ο άριστος ήταν ο πολύ καλός. Έτσι δεν είναι? Ήταν το υπερθετικός βαθμός του καλού. Mm-hmm. Ήταν αυτό. Αυτό δεν σήμαινε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι άριστοι και για αυτούς να λένε αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό και εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, έχουν πάρα πολλές ικανότητες και οι ικανότητες είναι διαφορετικοί και διαφορετικές σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό το πράγμα το σχολείο μας σήμερα δεν το υπηρετεί. Το σχολείο μας τώρα λέει συνέχεια αξιολόγηση. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των μαθητών. Δέστε, είναι τόσο σημαντικές οι εξετάσεις, ώστε στα σχολεία, μόνο στην Ελλάδα τα σχολεία σταματούν πολύ πιο νωρίς για να γίνουν εξετάσεις. Τα δημοτικά πηγαίνουν μέχρι τις 15 του μηνός.
0: Ναι.
1: Τα γυμνάσια και τα λύκεια σταματούν πιο νωρίς. Δηλαδή, Λέει ότι κοίτα να δεις, οι εξετάσεις είναι πολύ πιο σημαντικές από τα ίδια τα μαθήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά.
1: Βεβαίως, αυτό είναι το ένα θέμα. Άρα στα παιδιά αυτό το, η πίεση γίνεται κατανοητή από χίλια και διαφορετικά πράγματα. Τώρα θα αρχίσουμε και θα λέμε να φροντίζουν οι γείτονες να μην βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο, γιατί τα παιδιά διαβάζουν. Τα παιδιά βρίσκονται δηλαδή σε ιδιαίτερες πια συνθήκες. Το νιώθουν και εκείνα. Και έχουν την πίεση ότι πρέπει να πετύχουν. Αν τυχόν και δεν πετύχετε, τότε όλα αυτά που δώσαν οι γονείς σας ή αυτό που εσείς θέλατε να είστε, είσαστε, αποτυχαίνετε. Κάνετε στους γονείς σας, τους φαίνεται, τους απαγοητεύετε. Στον εαυτό σας δείχνετε ότι δεν μπορείτε να συγκριθείτε με τους άλλους. Από μόνο του αυτό το σύστημα είναι τραγικό. Λένε κάποιοι, μα και στις άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Δεν είναι και στις άλλες χώρες έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν τέτοια πράγματα και έχουν και το ίδιο πρόβλημα όμως, σαν εμάς. Mm. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που αυτοκτονούν μαθητές και μαθήτριες επειδή βρίσκονται κάτω από μια τέτοια τρομερή πίεση. Και αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι αυτή η πίεση ευτυχώς δεν οδηγεί πάντα σε τέτοια απονοημένα έτσι, γεγονότα. Γιατί πολλά παιδιά πηγαίνουν σε ψυχιάτρους. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν, έχουν ψυχολόγους που τις κάνουν, που βρίσκονται κοντά τους. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά παίρνουν φάρμακα. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Το αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα, αντί να πούμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη για το πανεπιστήμιο, να μπορούμε να μπαίνουν τα παιδιά χωρίς εξετάσεις. Αυτό το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Το γνωρίζουμε ότι με το απολυτήριο του Λυκείου, ναι, ένα απολυτήριο καλό, βεβαίως, που θα μπορεί εκεί πέρα να βλέπεις ότι έχουν περάσει τα πάντα σε αυτά. Να βρούμε ένα τέτοιο σύστημα που να δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν. Γιατί στη Γερμανία τα παιδιά μπαίνουν χωρίς εξετάσεις? Το εξηγούσα πάντα. Για ξέρετε γιατί? Γιατί στο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας είχε αποφανθεί πολύ νωρίς. Μιλούμε για το 1900, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Είχε πει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν μετά το, κάνοντας το απολυτήριο του Λυκείου, να μπαίνουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και εσείς θα βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα το λύσετε. Και βρήκανε. Τώρα δεν είναι της εκπομπής αυτής, θα το κάνουν. Το έχω γράψει όμως. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν όμως εμάς. Δεν θέλουν να δουν ότι υπάρχει αυτό. Ναι. Γιατί έχουν κολλήσει ότι εγώ θα σας κάνω νέο τύπου εξετάσεις. Και πολλές φορές αυτό που ζούμε επιπλέον είναι να φέρουν πια να προετοιμάζονται έστω με το κακό σύστημα που υπάρχει και να λένε κάποια στιγμή, λίγο πριν τα παιδιά αφού έχουν προετοιμαστεί 2 χρόνια στα φροντιστήρια και παντού πώς θα εξεταστούν, να τους λένε, ξέρετε, εξετάσεις τώρα θα γίνουν με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και αυτό κάνουν. Ακόμη και το να ξαφνιάσουν.
0: Μα αυτό έγινε το 2020.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμη και αυτό δηλαδή, σαν να μην φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, λένε ότι κάποια στιγμή εγώ να δεις ότι θα στο αλλάξω και αυτό ακόμη. Να νιώθεις πάντα μία ανασφάλεια. Η ανασφάλεια λοιπόν, η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως σε αυτή τη γενιά των παιδιών, ακόμη και σε αυτά που πετυχαίνουν και ακόμη και σε αυτά που είναι άριστα, είναι ένα δεδομένο αυτών των κοινωνιών. Αυτή τη στιγμή στον χώρο της εργασίας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο πανεπιστήμιο με πολύ καλούς βαθμούς άνετα, έχει τελειώσει πάρα πολύ καλά το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να βρει αμέσως μια δουλειά που να έχει σχέση με τη δική του αυτή. Γιατί? Είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί όχι. Θα κάνει και μεταπτυχιακό μετά. Και αν θα κάνει μεταπτυχιακό θα κάνει και διδακτορικό. Από πολύ νωρίς είχα πει ότι το δικαίωμα στη δουλειά το έχουν οι άνθρωποι τη στιγμή που έχουν ήδη το πτυχίο τους. Συναντώ στο σχολείο που πηγαίνω την εγγονή μου τώρα, συναντώ παλιούς φοιτητές και φοιτήτριές μου και χαίρομαι που βλέπω ότι είναι εξαιρετικοί και εξαιρετικές στη δουλειά τους. Γιατί το βλέπω τώρα στην εγγονή μου, πόσο καλά τα πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πόσο αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συκοφαντηθεί. Έχουν συκοφαντηθεί από την κυβέρνηση που λέει εγώ δεν ξέρω πόσοι από αυτούς είναι καλοί και γι' αυτό θα τους αναγκάσω να κάνουν ένα μάθημα έτσι όπως το θέλω εγώ, όχι όπως το κάνουν εκείνοι και πετυχαίνουν, γιατί όλοι πρέπει να αξιολογηθούν. Έγραψα σε ένα κείμενό μου, αξιολογήθηκαν λοιπόν 16.500 αυτή στην πρώτη φάση, 16.500 άτομα. Και στις 16.500 άτομα βρήκαν ότι 6 άτομα χρειάζονται επιμόρφωση, όχι να απολυθούν, μία επιμόρφωση σε κάτι. Σκεφτείτε δηλαδή 16.500 εκπαιδευτικοί για τους οποίους θεωρούνταν ποιος ξέρει αν είναι καλοί ή όχι, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τους αξιολογήσουμε, έρχονται και λένε μετά, ναι, τους αξιολογήσαμε όλους και διαπιστώνουμε 6. Και στήχησε αυτό εκατομμύρια ευρώ αυτή η ολόκληρη διαδικασία. Εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μόνο που δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτήν την κυβέρνηση είναι να έχει ένα σχολείο στο οποίο εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς, κοιτάζουμε, μπορούν οι γονείς να συζητούν μαζί τους, εμπιστευόμαστε τα παιδιά και κοιτάζουμε ότι τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο να μην νιώθουν πίεση, αλλά να νιώθουν ότι πηγαίνουν εκεί πέρα μαζί με συνομήλικους και συνομήλικες, όπου είναι οι φίλες τους, και με τις φίλες τους δεν θα συζητούν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη φοβερή πίεση και να βρίσκουν στο τέλος ότι μαζί θα αυτοκτονήσουμε. Ναι. Ή μαζί θα πηγαίνουμε σε ψυχίατρο, ή μαζί θα πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, αλλά ότι εκεί πέρα θα λένε τα προβλήματά μας που έχουμε εμείς και που στην εφηβική ηλικία είναι πολλών μορφών προβλήματα. Η εφηβική ηλικία έχει και τον έρωτα, έχει 1000 τέτοια πράγματα. Έχει πολλά, έχει προβλήματα με τους γονείς, γιατί υπάρχουν σύγκρουση με τους γονείς στην εφηβική ηλικία. Αντί αυτό το πράγμα να το σχολείο να έρχεται και να το διευθετεί, το σχολείο έρχεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα. Ακούτε ότι μιλώ όχι θυμωμένος, μιλώ πικραμένος και λυπημένος για αυτά τα δύο κορίτσια και για όλα αυτά που περνούν τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στα σχολεία. Είναι καιρός να κατανοήσει ολόκληρη η κοινωνία ότι δεν είναι δυνατόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας, να τα βασανίζουμε τα παιδιά μας. Μια κοινωνία δεν έχει μέλλον αν τυχόν και τα βασανίζει συνέχεια τα παιδιά. Ναι. Τότε μονάχα θα καταφέρουμε και στην οικονομία και σε όλα τα άλλα τα θέματα να προχωρήσουμε. Γιατί αυτή η γενιά έχει πράγματι όλα εκείνα τα εφόδια για να καταφέρει ώστε η δική μας η χώρα να ξεφύγει από όλα αυτά που περνάει μέχρι τώρα και να προοδεύσει. Ανήκει σε εκείνες τις χώρες όπου αγαπούν οι οικογένειες, αγαπούν την εκπαίδευση. Παλιότερα θεωρούσαν ότι και οι φτωχές οικογένειες γιατί θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί σε αυτήν τη χώρα υπήρχε από το 19ο αιώνα κιόλας αυτή η πρόθεση ότι θέλουμε οπωσδήποτε να προχωρήσουν τα παιδιά μας, ακόμη και των φτωχών. Το κάνουν πάντα. Τώρα τι έρχονται και λένε. Διάβαζα πριν μερικές μέρες από κάποιους από αυτούς τους κάνουν τους δίθεν ειδήμονες που δεν έχουν ιδέα και γράφουν όμως σε διάφορες εφημερίδες ότι πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι οι γονείς, εννοούσαν τους φτωχούς γονείς εδώ πέρα, ότι δεν χρειάζεται να το στείλουν το παιδί στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να το στείλουν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Mm. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πράγματι κάτι πολύ
0: σημαντικό. Να γίνει ψυκτικός.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μία υπόθεση ότι πρόσχε τα παιδιά των φτωχών θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Είναι η επαγγελματική εκπαίδευση λέει ότι το παιδί το οποίο θέλει να γίνει κάτι, τότε ας είναι και από την πλούσια οικογένεια, τότε μην το στέλνεις όν και καλά σε διάφορα άλλα πράγματα που δεν τα θέλει, να πάει και να γίνει εκείνο που θέλει, να πάει στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να σας πω κάτι, να προδώσω κάτι. Ο δικός μου εγγονός αποφάσισε να πέρασε και κάποια στιγμή αποφάσισε και είπε ότι ξέρετε όμως στη μαμά της, την κόρη μας, ότι εγώ θέλω να γίνω κουρέας. Και είπαμε βεβαίως, αν αυτό θέλεις να γίνεις, αυτό θα γίνεις. Δεν ήταν ντροπή, ήταν ίσα ίσα, ήταν περηφάνεια ότι το παιδί μας το αυτό μεγάλωσε έτσι ώστε να μπορεί να πει αυτό με κάνει εμένα ευτυχισμένο στη ζωή και όχι το άλλο.
0: Έτσι και εμείς να καταλάβουμε επίσης ότι θα πρέπει να μεγαλώνουμε ευτυχισμένους και ελεύθερους ανθρώπους. Άνω τελεία θα βάλουμε στο θέμα, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Ναι, λέω μόνο αυτό και είπα τη δική μου περίπτωση, γιατί άλλοι λένε μα είναι δυνατόν. Ναι, και ενός καθηγητή πανεπιστήμιου εγγονός μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και το παιδί του μπορεί να είναι αυτό το πράγμα επειδή το επιλέγει και να το καταλάβουν και οι πλούσιοι αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας αναχωρώ για τον πόνο που έδειχνα, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε όλοι τον ίδιο πόνο. Όλοι οι άνθρωποι νομίζω έχουμε τον ίδιο πόνο σήμερα.
1: Να είστε καλά, κυρία.
0: Και εσείς. Καλημέρα. Γεια σας.

Έπιασα τον εαυτό μου να έχει χάσει επαφή. Να βαράει όλη νύχτα στο βρότο το ίδιο ακόρντο. Έπιασα τον εαυτό μου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα Μήτρα στην Καρδίτσα, την καλή συνάδελφο, να δούμε τα της συγκέντρωσης εκεί. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καρδίτσα και από την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Είναι εδώ εργαζόμενοι από τους Δήμους, εργαζόμενοι της περιφέρειας. Είναι το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία. Εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας του νομού Καρδίτσας, γιατροί και εκπαιδευτικοί. Όπως έχει υποθεί μέχρι τώρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους και το λαό γενικότερα, τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει ποτέ. Μερικά από τα βασικά ζητήματα των εργαζομένων είναι η όξυνση των προβλημάτων διαβίωσης λόγω μη αξιοπρεπών αυξήσεων στους μισθούς, η ακρίβεια βεβαίως και η αύξηση των τιμολογίων στην ενέργεια που την βιώνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουν πει ότι την ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικό εξοπλισμό, η κυβέρνηση αρνείται να δώσει τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Ζητούν βεβαίως την άμεση απεμπλοκή της χώρας από πολεμικές δραστηριότητες, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις σε πειθαρχικά για συνδικαλιστικούς λόγους. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι εδώ και εργαζόμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω της λήξης της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η Ομοσπονδία τους και ο Σύλλογος εδώ τοπικός ζητά μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς, στα ΓΔΑΠ, στα κέντρα κοινότητας. Εδώ για την Καρδίτσα στους 6 δήμους του νομού είναι 59 εργαζόμενοι, ενώ πανελλαδικά είναι 13.000. Και από όσο γνωρίζουμε, στις 18 Μαΐου η ΠΟΕ ΟΤΑ θα έχει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για αυτούς τους εργαζόμενους. Και θα ακολουθήσει πορεία με τη λήξη της συγκέντρωσης εδώ, θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
0: Ωραία. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

Λοιπόν, θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε ειδήσεις και λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο για να δούμε και τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις αλλά και τα θέματα από την Μαγνησία.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνωση συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργό στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρνάμε στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου και θα πάμε κατευθείαν στα Τρίκαλα να συναντήσουμε και τον καλό συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος παρακολουθεί τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Αλφίδα. Καλημέρα στους πεζοδότες και προκράτες σε όλη τη Θεσσαλία. Σε εξέλιξη μια παιδιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Διαγνώστηκε εδώ από το πάρτιμα τη Κάμερα.
0: Αλέξανδρε, με συγχωρείς, λίγο πιο μακριά από το ηχείο για να σε ακούμε και πιο καθαρά.
1: Ωραία. Να απομακρυνθώ λίγο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, κάπως καλύτερα, ναι.
1: Σε εξέλιξη, λοιπόν, η απεργιακή συγκέντρωση τη ΑΔΕΔΗ για τα Τρίκαλα από το νομαρχιακό παράρτημα Τρικάλων. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή να πούμε στην κυρία Βάσο Μπακάση στο βήμα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Πολλά τα προβλήματα και στον χώρο της υγείας. Αυτό είναι γνωστό και θα πρέπει να πούμε ότι μαζί με τον χώρο της παιδείας βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κινητοποίησης και όχι μόνο. Να πούμε ότι προηγήθηκαν δύο τοποθετήσεις ομιλίας από τον κύριο Νίκο Τσιμπίδα, είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Τρικάλων της ΑΔΕΔΗ. Ακολούθησε η γραμματέας του νομαρχιακού τμήματος, η κυρία Ουρανία Παπαζέφτου, η οποία είναι και πρόεδρος της Θέσης Δομές Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικός η ίδια. Αυτό που τονίζεται και από τους ομιλητές είναι ότι η σημερινή απεργία και ο αγώνας που δίνεται είναι μια μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς, όπως τονίστηκε, τους λίγους και όχι τους πολλούς. Έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα της οικονομίας, ειδικά της στέγασης, τονίζοντας ότι πια είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, από το κόστος ζωής γίνεται απλά.

0: ανυπόφορο, όπως τόνισαν. Μιλάμε βεβαίως για την ενέργεια, τα τρόφιμα και τα φάρμακα, όπου οι δείκτες, όπως σημείωσαν, έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής και αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Επίσης, να πούμε ότι η κυρία Παζιάκη επισήμανε ότι μια κοινωνία βυθίζεται αυτή τη στιγμή κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, εκκλητικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι να δώσει αυτής λίγων ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, χρήματα τα οποία βεβαίως εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο τομέα. Αυτό που τα βασικά αιτήματα τα οποία στην ουσία θέτουν είναι επαναφορά 13 και 14 μισθού, ξεπάγωμα διετιών ή τριετιών στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο τηρηθεί ο καθένας. Και βεβαίως επισημάνθηκαν και τα προβλήματα που απασχολούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους, με την ελλειπτή χρηματοδότηση από τα συναρμόδια υπουργεία και από τους τελικούς αυτοτελείς πόρους.
1: Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό από την
0: συγκέντρωση. Είναι ο κ. Βασίλης Ζώης, είναι
1: εκπαιδευτικός
0: της πρωτομάθητας εκπαίδευσης και μέλος του Συλλόγου Δασκάλων.
1: Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σήμερα είναι η απεργία της ΑΔΔΗ όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Απεργούμε για τις ζωές μας. Απεργούμε γιατί θέλουμε να ζήσουμε. Απεργούμε γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ασφικτιούν με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που πάνε να περάσουν, με την κατάργηση της μονιμότητας. Με την κατάργηση της μονιμότητας η οποία ήρθε από τα χείλη του Πρωθυπουργού μόλις πριν λίγες μέρες. Δεν μπορούμε πλέον να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας. Δεν μπορούμε να σταθούμε στους χώρους δουλειάς. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν όλα. Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι να ξεσηκωθούμε για να σώσουμε ό,τι έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια με τους αγώνες. Διεκδικούμε τη ζωή μας.

0: Λοιπόν, πάμε για το επόμενο θέμα, να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Πριν δύο μέρες παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία. Τίθεται σε ολιγοήμερη διαβούλευση και εμείς καλέσαμε τον προϊστάμενο τουριστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, για να μας κάνει αυτό το πλαίσιο όσο πιο κατανοητό γίνεται, γιατί σαφώς μας αφορά άμεσα, ειδικά την περιοχή και της Χερσαίας Μαγνησίας, αλλά και των νησιών των Σποράδων. Καλημέρα σας, κύριε Σαρούκο.
2: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα στην ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο θέαμα χθες το βράδυ.
1: Για το, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Για το υπέροχο θέαμα χθες το βράδυ.
1: Α, για την Eurovision λέτε. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αλλά μετά το θέαμα έχουμε θέμα.
1: Μετά έχουμε θέμα. Ωραίο.
2: Λοιπόν, και έχουμε θέμα λοιπόν με το χωροταξικό. Καταρχήν να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το χωροταξικό. Γιατί
1: όσο τόσο πιο απλά γίνεται, θέλω ακριβώς να μας τα πείτε, γιατί εγώ προσπάθησα λίγο να διαβάσω, ναι, αλλά κάπου χάθηκα και το άφησα και επαφήμαι σε εσάς.
2: Πάμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε λοιπόν. Τι είναι το χωροταξικό του τουρισμού? Λοιπόν, καταρχήν το χωροταξικό του τουρισμού είναι κάτι το οποίο ασχίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσουμε. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα σύνολο κανόνων, το οποίο για παράδειγμα καθορίζει πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, τι είδους καταλύματα μπορούν να δημιουργηθούν, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η δόμηση, ποιες περιοχές προστατεύονται, ποιες δεν προστατεύονται, πού θα μπουν δρόμοι, πού θα μπουν μαρίνες, πού θα μπουν λιμάνια, υποδομές, πόσο τουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σηκώσει κάθε περιοχή. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πως δεν είναι ένα απλό αποστηρωμένο πολεοδομικό θέμα, είναι ουσιαστικά μια, κατά κάποιο τρόπο, στρατηγική επιλογή για τον τουρισμό, για την οικονομία, για το περιβάλλον, για την κοινωνική συνοχή, για την αξία της γης. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Άρα ήταν ζητούμενο.
2: Μέλλον, ακριβώς. Και είναι, αν θέλετε, ένα εργαλείο το οποίο ξεκλειδώνει επενδυτικό, δυνητικό και όχι μόνο δυνητικό, επενδυτικό ενδιαφέρον πάνω στο τουριστικό αντικείμενο. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι την βαρύτητα, πόσο μάλλον όταν ο τουρισμός είναι μαζί με την εμπορική ναυτιλία ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας, ότι επηρεάζει τη ζωή μας, τα κινητά μας, την εργασία μας, την ενέργειά μας, επενδύσεις στο νερό, τα πάντα. Και αν κάνουμε κάτι λάθος, ξέρετε, εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε μια γόμα και να τα σβήσουμε. Δυστυχώς τα λάθη στα χωροταξικά
1: μας
2: ακολουθούν για πολλές δεκαετίες.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε στο συγκεκριμένο πλαίσιο τώρα, γιατί να σας δώσω λίγο την αίσθηση του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, ξέρετε από ραδιόφωνο εξάλλου, είναι περίπου 15 λεπτά, ναι, περίπου, το πολύ. Λοιπόν,
2: από πού να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, για το γεγονός ότι πριν από μερικές ημέρες δημοσιοποιήθηκε μάλλον ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, στο οποίο ακόμα φανταστείτε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρέθεσε έντονες διαφωνίες. Και αυτό γιατί δημιούργησε, ξαφνικά βάφτισε ως εντός αγωγών προβληματικές περιοχές, ακόμα και περιοχές όπως είναι και παράδειγμα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το. Ναι. Αυτό το σχέδιο κατηγοριοποιεί τη χώρα τουριστικά σε 5 ζώνες. Ποιες είναι αυτές οι ζώνες και τι σημαίνουν στην πράξη το να ανήκει μια περιοχή στη μία ή στην άλλη?
2: Κοιτάξτε, οι ζώνες οι οποίες είναι ουσιαστικά οι ζώνες έντασης ή οι ζώνες χώρου που αφήνουν για επιπλέον τουριστικές επενδύσεις. Φανταστείτε για παράδειγμα, και εδώ θα χρησιμοποιήσω επίτηδε στο δύο παραδείγματα. Το παράδειγμα της ΚΟ, αλλά και ένα δικό μας παράδειγμα εδώ δίπλα στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Ναι. Στην περίπτωση για παράδειγμα της ΚΟ, ξαφνικά η ΚΟ, η οποία έχει έκταση κάτι λιγότερο από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκεται τον εαυτό της να είναι σε μια υποδέστερη της αξίας της ζώνη, μόνο και μόνο γιατί της υπολείπονται ελάχιστα τετραγωνικά χιλιόμετρα για να οριστεί ως μια ενότητα στην οποία μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται ήπιες επενδύσεις. Πόσο μάλλον σε έναν τόπο ο οποίος έχει κτηματολόγιο, εδώ και 100 χρόνια. Είναι λίγο στην κότα. Αν είχαν κλιματολόγοι, οι υπόλοιποι τρώγαμε βελανίδια.
1: Μάλιστα. Να πούμε.
2: Και συγγνώμη που σας.
1: Να πούμε λίγο και συνεχίζετε με το, το παράδοξο που συμβαίνει στην Ζαγορά. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ότι οι περιοχές, οι πέντε κατηγορίες που είπαμε είναι η πρώτη κατηγορία περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης.
2: Σωστό.
1: Η δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένες περιοχές. Η τρίτη, αναπτυσσόμενες περιοχές. Η τέταρτη, περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Και η πέμπτη είναι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και τώρα πάνω σε αυτό να δούμε λίγο στην πράξη τι σημαίνει.
2: Εδώ παντρεύονται κιόλας και κάποιοι, αν θέλετε, περιβαλλοντικά στοιχεία. Παντρεύονται οι συντελεστές, οι επιμέρους συντελεστές δόμησης. Παντρεύεται αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού. Δηλαδή πόση αντοχή έχει ένας προορισμός προκειμένου να πάρει παραπάνω ή μέχρι ενός σημείου επιπλέον επισκέπτες. Δηλαδή η κατηγοριοποίηση δεν είναι κακή εν πρώτης. Είναι σε ένα σωστό, είναι σε μια σωστή ρότα. Το θέμα είναι κάτω από ποιους όρους. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, για παράδειγμα, ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ανήκει ουσιαστικά, εκλαμβάνεται σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες, ορίζοντάς τον θεωρητικά ως μία σχεδόν κορεσμένη περιοχή.
1: Ελεγχόμενης ανάπτυξης και αναπτυγμένη. Yeah. Άρα κορεσμένη. Άρα.
2: Άρα περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε άλλο.
1: Από εδώ και στο εξής.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτήν την περίεργη συνταγή. Φανταστείτε τώρα ότι ένας επενδυτής ο οποίος έρχεται με αυτό εδώ το εμπόδιο. Ο οποίος επενδυτής έχει στο νου του την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισχύει ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, βάσει το οποίο καταργήθηκαν τα όρια οικισμού. Επίσης, δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά τη διάσπαση όγκου στα ξενοδοχεία, στα τουριστικά καταλήμματα. Με συγχωρείτε, τα ξενοδοχεία είναι άλλη όρη. Δηλαδή, για να κάνει κάποιος κάτι ήπιο, μια μονάδα νοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, αναγκαστικά θα παίρνει μια συνεχόμενη οικοδομή. Δηλαδή, ουσιαστικά προστίθεται ένα επιπλέον εμπόδιο σε μια περιοχή στην οποία αλίμονο, δεν αποζητάμε να κάνουμε ούτε δηληστήρια, ούτε τερατώδεις μονάδες όπως είναι στη δεξιά της Ρόδου με χίλιες και κλίνες. Ζητάμε να κάνουμε όμως κάτι το οποίο είναι ήπιο και προσαρμόσουμε στην περιοχή.
1: Στο υπόλοιπο πύλιο, τι ισχύει, κύριε Σαρούκο?
2: Στο υπόλοιπο πύλιο η εικόνα που έχω τώρα είναι καλύτερη για το Δήμο Νοτίου Πηλίου. Ανήκει στις αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυξη περιοχές. Για το Δήμο Βόλου επίσης, μιλάμε πάντα για το καλλικρατικό Δήμο Βόλου.
1: Ναι.
2: Εδώ έχονται και για το Δήμο Ρήγα Φεραίου, δεν το συζητάμε. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος έχει τρομερό χώρο αξιοποίησης, αλλά πάντα κάτω από λελογισμένες και ήπιες προϋποθέσεις.
1: Είναι στις περιοχές ενίσχυσης ειδικής
2: ανάπτυξης. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί όσο πρόλαβα και είδα το χωροταξικό, σας ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Όχι. Έκανα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να έχω μία εικόνα και να μπορέσω να κάνω κιόλας και την παραβολή και συγκρίσεις.
1: Τα νησιά.
2: Τα νησιά, η Σκιάθος επίσης, η Σκιάθος ανήκει στην κατηγορία, σε κατηγορία όπου θα αντιμετωπίσει θέμα όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξή της, δηλαδή εκλαμβάνεται ως μια περιοχή κορεσμένη. Το ζήτημα τώρα είναι ότι μιλάμε για ένα χωροταξικό το οποίο ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως take it or leave it. Δεν είναι έτσι. Και δεν κρύβω ότι ο ίδιος ο κλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, υγιής, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχεία, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, παρουσίασε, παρέθεσε τις ενστάσεις της και έστω για κάποια 24 ώρα βγαίνει σε διαβούλευση. Επομένως, όσοι έχουμε ένσταση, και εδώ μιλάμε κιόλας και για απλούς πολίτες, αλλά μιλάμε όμως ακόμα και για αυτοδιοικητικούς, ας καθίσουμε λοιπόν να βάλουμε κάτω κάποια δεδομένα, προλαβαίνουμε, όσο προλαβαίνουμε, πάση περιπτώσει.
1: Μέχρι πότε να είναι η διαβούλευση, όταν λέτε?
2: Νομίζω είναι μέχρι τις 22 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι 9-10 μέρες ακόμη, ναι.
2: Δεν είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς. Για κάτι τόσο σημαντικό. Και ξέρετε, στη δική μας την περιοχή, στη Θεσσαλία, έχουμε πάρα πολλές άνω-τελείες, οι οποίες αφανείς άνω-τελείες που βάζουν, αν θέλετε, λειτουργούν ως μικρές ή μεγάλες παγίδες ή εμπόρια στο τουριστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι, παράλληλα δηλαδή με το ζήτημα του χωροταξικού, δεν υπάρχουν χρήσεις γης, δεν υπάρχει σχουάπ, δηλαδή έχουμε και τέτοιες προεκτάσεις που δυσκολεύουν, αν θέλετε, μια τουριστική πρόοδο, η οποία όμως θα γίνεται με σύνεση, με μέτρο και στην ένταση που μπορεί να σηκώσει η περιοχή.
1: Μάλιστα. Εσείς ποιο σημείο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί, να προσεχθεί περισσότερο που αφορά στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, του Πηλίου?
2: Θεωρώ ότι το ζητούμενο ήταν η μεγαλύτερη, αν θέλετε, επικοινωνία του υποδημιουργία χωροταξικού με όλους τους ΟΤΑ. Και έπρεπε και οι ΟΤΑ οι ίδιοι, αν θέλετε, να το είχαν επικοινωνήσει ακτινοτά, ένα ανάποδο δέντρο σαν σχήμα, με τους ίδιους τους πολίτες, με τον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου να υπάρχουν μικρές διαβουλεύσεις οι οποίες θα συγκεντρώνονται για να πάνε μετά στην κεντρική διοίκηση. Θεωρώ ότι κάπου εκεί πάσχουμε, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά πανελληνίως. Εκεί ίσως το χάσαμε. Η αδράνεια ή, αν θέλετε, το γεγονός ότι μιλάγαμε για ένα χωροταξικό τόσα πολλά χρόνια που ακόμα και ένας απλός πολίτης βαρέθηκε να τα ακούει, ίσως το ρίξαμε κάτω από το χαλί, γιατί προτεραιοποιήσαμε κάτι άλλο. Γιατί το χωροταξικό δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα, είναι κάτι το οποίο λιμνάζει για χρόνια και χρόνια ολόκληρα.
1: Οι άνθρωποι του τουρισμού γνώριζαν ότι επίκειται η δημοσιοποίηση του σχεδίου αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή?
2: Οι άνθρωποι του τουρισμού γνώριζαν ότι επίκειται η υποβολή του συγκεκριμένου σχεδίου. Ξαφνιάστηκαν από τη στιγμή. Και ξαφνιάστηκαν, αν θέλετε, από... Εντάξει, είναι λίγο πλεονασμός αυτό που θα πω και ζητάω συγγνώμη, μάλλον θα με χλεβάσει κάποιος φιλόλογος. Ξαφνιάστηκαν από το άξαφνο. Έπρεπε να είχε γίνει διαβούλευση. Δηλαδή, εδώ θα μου επιτρέψετε να προσυπογράψω την σωστή παρατήρηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ότι βγήκε κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν. Δεν πειράζει όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, έστω κάποιες μέρες, άποψη δική μου, ταπεινή, προσωπική, αξίζει κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο βαρύ, παραπάνω χρονική διάρκεια στη διαβούλευση.
1: Μάλιστα. Ήδη αναφερόμενος στην περίπτωση της αγοράς, νομίζω αφήνεται σαφώς να εννοηθεί ποια σημεία θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να προσεχθούν περισσότερο. Να προσεχθεί η κατηγοριοποίηση, δηλαδή πιο πολύ θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα έτσι κρίσιμο σημείο?
2: Κοιτάξτε, η Ζαγορά είναι μια φωτογραφία μιας περίπτωσης η οποία τη συναντάμε, για παράδειγμα, σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα, και εδώ δεν είναι διαφήμιση τουριστικού προϊόντος, δεν έχω βγει έξω για να διαφημίσω τι ωραία που είναι η Γκρίς, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε ένα τεράστιο, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε μεγάλη χώρα, έχουμε ένα πολύ έντονο και δυνατό γεωφυσικό ποικιλόμορφο. Αυτό ουσιαστικά ορίζει, επιβάλλει ότι σε επίπεδο κοροταξία στον τουρισμό θα πρέπει να υπάρχει μια κατά τόπο προσαρμοστικότητα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, να έχω ίσα και όμοια έναν δήμο που έχει την δική του, τα δικά του γεωφυσικά χαρακτηριστικά, τα δικά του οικολογικά χαρακτηριστικά, γιατί ο μισός δήμος της αγοράς μου, εσύ φανταστείτε ότι είναι ζώνη Natura. Λοιπόν, να το βάζω, αν θέλετε, στα ίδια μέτρα και σταθμά με το Δήμο Αργυθέας, για παράδειγμα, ή τον Δήμο Πουγωνίου, όπου και εκεί υπάρχουν έντονες γεωφυσικές εντάσεις και τα λέγοντας. Γι' αυτό ξαναγυρίζω στη μαγική λέξη που είναι η διαβούλευση. Έπρεπε αυτό να είχε επικοινωνηθεί λίγο παραπάνω.
1: Και ό,τι προλαβαίνουμε τώρα, έτσι έστω.
2: Ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει στην αρχή της συζήτησής μας. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί μετά την οριστικοποίηση του χωροταξικού, τα λάθη μένουν για δεκαετίες.
1: Έτσι. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρούκο, για τη συζήτηση που κάναμε για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, στη Μαγνησία θα παραμείνουμε, στην ΕΡΤ Βόλου, Ελένη.
1: Και θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ο συνάδελφος, για τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στις κάλπες λοιπόν και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Βόλο η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 8 το πρωί. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 8 το βράδυ. Υπάρχει πιθανότητα παράτασης, ανάλογα με τη συμμετοχή βέβαια. Η μεγαλύτερη προσέλευση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά. Οι δε παρατάξεις που διεκδικούν την ψήφο των φοιτητών είναι 5, η Δάπνου Δουφουκού, η Πανσπουδαστική, η ΑΤΑΚ, τα ΕΑΚ και η ΠΑΣΠ, η οποία συμμετέχει ξανά σε εκλογική διαδικασία έπειτα από 14 χρόνια. Συμμετέχουν επίσης μεμονωμένοι υποψήφοι. Στο Βόλο κάλπες έχουν στηθεί σε 4 σημεία, σε 4 σχολές, στα κτίρια Παπαστράτου, στο πεδίο του Άριος που είναι οι πολυτεχνικές, στο οικονομικό τμήμα και στη γεωπονική σχολή. Όπως είπαμε, έχει ετοιμάσει και μας έχει στείλει σχετικό ρεπορτάζ ο Χρυσόστομος ο Τρίμης με δηλώσεις εκπροσώπων φοιτητών. Πάμε να τις ακούσουμε.
2: Νίκος Νεμονίτης. Είμαι πρώην αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου.
3: Και εκπροσωπείτε ποια παράταξη?
2: Και εκπροσωπούμε τη Δάπνου Δουφουκού.
3: Δύο λόγια για τη σημασία των σημερινών εκλογών.
2: Πολύ σημαντικές οι σημερινές εκλογές. Καθορίζουν το αποτέλεσμα και ποιους θέλουν οι φοιτητές να τους εκπροσωπούν σε αποφάσεις που παίρνει το Πανεπιστήμιο και γενικότερες δράσεις που κάνει το Πανεπιστήμιο. Είναι όλα πολύ σημαντικά. Μακάρι να έχουμε αρκετή συμμετοχή και να ενισχυθεί η δημοκρατία.
4: Είμαι η Κατερίνα Αγγελοπούλου και είμαι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτικής με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.
3: Τι σηματοδοτούν οι σημερινές εκλογές?
4: Για μας σηματοδοτούν πάρα πολλά. Σηματοδοτούν αρχικά το τι στάση κρατάει η νεολαία απέναντι στη ζωή και στις σπουδές. Δηλαδή, είναι στην ουσία ένα μεγάλο δημοψήφισμα για το τι λέει η νεολαία για τις σπουδές της στο σήμερα. Δηλαδή, αν θα στηρίξει την παράταξη της κυβέρνησης και τις ιδέες που θέλει αυτή να εφαρμόσει, όπως λέει ότι δικαιώνονται οι ιδέες της στο πανεπιστήμιο, δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση όπου θα μπαίνει κάθε εταιρεία για να βγάλει κέρδη και με την δωρεάν εργασία των φοιτητών, ή αν θα στηρίξει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα απαιτεί μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για να μπορούν να καλύπτουν οι φοιτητές τις ανάγκες τους για καλύτερη φοιτητική μέρημνα, δωρεάν στέγαση, δωρεάν σύντηση και μεταφορές για τη σχολή μας εδώ στο Λιπωνικό. Και εμείς καλούμε τους φοιτητές να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής με την ψήφο τους, γιατί ακριβώς αποτελείται από πρωτοπόρους αγωνιστές που παίρνουν μπροστά για ό,τι προβλήματα προκύψουν και για τις ανάγκες των σύγχρονων σπουδών μας.
5: Γεια σας, εγώ είμαι η Νικολέτα. Δεν είναι παράταξη, είναι μια αριστερή αντικαπιταλιστική συλλογικότητα, η ΑΤΑΚ, η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι κόντρα στις λογικές των αναθέσεων. Εμείς είμαστε από το Άνθος ΑΤΑΚ που παρεμβαίνουμε στο Σύλλογο Φοιτικής Παραγωγής στο Βόλο και στον Σύλλογο της Ιχθυολογίας της Γεωπονίας. Γενικά εμείς είμαστε της αντίληψης ότι μία μέρα στις κάλπες, μια ζωή στους δρόμους τέλος πάντων, ότι οι εκλογές δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η μαζικότητα στο δρόμο, οι συνεχόμενοι μαζικοί αγώνες.
3: Οι σημερινές εκλογές τι σηματοδοτούν?
5: Οι σημερινές εκλογές κάπως θεωρούμε ότι μπορούν να αποτυπώσουν και λίγο τη μαζικότητα του κινήματος, λίγο τη κατάσταση που επικρατεί στις σχολές. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το παν, γιατί ας πούμε τόσα χρόνια, 3 τουλάχιστον, που έχει αυτοδυναμία η ΔΑΠ, ας πούμε, στη σχολή μας, βλέπουμε ότι είναι ένας βαλτώμενος σύλλογος, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει τις μαζικές διαδικασίες, να μην την επιτρέπει να γίνονται γενικές συνελεύσεις, να προσπαθεί να στρέψει την τα πανεπιστήμια μας ακόμη περισσότερο προς τους ιδιωτικούς τομείς, συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται πολλές φορές και με το κράτος των δολοφόνων του Ισραήλ και με άλλες γενικότερα ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε κάπως θέλουμε και μέσα από τις εκλογές να μαζευτεί ένας κόσμος ο οποίος είναι ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί, να συσπηρωθεί και να κατέβουν στους δρόμους για τους μεγαλύτερους αγώνες. Αυτά.
1: Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις. Μέχρι και τις 8 τουλάχιστον το βράδυ ανοιχτές οι κάλπες για να ψηφίσουν λοιπόν οι φοιτητές. Φαντάζομαι η προσέλευση σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται μαζικότερη.

0: Με βιβλίο θα ολοκληρώσουμε. Με το βιβλίο του Στάθη Γκότση για τα μουσεία και σε σχέση με την, τα μουσεία σε σχέση με την εκπαίδευση, μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία, και νομίζω πως σήμερα αυτό το θέμα είναι ίσως τραγικά επίκαιρο μετά τα όσα έγιναν στην Ηλίουπολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στάθη Γκότση. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκότση.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω πως αποκτά αυτή η επικοινωνία, παρότι χθες που κάναμε τις σχετικές συνεννοήσεις δεν είχαμε προφανώς κατά νου τι θα συνέβαινε, νομίζω πως αποκτά μια τραγική επικαιρότητα και το βιβλίο, αλλά και η επικοινωνία ως εξ αυτού.
1: Έχετε δίκιο. Το ζήτημα που νομίζω όλους και όλες μας αφορά, νεότερους και μεγαλύτερους, είναι να βρούμε τα μονοπάτια της συνάντησης του ένας με τον άλλο, να μάθουμε να ακούμε, να μάθουμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε. Και ίσως αυτός είναι και ένας τρόπος για μια ασφαλέστερη, ας πούμε, διαδρομή του καθενός και της καθενιάς σε μια δύσκολη εποχή, ανάμεσα στις παγίδες και στα προβλήματα που παραμονεύουν σε κάθε γωνιά. Από αυτή την άποψη, ναι, και το σχολείο και το μουσείο, δύο θεσμοί που έχουν, είναι και συντηρητικοί βεβαίως, έχουν και παρεξηγηθεί πολλές φορές, είναι τόποι που θα μπορούσαν να γίνουν, τόποι ουσιαστικής συνάντησης, ουσιαστικής επικοινωνίας και ουσιαστικής διαχείρισης, αν θέλετε, και των ζητημάτων που απασχολούν τους ανθρώπους. Γιατί και το ένα και το άλλο, το σχολείο περισσότερο θεσμικά, το μουσείο ως ένας μη τυπικός χώρος μάθησης και επικοινωνίας, είναι χώροι τέτοιοι, είναι χώροι για την έκφραση, είναι χώροι για την γνωριμία με τη ζωή, τον κόσμο, το παρελθόν και το παρόν. Είναι τόποι που μπορούμε να τους αναλογιστούμε λιγάκι διαφορετικά ως τόπους κριτικής σκέψης, αυτογνωσίας, αναστοχασμού.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο πράγμα στις μέρες μας αυτό.
0: Ναι. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο έντονη την παρουσία του παρελθόντος, γιατί τα μουσεία, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν απασχολούν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας?
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε κουλτούρα επίσκεψης σε μουσεία. Και όταν λέμε μουσεία εδώ, δεν εννοώ υποχρεωτικά τους 4 τείχους με τα εκθέματα. Μπορεί να είναι και ένας ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος, ένα μνημείο, ένας βιότοπος, κάτι που, στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία των ανθρώπων στον χρόνο και στο χώρο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν την έχουμε αυτή την κουλτούρα, γιατί έχει κυριαρχήσει μια αντίληψη ότι αυτά είναι για τους ειδικούς, για τους επαείοντες ή για τους μορφωμένους, εκείνους δηλαδή που έχουν τα εφόδια να κατανοήσουν περισσότερο την αξία των πραγμάτων αυτών και να τα τοποθετήσουν στον ήδη υπαρκτό, στον ήδη κεκτημένο χώρο των γνώσεών τους. Δεν είναι έτσι όμως. Και αυτό είναι που η μουσιακή εκπαίδευση, και στο βιβλίο αυτό προσπαθώ να αναδείξω, μπορεί να γίνει ένα εργαλείο περισσότερο φιλικό, περισσότερο οικείο, περισσότερο ευχάριστο σε μικρούς, μεγάλους ή ανθρώπους που για κάποιους λόγους, πολλούς, αποκλείονται από τη μουσιακή εμπειρία, καθώς κινούνται έτσι ίσως και περισσότερο στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι το μουσείο και η μουσιακή εκπαίδευση σε αυτό στοχεύει να είναι ανοιχτό και χρήσιμο, κοινωνικά χρήσιμο σε όλους και όλες.
0: Άρα και η μουσιακή εκπαίδευση με κάποιο τρόπο ο στόχος είναι και μέσω του βιβλίου σας να συνδεθεί με τη σχολική εκπαίδευση.
1: Ένας από τους στόχους βέβαια είναι, ναι, και αυτός. Είναι ένα στοίχημα που το χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, παρά την άνθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην δεκαετία του 90 στη χώρα. Ήταν η εποχή που ίσως οι παλιότεροι από τους ακροατές σας θυμούνται το πρόγραμμα Μελίνα, εκπαίδευση και πολιτισμός ή άλλες δράσεις που είχαν απλωθεί στη χώρα. τη χάσαμε την ευκαιρία για την στενότερη, για την αποτελεσματικότερη, αν θέλετε, και πιο επικοδομητική σύνδεση του σχολείου, της σχολικής εκπαίδευσης με το μουσείο. Δεν είναι όμως οι χαμένες ευκαιρίες που έχει νόημα να τις μετράμε. Ναι. Είναι κάθε φορά, νομίζω, να στεκόμαστε μπροστά στην πρόκληση. Και η πρόκληση σήμερα έχει μετατοπιστεί. Το μουσείο αρκετοί το αντιμετωπίζουν και σε πολιτικές θέσεις και θέσεις ευθύνης ως κάτι το οποίο μπορεί να φέρει απλώς έσοδα στη χώρα από τον τουρισμό κτλ. Έχει όμως, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, μεγαλύτερη ίσως αξία για τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, στη Λάρισα, στο Βόλο, παντού, να αναγνωρίσουν, να μάθουν τα μουσεία του τόπου τους με έναν τρόπο που να είναι περισσότερο χρήσιμος και για τους ίδιους. Ναι. Όχι μόνο για το πρωτοφόλι έτσι, των μουσιακών οργανισμών, που και αυτό είναι βεβαίως απαραίτητο για να μπορέσουν να υποβιώσουν σε μια οικονομικά δύσκολη περίοδο.
0: Είναι, θα μπορούσε μάλλον να είναι το μουσείο ένας χώρος ή ένας τρόπος που θα μπορούσε να σπάσει έναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ναι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, στον χώρο των μουσείων έχουν τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική περίπτωση γίνει πολλές προσπάθειες επιτυχημένες να προσεγγίσουμε ομάδες ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες αποκλείονται όχι μόνο από την μουσιακή εμπειρία αλλά από και την εκπαίδευση, την εργασία, τις απολαβές, τέλος πάντων, αυτό που η κοινωνία μπορεί να προσφέρει ως κοινά αγαθά. Εγώ είχα την τύχη και καταγράφονται και στο βιβλίο για το οποίο συζητάμε να έχω πολλές εμπειρίες δράσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τέτοιες ομάδες. Για τσιγκάνους και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, για ανθρώπους που η ζωή τα έφερε να είναι στην φυλακή και άλλες τέτοιες ομάδες. Είναι καλό που και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς, δημοτικούς κτλ. Γίνονται ανάλογες προσπάθειες. Έχω στο νου μου τις δράσεις που έχει κάνει η εφορία αρχαιοτήτων Μαγνησίας, για παράδειγμα, και με ανθρώπους με αναπηρία και με ανθρώπους που δεν θα τολμούσαν από μόνοι τους να ξεκινήσουν για ένα μουσείο, θεωρώντας ότι δεν τους αφορά. Είναι σημαντικό ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες παίρνουν την πρωτοβουλία για να σπάσει αυτός ο αποκλεισμός από τον πολιτισμό, την ιστορία και την πρόσβαση στη μνήμη.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω, μιας και αναφερθήκατε στην Μαγνησία, θα πάτε στον Βόλο, δεν θυμάμαι πότε, για την παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
1: Μία από τις παρουσιάσεις του βιβλίου θα γίνουν στο Βόλο πράγματι στις 10 Ιουνίου, το απόγευμα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί, θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες. Θα είναι μια καλή ευκαιρία, θα είναι άνθρωποι από το χώρο της εκπαίδευσης και από τον χώρο των μουσείων εκεί, που θα συστήσουν και μαζί μου το μουσείο, το βιβλίο στο κοινό της πόλης. Ένα κοινό που ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά πράγματα, νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες περιφερειακές πόλεις της χώρας. Ναι. Άλλωστε στο Βόλο είναι και το παιδαγωγικό τμήμα
0: και είναι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
1: στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, και αυτό έχει μια αξία προφανώς, γιατί και οι νέοι άνθρωποι που εκπαιδεύονται σε αυτά έχουν την τύχη, ειδικά στο Βόλο, να έχουν και μαθήματα μουσιακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Πάντως είναι ένα εξαιρετικό, δεν το έχω ολοκληρώσει, το ομολογώ, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι μια άλλη θεώρηση, δηλαδή φεύγει από μια... αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μουσιακή αντίληψη των πραγμάτων. Είναι ένα ζωντανό και κοινωνικό, κυρίως μέσα στην κοινωνία, ζήτημα τα μουσεία που αφορούν όλους.
1: Είναι έτσι και η διεθνής πια συζήτηση για τα μουσεία κλείνει προς τα εκεί. Δηλαδή τα μουσεία δεν υπάρχουν για τα αντικείμενα, δεν υπάρχουν ως θησαυροφυλάκια γνώσης ή ως κυβωτή μνήμης για κλεισμένα, σκονισμένα κτλ. Υπάρχουν για τους ανθρώπους, υπάρχουν για τις κοινωνίες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και στρέφονται περισσότερο προς τις ίδιες τις κοινωνίες και τα δικά τους τα προβλήματα. Οι κοινωνίες είναι το ζήτημα και το μουσείο έρχεται εκεί να ακουμπήσει, να επικοινωνήσει, να ανατροφοδοτηθεί και το ίδιο και να αλλάξει ματιές για τον κόσμο και για τις ανάγκες των ανθρώπων. Σε αυτό είναι που πρέπει να ανταποκριθούν τα μουσεία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουν τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Από τα προβλήματα που έχουν τα έφηβα, σαν αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, μέχρι και οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα επιβίωσης, με ζητήματα προοπτικής, ένταξης αν θέλετε, στο κοινωνικό σώμα, με περισσότερο ομαλούς και δημιουργικούς τρόπους. Το μουσείο δεν μπορεί παρά αυτά τα πράγματα να τα αγκαλιάζει και να βρίσκει τον τρόπο να γίνεται χρήσιμο. Να γίνεται χρήσιμο κοινωνικά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Γκότση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας.
0: Ήταν ο κύριος Στάθης Γκότσης, ιστορικός, εργάστηκε για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τομέας, κύριος τομέας απασχόληση, μουσιακή εκπαίδευση. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Θεσσαλικού Περισκοπίου, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια, την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα, την Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη, από την ΕΡΤ Βόλου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Με πληρωμές ανώ των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, μέσα στο 26 επιχειρεί η ΑΔΕ να τρέξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείς στις ενισχύσεις προηγουμένων ετών. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις, για Βαμβάκι και Αραβόστο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα, ενώ το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με ορθολογική διαχείριση και χωρίς εφησυχασμό θα γίνει άρδευση από τη λίμνη Πλαστήρα παρά την φετινή επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε στη σύσκεψη προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον Οδύτη στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στη Ραχούλα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής. Χειριζόταν το τρακτέρ του όταν, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Λάρισας, οδηγώντας σε εξυλλήψεις για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ελαιοπερίβολο στην Αμαλιάπολη κάηκε χθες από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας στο Βόλο πραγματοποίησε το Νομαρχιακό Τμήμα Μαγνησίας ΣΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο 24 ώρες απεργίας. Συμμετείχαν εργαζόμενοι δήμων, συμβασιούχοι Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΕΦΚΑ Μαγνησίας. Κατήγγειλαν πολιτικές φτωχοποίησης και υποβάθμισης δικαιωμάτων. Ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για μειωμένη συμμετοχή στην κινητοποίηση του δημοσίου τομέα. Δυναμική συμμετοχή είχαμε και στην 24ωρη απεργία που έγινε σήμερα στις 10.30 στα Τρίκαλα, την ίδια ώρα επίσης σε Καρδίτσα και Λάρισα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι φοιτητές των πανεπιστήμιων όλης της χώρας για τις φοιτητικές εκλογές. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η διαδικασία ξεκίνησε 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ. Κάλπες σε Παπαστράτου, Πεδίων του Άρεως, Οικονομικό και Γεωπονική. Συμμετέχουν ΔΑΣ, Πουκουσού, ΕΑ, ΚΑΤΑΚ, ΠΑΣΠ και ανεξάρτητοι υποψήφοι σήμερα στις εκλογές. Εντελώς παρατημένος δημόσιος επενδύσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την περίοδο 11-23 χαρακτήρισε το νοσοκομείο Καρδίτσας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί με 11 σύγχρονα μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει κόστος περί το 1,8 εκατομμύριο ευρώ και θα αφορά σε μηχανήματα και υποδομές. Την ανάγκη δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ανέδειξε ο συντονιστής διευθυντής της χειρουργικής κλινικής Λάζαρος Λαζάρου. Όπως τόνισε, τα ογκολογικά χειρουργία έχουν τριπλασιαστεί από το Μάιο του 2025. 75 πολύτιμες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη επικουσών αναγκών προκυρεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μια ακόμη γωνιά ανακύκλωση, η τέταρτη στο Δήμο Λαρισαίων, ξεκίνησε και επίσημα χθες τη λειτουργία της συνοικία της Νέας Πολιτείας. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια δύο νεαρών ορειβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Συνελήφθη ενήλικο στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση μοτοσυκλέτας. Λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜΦ σήμερα Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι έχουμε διακοπή υδροδότηση στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Τοποθέτηση ακροβάθρων και καθαρισμό της κήτης του Λιθαίου ποταμού στο πρόγραμμα των επομένων ημερών για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας του Αγίου Κωνσταντίνου στο Δήμο Τρικαίων. Ερώτηση στη Βουλή για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων από τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν χθες στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βία οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βία στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες έβαινε σε αντίστοιχα πέσει. Σε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα

κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Καλή σας ημέρα. Ανοιχτά μικρόφωνα, Air Larissa σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά airteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εδώ είστε συντονισμένοι. Air Larissa, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Air Larissa με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να συμπληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλειά της. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Ο φοιτητόκοσμος σε εκλογές. Στο επίκεντρο η προστασία του άρθρου 16. Για την δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και βεβαίως καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα οποία χθες συνέβησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αστυνομικές δυνάμεις να εισέρχονται στο χώρο του Πανεπιστημίου να πραγματοποιούν δεκάδες προσαγωγές για συμβάντα που προηγήθηκαν με κουκουλοφόρους μικρή μειοψηφία να μπαίνει και να τραμπουκίζει στην ουσία φοιτητές. Θα πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως εδώ ότι υπήρξαν και ανακοινώσεις από φοιτητικούς συλλόγους ότι όλη αυτή η ιστορία αφορά τον εκφοβισμό τους για τις σημερινές διαδικασίες των εκλογών. Κάτι συμβαίνει και εκεί. Κάτι συμβαίνει και στο χώρο του δημοσίου. Είχαμε σήμερα σε απεργιακό κλειό όλο το δημόσιο και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η κινητοποίηση, η απεργιακή συγκέντρωση εδώ στα Τρίκαλα, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με τα αιτήματα να είναι διαχρονικά από τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν έχουν μόνο βάση τα οικονομικά τους αλλά και τα θεσμικά τους αιτήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά με βάση τις διώξεις οι οποίες γίνονται σε πολλές των περιπτώσεων. Αλλά και την οργάνωση γενικότερα των χώρων δουλειάς, του δημοσίου τομέα, τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό και την απαξίωση πολλές φορές δομών του δημοσίου που ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το παρελθόν που οδηγούν, έτσι. Σε κομμάτι αυτού που δίνεται στον ιδιωτικό τομέα.

Ανοιχτά μικρόφωνα 12 με 1 καθημερινά μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης ενός εκ των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να ξετυλίξουμε τη σημερινή ατζέντα της ειδησιογραφίας.

και φυσικά αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό, που ανοίγει ξανά την συζήτηση για την ψυχική υγεία και την αυτοκτονικότητα των νέων. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο η εκπομπή τουλάχιστον και στο παρελθόν έχει πολλές φορές αναδείξει μέσα από επιστήμονες.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ήρθε Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά irteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, για καλή και μόνο χρήση του. Και το λέμε μέσα από την εκπομπή, είναι σαν το μαχαίρι που έχει δύο όψεις. Και το ίδιο βεβαίως ισχύει για το διαδίκτυο. Η είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας δύο ανήλικων κοριτσιών και του θανάτου ενός εξ αυτών θα σόκαρε έτσι κι αλλιώς, χωρίς να μαθαίναμε λεπτομέρειες που κακώς κατ' εμάς ήταν το φως της δημοσιότητας. Νέες κοπέλες που αυτοκτονούν πέφτοντας από τα μπαλκόνια, άλλες δέρνουν και ξεφτελίζουν συμμαθητριές τους. Συνομιλικά τους αγόρια μαχαιρώνονται για το τίποτα, έρωτα σαπών, ομορφιά απούσα, τραμπούκι μεγαλύτερων ηλικιών δέρνουν και σκοτώνουν τις πρώην και νυν συντρόφους τους, μάνες βασανίζουν και δολοφονούν τα παιδιά τους, νοικοκυριά σε κάθε είδους αδιέξοδα. Νέοι και νέες σε κατάθλιψη, παιδεία σε αποσύνθεση και ένας πολιτικός λόγος επιπέδου ενδεχομένως ανύπαρκτος και κάτω της βάσης. Όλα αυτά που λέμε βεβαίως, αυτές οι γραμμές, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν επιχειρούν να εξηγήσουν το περιστατικό της Ηλιούπολης. Σε κάθε περίπτωση δεν ήμασταν οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να το πράξουμε αυτό. Εκφύσεως είναι ένα θλιβερό περιστατικό. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο συμβάν δείχνει ότι έχουμε μια κοινωνία σε αποδρομή. Μια κοινωνία σε θεσμική και αξιακή παρακμή, όπου οι δομές αποσυντίθεται, η ελπίδα χάνεται και οι αντοχές όλων μας εξαντλούνται. Και δεν ξέρω αν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία όταν βλέπουμε αυτή την νεολαία να βρίσκεται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Χιλέα Οικονόμου. Είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας για άτομα με άνοια νόημα της ΕΠΑΨΗ στα Τρίκαλα. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και φαντάζομαι ακούσατε το εισαγωγικό μου ότι εμείς τουλάχιστον ως δημόσιο ραδιόφωνο και ως εκπομπή δεν θα επιχειρήσουμε να δικαιολογήσουμε ή όχι αυτό το αποτύπωμα που δείχνει η κοινωνία τα τελευταία χρόνια και που οδηγεί την νεολαία μας σε απόγνωση πολλές φορές, αλλά το χθεσινό συμβάν σε κάθε περίπτωση είναι ένα δείγμα του πώς έχουμε οδηγήσει εμείς ως ενήλικες την κοινωνία ολόκληρη σε μια απελπισία. Καλό σας μεσημέρι. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλό μεσημέρι και καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική και συνάμα την ειδική σας πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα παιδιά βιώνουν προφανώς ακραίες συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ο λεγόμενος ανταγωνισμός και της αποδοχής τους για τις γνώσεις τους μέσα από την διαδικασία που περνούν πηγαίνοντας προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν αξιακά ζητήματα τα οποία μάλλον δεν έχουν προσεγγιστεί προς την νέα γενιά και η ευθύνη είναι ημών των μεγαλύτερων σε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι, όλα αυτά τα ζητήματα είναι κυρίως διαχρονικά ζητήματα. Βέβαια κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της δυσκολίες και τα δικά της αδιέξοδα. Φυσικά και στα παιδιά και στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους υπάρχει πάρα πολύ ομορφιά, υπάρχει, θα ήθελα λίγο να διαφωνήσω με την εισαγωγή σας,
0: ναι.
1: Ο έρωτας υπάρχει, η αγάπη υπάρχει, το φλερτ υπάρχει, όλα αυτά όμως σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δέχονται πιέσεις, δέχονται καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται συνεχείς προσαρμογές. Και αυτή η προσαρμογή πάντα είναι δύσκολη και πολλές φορές επίπονη και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει και τραγικά αποτελέσματα. Τώρα, είπατε μια πολύ ωραία έκφραση για έναν αξιακό κώδικα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα οξύμορο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αν με ρωτάγατε ποια είναι η βασική αξία που αναπτύσσεται σε μια ελληνική οικογένεια, το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της. Το λέω ακόμη βέβαια, αλλά θα σας το λέω ακόμη πιο σαφώς ότι είναι το διάβασμα. Παρατηρούμε ότι οι γονείς, αν έχουν ένα παιδί στην οικογένεια το οποίο διαβάζει, είναι τακτικό στα μαθήματά του, θεωρούν ότι αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της συμπεριφοράς του, της επικοινωνίας του και είναι ευχαριστημένοι. Το παιδί μπορεί να έχει άλλα ζητήματα, τα οποία όμως καλύπτονται πάνω από αυτή την ας πούμε, ικανότητα ή επιτυχία σε μαθησιακές έτσι, διαδικασίες. Και γενικά υπάρχει πάντα αυτό στην ελληνική οικογένεια, ότι η αγωνία των γονιών να σπουδάσουν τα παιδιά, που αυτό οδηγεί και σε όλο αυτό το θέμα των πανελλαδικών.
0: Εύλογη θα έλεγα όμως η ανησυχία. Ναι. Εύλογη όμως, κύριε Οικονόμου, συγκεκριμένη ανησυχία των γονιών. Προφανώς γιατί θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, αυτός ο πιεστικός τρόπος, προφανώς οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις ή τέλος πάντων σε κάποιες περιπτώσεις σε αντίθετα αποτελέσματα.
1: Το καλύτερο για έναν άνθρωπο δεν είναι ανάγκη να περνάει από τον λεγόμενο ακαδημαϊσμό. Το καλύτερο για κάθε άνθρωπο είναι εξατομικευμένο και είναι αυτό που θεωρεί ο ίδιος καλύτερο. Η ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσε ακριβώς καλύτερο ως μέγιστη αξία διαπαιδαγώγησης τη μελέτη και τα αποτελέσματα, τα καλά σπουδικά αποτελέσματα. Και είπα στην αρχή ότι αυτό φαίνεται λίγο ξύμορο με αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Γιατί η γενιά τώρα η σχολική, ευτυχώς για μένα, το έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, να πω και στους ακροατές ότι είμαι ψυχίατρος ενηλίκων και η επαφή μου με παιδιά είναι ελάχιστη, με εφήβους περιορισμένη. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα από τη συμβουλευτική των γονέων και τις θεραπείες που κάνουμε, φτάνουν σε εμάς με έναν πάρα πολύ καθαρό τρόπο.
0: Άρα, κάλλιστα, θα μπορούσα να σας ρωτήσω αν οι ενήλικες έχουν τεράστια προβλήματα, μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι οι έφηβοι. Επειδή το είπατε λίγο πριν, ότι είστε ειδικός σε θέματα ενηλίκων. Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα προβλήματα πάντα είναι σημαντικά. Απλώς οι νέοι άνθρωποι, που είπατε πάλι κάτι σωστό πριν, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία 15 ετία έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές ανατροπές, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά και σε επίπεδο προσωπικό. Πρώτα είχαμε την οικονομική κρίση, την οποία διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια, με όσα χαρακτηριστικά έχει αυτή.
0: Ακολούθησε ο εγκλεισμός, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο εγκλεισμός,
0: με τον κορονοϊό, ναι.
1: Λέγαμε οι ψυχίατροι τότε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού θα έχουμε μια πανδημία ψυχικών παθήσεων και δυστυχώς η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει. Τα άτομα που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν είτε τα παιδιά είτε οι έφηβοι. Φανταστείτε ένα παιδί 18 χρονών δίνει πανελλαδικές, ικανοποιεί ας πούμε τα θέλοντα των γονέων του και τα δικά του που είπαμε πριν. Ξεκινάει να σπουδάσει, πηγαίνει σε μια πόλη που ήταν και η πρώτη του επιλογή και η πόλη της αρισκίας του. Αρχίζει καινούργιες φιλίες, καινούργιες σχέσεις, μπαίνει σε ένα καινούργιο περιβάλλον και έρχεται ο Μάρτιος του 2020, αν θυμάμαι καλά, και του λέει γυρνά πίσω. Ναι. Και μη βγαίνεις καθόλου έξω. Αυτό. Και λαμβάνοντας ακόμη και τους λόγους που έγινε, έτσι, που υπερθυντικά έτσι λόγοι, είναι όμως μια βαρβαρότητα για την ψυχική ισορροπία ενός ανθρώπου.
0: Κύριε Οικονόμου, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι και τον ερμό των σκέψεών σας, η φράση που ακούμε από τα παιδιά, «Δεν θέλω να ζω άλλο έτσι», η φράση που ακούστηκε και γράφτηκε σε αυτό το σημείωμα, που κακώς το είπα και στο εισαγωγικό μου, βγήκαν τόσα στοιχεία στη δημοσιότητα, είναι κάτι βάρβαρο πραγματικά. Και ξέρετε, επειδή χθες είχα μια επικοινωνία με το χαμόγελο του παιδιού και μπόρεσαν και μου έστειλαν κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία για το τι συμβαίνει με την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων, καταγράφονται αυξημένα περιστατικά που σχετίζονται με αυτοτραυματισμό και αυτοκτονικό ιδεασμό. Έτσι τουλάχιστον μας αναφέρεται, μας δηλώνεται. Και το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε πέρυσι συνολικά 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, 2 περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο. Ένας αριθμός ο οποίος είναι αυξημένος κατά 31,6% σε σχέση με το 2021. Και αυτό το περιστατικό, από το σύνολο των περιστατικών, το 33,5%. Ένα στα τρία δηλαδή παιδιά αφορούσε νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά δείχνουν μια βαρβαρότητα σε αυτό που συμβαίνει στην εφηβεία. Και δεν θέλω να επικεντρωθούμε, αλλά έχει την καλοσύνη, μόνο στο θέμα της προόδου και των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να αναφερθείτε και σε κάποιους άλλους τομείς ανησυχίας των παιδιών. Είναι η εμφάνιση και το σώμα, είναι η αποδοχή έτσι, να ανήκουν σε κάποιες ομάδες ή ο φόβος της απόρριψης, συναισθηματικές δυσκολίες, οικογενειακές σχέσεις, ανησυχίες για το σώμα τους και την υγεία τους. Υπάρχουν πολλά.
1: Όντως, σε αυτά που λέτε είναι όντως υπαρκτά και έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως όλα αυτά έχουν μια διαχρονικότητα. Ό,τι πολύ σωστά αναφέρετε τώρα θα μπορούσαμε να το πούμε και στη δεκαετία του 90 και στη δεκαετία του 80 και πριν από 20 χρόνια κτλ. Η ειδοποιώς διαφορά είναι τα social media τα τελευταία χρόνια και είναι τόσο η έκφραση των εφήβων μέσα από αυτά όσο και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με συνομιλίκους ή άλλους ανθρώπους μέσα από αυτά. Και επειδή οι μεταβολές που υπάρχουν και στέλνια το social media είναι δύσκολο να αφομοιωθούν, να μεταβολιστούν και να, σε εισαγωγικά, να αντιμετωπιστούν, όλα αυτά που αναφέρατε πριν γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Οι συγκρίσεις, οι ταυτίσεις, η ανάγκη ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση έχει αλλάξει. Όταν μιλάμε πια για ομάδες, παλιά μιλάγαμε για τις παρές ή άλλου είδους ομάδες που για αυτές είχαν δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θεωρούμε πάντα ότι η μίμηση στα ναρκωτικά πολλές φορές γινόταν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποδοχής από κάποια ομάδα. Τώρα η ομάδα μπορεί να είναι μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το Viber, το Messenger, όλες αυτές τις πλατφόρμες, να είναι σε μεγάλο βαθμό πιο απρόσωποι και όλα αυτά είναι δύσκολο να μεταβολιστούν τόσο στην πραγματική ζωή όσο ψυχικά και ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι οι προκλήσεις για τους νέους ανθρώπους και τους εφήβους είναι συνεχείς και μάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενος. Και αυτό κάνει δυσκολία, είναι η κύρια δυσκολία για την αντιμετώπιση του.
0: Ωραία, και η ευθύνη μας απέναντι σε αυτό ποια είναι, κύριε οικονόμου, εμείς ως ενήλικες?
1: Η ευθύνη μας είναι πολύ επίπεδη. Για μένα δύο είναι οι μαγικές λέξεις. Είναι η λέξη μιλάω,
0: ναι,
1: και η λέξη ακούω. Το σύστημα, μέσα από την οικογένεια, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, τα διάφορα κοινωνικά συστήματα υποστήριξης. Με κάποιον τρόπο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να εκπαιδεύσουν όλους τους ανθρώπους στο να μιλάμε. Και αυτό σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Ένας όταν μας μιλάει σημαίνει ότι έχει δει την εμπιστοσύνη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκπαίδευση. Και το δεύτερο είναι το να ακούμε. Υπάρχει ένας μύθος για την αυτοκτονικότητα γενικότερα,
0: ναι,
1: ότι αυτός που το λέει δεν το κάνει. Συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Αυτός που το λέει όχι θα το κάνει βέβαια, αλλά έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να το κάνει από κάποιον που δεν το λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπατε πριν για το χαμόγελο του παιδιού,
0: ναι,
1: όντως τα χαρακτηριστικά είναι αυτά. Και σε ένα άρθρο που διάβασα σήμερα που μιλάνε έτσι οι εκπρόσωποι του,
0: ναι,
1: αναφέρονται πάρα πολύ στο θέμα του αυτοτραυματισμού. Ο αυτοτραυματισμός σε αυτές τις ηλικίες είναι μια κραυγή. Είναι μια κραυγή που λέει βοηθήστε με. Επομένως αυτό πρέπει να ακούσουμε και άλλες έτσι φωνές που εκφράζονται με άλλους τρόπους που φωνάζουν οι άνθρωποι.
0: Ένα πρώτο σημάδι στην ουσία. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, μία τελευταία ερώτηση να έχει την καλοσύνη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρα μαζί σας πραγματικά και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Διάβασα με ενδιαφέρον και ένα άρθρο σας. Προφανώς νιώσατε την ανάγκη να το δημοσιοποιήσετε με αφορμή το χθεσινό συμβάν. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα σε αυτή την ηλικία. Με τους δύο τρόπους που είπατε, μπορούμε αυτή την ευαλωτότητα των εφήβων να την λιάνουμε, ας το πω κάπως έτσι, τέλος πάντων. Θέλω να μάθω λίγο αν το κράτος επίσημα, οι δομές του μπορούν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά από αυτό το διέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και βεβαίως σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο έχουν μεγαλώσει, το είπατε και εσείς λίγο πριν, από το 2010 μέχρι και σήμερα. Και με ένα πόλεμο πάνω και με ένα πόλεμο κάτω. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ένα πόλεμο που εκτελήσεται στην Ουκρανία και ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα αντιλαμβάνονται οι έφηβοι όλα αυτά. Ξέρουν το ασταθές περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και ξέρουν βεβαίως και την οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζουν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό το τελευταίο το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό Είπα και πριν ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τη ζωή τους και το μέλλον τους.
0: Ναι.
1: Στην ερώτησή σας σχετικά με τις
0: δομές.
1: Έτσι, πώς μπορεί, με τις δομές και οι δομές της ψυχικής υγείας εντάσσονται στην γενικότερη προβληματική όλης της υγείας, όπου υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν τεράστιες περιοχές, ιδίως στην επαρχία, που δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές να επεκταθεί κάποιος. Ακόμη όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν βέβαια, υπάρχει πληθώρα ψυχολόγων που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά ας πούμε παιδοψυχίατροι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι συμφωνείτε όμως ότι θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο αυτό ενός εφήβου. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο ενός εφήβου.
0: Ενός ανθρώπου.
1: Οι γιατροί είμαστε απαραίτητοι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται όντως χωρίς εμάς. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό μας αγαθό.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είναι η πρόληψη για όλες τις ιατρικές παθήσεις, όπως πάμε σε έναν καρδιολόγο και λέει ότι πρόσεχε για να μην πάθεις αυτό, γυμνάσου έτσι, μην κάνεις καθιστική ζωή, κάνει αυτή τη διατροφή, έτσι και σε όλους, σε ενηλίκους και σε παιδιά, στο τομέα της ψυχικής υγείας υπάρχουν προληπτικές καταστάσεις, οι οποίες είναι ευεργετικές και δεν ελαττώνουν, γιατί πάντα θα υπάρχουν ασθένειες, πάντα θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, αλλά ο στόχος είναι να είναι ελαττωμένες και να μην είναι οι τάσεις συνεχώς αυξητικές όπως είναι τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορώμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Αχιλλέας Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας και της Κινητής Μονάδας για άτομα με άνοια νόημα της ΕΠΑΨΗ στα Τρίκαλα. Και εμείς κλείνοντας αυτή την αναφορά στο χθεσινό συμβάν, θέλω λίγο να διαβάσω ένα απόσπασμα από το άρθρο του κυρίου Οικονόμου που έχει πραγματικά αξία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η αυτοκτονία είναι σε μεγάλο βαθμό προλήψιμη. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η θεραπεία και η κοινωνική υποστήριξη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Ειδικά το τελευταίο, εγώ θα προσθέσω ότι η κοινωνική υποστήριξη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, δεν είναι εντύπωση μιας φράσης, αλλά η ευθύνη μιας στάσης. Να ακούμε, να ρωτάμε, να μην αδιαφορούμε και κυρίως να αντιμετωπίζουμε την αυτοκτονικότητα ή τον αυτοδραματισμό ως αυτό που είναι. Ένα σοβαρό ζήτημα ψυχικής υγείας που απαιτεί κατανόηση, επιστημονική γνώση και έγκαιρη παρέμβαση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι η κοινωνία για να αυτοβελτιωθεί χρειάζεται πραγματικά τη στήριξη όλων. Και οι οικογένειες που έχουν τέτοια ζητήματα, είτε εφήβων είτε ενηλίκων, πρέπει να βρουν καταφύγιο, όχι αποκλειστικά και μόνο στους επιστημονικά υπεύθυνους και στην ιατρική κοινότητα, αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν τις τύχες αυτής της χώρας στα χέρια τους και που τους οδηγούν πολλές φορές σε απόγνωση.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και θέλω να πω δύο λόγια ακόμα για το θέμα που επιλέξαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία στο παρελθόν έχει κάνει θεματικά και μέσα από τις σχολές γονέων που έχουν δημιουργηθεί στα Τρίκαλα και μέσα από ειδικούς πάνω στην ψυχική υγεία των εφήβων. Και εμείς δεν είμαστε εδώ να βγάζουμε συμπεράσματα. Οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν το πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, εκτός από το χαμόγελο του παιδιού που αναφέραμε λίγο πριν, από το Κέντρο Ημέρες για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κλίμακα. Υπήρξε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε με αφορμή το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη. Η πρόληψη της αυτοκτονίας στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν μπορεί να περιορίζεται στην εκ των υστέρων διαχείριση τραγικών γεγονότων. Απαιτεί τη συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και παιδιά, για παιδιά και εφήβους, την εκπαίδευση οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων στην έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής επιβάρυνσης, την αποστηματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας και την ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης πριν από την εκδήλωση κρίσιμων καταστάσεων. Να τα προλάβουμε πρέπει. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως, όπως για τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού, είναι τραγικά πραγματικά και συγκλονιστικά τα στοιχεία και του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της Κλίμακα. Ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται μια αύξηση στις ηλικίες 15-19 ετών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Ένας 34χρονος έχασε χθες την ζωή του, χθες το μεσημέρι, σε ξενοδοχείο που εργαζόταν στον Καβρό από Κορώνου στα Χανιά. Εν ώρα εργασίας κατέρευσε. Ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, λιποθύμησε, κατέρευσε μέσα στο χώρο εργασίας του. Συνάδελφοι του ειδοποίησαν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Μεταφέρθηκε στο... διακομίστηκε μάλλον καλύτερα έτσι, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου γιατί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, στόσο λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Δεν είχε υποκείμενα προβλήματα υγείας. Διατάχθηκε για το δικαστική έρευνα. Ξέρετε όμως, όταν εντατικοποιείται η δουλειά και όταν το στρες είναι συνεχόμενο, κάποια στιγμή οι άνθρωποι καταραίουν.

0: Σας χρωστάμε κάτι ως εκπομπή από τις δύο προηγούμενες ημέρες. Δεν προλάβαμε λόγω θεμάτων έτσι να θίξουμε το θέμα. Θα το κάνουμε σήμερα. Η 9η Μαΐου είναι μια ημέρα της νίκης. Πριν από μερικές μέρες. Είναι μια μέρα που γιορτάζεται στη Ρωσία και άλλες χώρες του κόσμου. Ξεκίνησε να γιορτάζεται στις 15 δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, μετά την υπογραφή του Γερμανικού Συμφώνου Παράδοσης τη νύχτα της 8ης Μαΐου 1945. Στην ώρα Μόσχας ήταν μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, ήταν 9 Μαΐου. Η Σοβιετική κυβέρνηση τότε ανακοίνωσε την νίκη στα ξημερώματα της 9ης Μαΐου μετά την τελετή υπογραφή στο Βερολίνο και ξεκίνησε να γιορτάζει το 1945, έτσι τότε. Η αργία έγινε μη εργατική αργία μόνο το 1965 και αυτό επηρέασε μόνο ορισμένες σοβιετικές δημοκρατίες. Στην Ανατολική Γερμανία, ωστόσο, η 8η Μαΐου γιορτάζονταν ως ημέρα της απελευθέρωσης από το 1950 έως το 1966, καθώς την 40η επέτειο το 1985... Εκεί τότε καθορίστηκε. Και το 1975, μια δεκαετία νωρίτερα, γιορτάστηκε μια μέρα, η ημέρα της νίκης σοβιετικού στυλ θα λέγαμε, στις 9 Μαΐου. Από το 2002 το γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο Πομερανία γιορτάζει την 9η Μαΐου ως μέρα ανάμνησης, γνωστή με την ονομασία ημέρα της απελευθέρωσης από τον εθνικό σοσιαλισμό και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδια Ήπειρο, την ίδια μέρα όμως, υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Γιατί στις Βρυξέλλες, η 9η Μαΐου γιορτάζεται ως ημέρα που η Ευρώπη αποφάσισε να χτίσει την ειρήνη πάνω στα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων. Στη Μόσχα όμως, η ίδια ημερομηνία είναι συνδεδεμένη με την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Και νομίζω ότι ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την συμβολή της στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει μια πρόταση που αρχικά μοιάζει τεχνική και περιορισμένη, η παραγωγή άνθρακα και χάλιβα της Γαλλίας και της Δυτικής Γερμανίας για να περάσει υπό κοινή εποπτεία. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Ευρώπη επιχειρεί να λύσει το πιο βαθύ πρόβλημά της, πώς θα αποτρέψει ένα ακόμη πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες που μετοκύλησαν την Ήπειρο επί δεκαετίες. Και η λογική είναι σχεδόν επαναστατική για την εποχή. Αν οι οικονομίες γίνουν αλληλεξαρτώμενος, ο πόλεμος θα καταστεί πρακτικά αδύνατος. Και από εκείνη την ομιλία τότε γεννιέται σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η 9η Μαΐου δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι ένας καθρέφτης της Ηπείρους με δύο διαφορετικούς κόσμους. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε για την 9η Μαΐου ο εκπαιδευτικός φιλόλογος, ο κύριος Κώστας Μιχαλάκης, και νομίζω ότι έχει αξία. 9η Μαΐου 1945, μια ιστορική ημέρα για τους λαούς της Ευρώπης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία και τα σχέδιά της.
1: Ναι, σκεφτείτε, ένας πόλεμος που ξεκίνησε πριν 6 χρόνια, το 1939, είχε εκατομμύρια νεκρούς, 50 περίπου εκατομμύρια στην Ευρώπη, 80 με 85 συνολικά. Ήταν ένα πραγματικό σφαγείο. Το τέρας του ναζισμού δημιούργησε προφανείς αγριότητες, η καταστροφή ολόκληρων χωριών, το ολοκαύτωμα, ο εξατραποδισμός ολόκληρων πληθυσμών. Ήταν πράγματα που η ανθρωπότητα δεν είχε ξαναδεί ως τότε. Ήταν λογικό λοιπόν οι άνθρωποι να πανηγυρίζουν και μετά από τόσο κόπο και τόσους αγώνες, ειδικά η δική μας χώρα όπως και η τότε Σοβιετική Ένωση αλλά και η Ιουγκοσλαβία μπορούν να καυχόνται ότι έδωσαν κυριολεκτικά το αίμα τους. Σκεφτείτε, στη χώρα μας 1800 περίπου καταστραμμένα χωριά, κομοπόλεις και συνοικισμοί. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Δεν σας μιλήσω για τους ανθρώπους που πέθαναν από πείνα, που εκτελέστηκαν, που σκοτώθηκαν σε μάχες και όλα αυτά. Είναι λογικό να πανηγυρίζουμε. Είναι μια μέρα η οποία πρέπει να τιμάται ως τέτοια και να θυμόμαστε την ιστορική μνήμη. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι η 9η Μαΐου σήμερα γίνεται παιχνίδι αντιπαραθέσεων. Γιατί τη γιορτάζουν οι Ρώσοι και αν πρέπει να την γιορτάζουν ή όχι, και αν είναι η μέρα των λαών ή η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Όχι. Είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Είναι η μέρα που μας δείχνει τι μπορεί να κάνει η ανθρωπότητα όταν ενώνεται ενάντια στο κακό. Τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια και καλό είναι να τα αφήνουμε στην άκρη.
2: Μια είναι μια μέρα όμως η οποία στην ουσία από την Ευρώπη επίσημα δεν γιορτάζεται πάντως, γιατί υπάρχει διαφορετική ημερομηνία.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό και σας λέω είναι ακριβώς μέσα στα παιχνίδια τα πολιτικά. Παλιότερα και η Γαλλία και η Ιταλία και το Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά, τιμούσαν την ημέρα επισήμως. Σήμερα αλλάζουν και ονόματα, να είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι κάτι διαφορετικό. Καλό είναι να μένουμε στον πραγματικό ορισμό. Και κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τον Πούτιν, τη Ρωσία, όλα αυτά είναι ένα ζήτημα, και άλλο ζήτημα να μην σκύψει το κεφάλι και να τιμήσει τους 27 εκατομμύρια σοβιετικούς πολίτες που εξοντώθηκαν είτε σε μάχες είτε σε διάφορες άλλες καταστροφές και εκτελέσεις ενάντια στον ναζισμό. Δεν πρέπει να μπλέκουμε τα πράγματα τόσο πολύ για πολιτικά ωφέλη.
2: Τη συμβολή στην ουσία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην απελευθέρωση της Ευρώπης.
1: Βεβαίως. Αυτό το έχουν παραδεχτεί όλοι. Δηλαδή, ακόμα και ο Ρούσβελτ λέει, εμείς χάσαμε 500.000 άνθρωποι και οι άλλοι χάσανε 27 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην το πούμε? Το ίδιο έλεγε και ο Τσόρτσιλ. Γκρινιάζεται, λέει, για το αν εμείς θα δώσουμε, ήταν να γίνει απόβαση στην Αγγλία, αν θα δώσουμε 2 ή 3 μεραρχίες και οι άλλοι, λέει, έχουν 150 μεραρχίες και σκοτώνονται κατά χιλιάδες. Αυτά τα έλεγαν και είναι όντως αλήθεια στη διάρκεια του πολέμου. Ας μην μπλέκουμε αυτό με τον ψυχρό πόλεμο που ξεκίνησε μετά.
2: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, να έχετε την καλοσύνη, επειδή είστε στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή την ημέρα τη γνωρίζει το μαθητικό δυναμικό, ακόμα και εκπαιδευτική, αν θέλετε?
1: Δυστυχώς όχι. Δεν τη γνωρίζουμε, διότι τις περισσότερες φορές δεν διδάσκεται. Το έχουμε πει και πολλές φορές. Ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία, αυτός ο γραμμικός τρόπος, είναι προβληματικός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουμε καλύτερα την κοινωνική δομή της Σπάρτης και να μην γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε γεγονότα του 20ου αιώνα όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ή, για να το πω λίγο και πιο στενά, δεν ξέρω αν τα παιδιά γνωρίζουν γιατί η Κύπρος είναι η μισή κόκκινη και η μισή άσπρη όταν τη βλέπουμε στο χάρτη. Είναι ένα σημαντικό θέμα το πώς διδάσκεται η ιστορία και η συζήτηση αυτή καλό είναι να ανοίγει και να ξανανοίγει.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Κώστας Μιχαλάκης, εκπαιδευτικός, φιλόλογος. Έχασα να γνωρίσουμε άπαντες ότι η 9η Μαΐου είναι μια ημέρα της νίκης των λαών και μια πολιτική και ιστορική επέτειος. Όχι μόνο για την τότε Σοβιετική Ένωση, τη σημερινή Ρωσία, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα. Κλείνοντας την εκπομπή, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο. Εφημερίδα Η Καθημερινή, δίκη εξπρές για βουλευτές, τους 3 μήνες για πλημελήματα και τους 6 για κακουργήματα.

Εφημερίδα Τα Νέα με μια λέξη: γιατί, με ερωτηματικό, τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Η πανελλαδική κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστια.

εφημερίδα απογευματινή. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ προγράμματα ΔΥΠΑ. Είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, έτσι, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφιλή έργα των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι αυτό που μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο περιφερειάρχης. Το πρόγραμμα κοινοφιλής εργασίας, το οποίο το κατάφερε τουλάχιστον η περιφέρεια, προφανώς με σχεδιασμό και πίεση, απότοκο του Ντάνιελ, έτσι, με αφορμή εκείνες τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Έγινε μια προσπάθεια προκειμένου να υπάρξουν θέσεις εργασίας επιδοτούμενες. Θα τις δούμε βεβαίως να ξετυλίσσονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για την μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιείται το 45% των πόρων στο σκέλος των δανείων. Η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που είναι 0%.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη την χώρα. Ελεύθερος τύπος, σοκ από την βουτιά θανάτου. Δεν λέμε περισσότερο έτσι. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Πάντως κάτι διαβάσαμε, κάτι γίνεται και με τις 72 δόσεις. Αν μπει κάποιος, δεν διαγράφονται τα πανωτόκια, κάτι τέτοιο γίνεται. Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, να κλείσουμε, να δώσουμε χρόνο για διαφημιστικό περιεχόμενο, αν υπάρχει. Να δώσουμε λίγο χρόνο, έτσι. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχουμε τα παιδιά μας. Άπαντες. Άπαντες. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Mm-hmm. Πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη μελία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των

0: όμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διεναργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό γκδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις, οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροτόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μικροί μαθητές από τα 2 μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποίηλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν

0: ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνε, το ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε άγγελο, του φώναξε λοιπόν άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν λέει ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει, μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός άγγελος λίγες μέρες μετά και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγινε δωρεά οργάνων, έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας τη συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομειακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7-μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχικής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνητο σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνό εγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία blockchain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους, πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με εσώρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της έκθεση υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα, και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο εταφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθιση Ακίνθου η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει mm-hmm. και κάτι την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό mm-hmm. και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας mm-hmm. υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μαιευτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό mm-hmm. το ζήτημα, ειδικά με την μαιευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων, mm-hmm. απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας. Ήταν επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του Συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς τη Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Θα ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Mm-hmm.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της Κρίας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρήπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδερφτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα τη περιφέρεια στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζο τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τι αυτοψίε του, ώστε να καταλήξει στι απαραίτητε οριοθετήσει των περιοχών τη ζημιά αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιά, όπου και αυτέ ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίε σε διάφορε περιοχέ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλο περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν καταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγκετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγο τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρετε, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Υπήρξαν, ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συνδρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομία της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε. Ναι. Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόοδησης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη, το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρελθόν. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
21: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμίνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ, αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μία πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μία πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσει το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσθετο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενασύμων πηγών ενέργειας, αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν.

0: Επίση ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημα αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάχτερη Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο

0: Πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤΝΙΟΥΣ ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20
1: Νοεμβρίου. Μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέ και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο ένα αγκάθι, έτσι, παγκόσμιο.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια, πολύ μεγάλη ατζέντα.
2: Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα σε αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
7: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεγχο, η μετάδοση εγκατέλειψε μέσο όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο ατέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος είχαμε γελεστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Khali, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές φόρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν τυχή και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν όψει του διαγωνισμού του Eurovision.

0: Πρώτα λεπτά ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους. Οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, όπως από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοπιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα, σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο τακτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Οι παρατάξεις ζήτησαν όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει η καθεμία τα δικά της.
2: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαγιάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των διοικητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ρινιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι σύνταρα. Δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως, λιγάκι.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη, για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές
8: ακυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
9: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
10: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
11: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν έσχεσε. Εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά του, την του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα πατρονίσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, Νότι, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιγαρασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
12: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αρχιεπαρχίας της Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
12: Σε αυτό. Βέβαια. Το πλαίσιο.
0: Περιμένουμε.
12: Έχει ενδιαφέρον
0: λοιπόν
12: του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου. Που για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης, είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε, τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
12: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι,
12: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία. Κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον, αλλά στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
13: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
13: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
14: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Θα πούμε, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
14: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
0: 6
14: λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
15: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα τη σχετική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί και λοιπά. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπουλο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κρουαζιερόπλο με το χανταϊό πάμε στο κρουαζιερό, έχουμε τώρα το κρουαζιερόπλο με το νοροϊό.
16: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε. Λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί
0: και
16: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
18: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Ο πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητεί 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητεί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη από τη Φωνή της Ελλάδας.

Μαζί ξεκινήσαμε Νίκος Φιλιππίδης σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Με δύο τραπεζιάτικα ξεκινήσαμε σήμερα μετά τον εναρκτήλιο Λούλιο. Πλατάνια από το Μέτσοβο με τη φωνή της Βάγιας Γιάκα και θέλετε δέντρα ανθίσετε με τη φωνή του Λάμπρου Παπαθανασίου. Από το Σύλλογο Αγίου Ευθυμιωτών Φωκίδος η Αγία Ευθυμία αυτή η ηχογράφηση. Για τα δέντρα μας που ανθίσανε, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο αυτό το διάστημα. Ξέρω ότι έχουν πάθει και καρατομούν τα δέντρα τέτοια εποχή, νομίζοντας ότι τα κλαδεύουν. Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί στις γειτονιές. Βλέπω παντού αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για τα δέντρα που κόβονται και... ούτε η εποχή είναι φυσικά να κλαδεύονται, αλλά είναι και τόσο μεγάλη ψυχική υποστήριξη τα δέντρα, όπως και πολύ μεγάλη δροσιά αυτές τις μέρες που ήδη το καλοκαίρι έχει έρθει. Έχει έρθει ένα μήνα πριν, δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή ζούμε θερμοκρασίες που συνήθως τις ζούμε τέλος Ιουνίου, και το βλέπω αυτό και στη φύση και σε σχέση με τα βοτάνια, ότι έχουν ανθίσει ένα μήνα πριν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει για λόγους κέρδους, για λόγο κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι αυτοί που τα κόβουν, ότι δεν είναι γεωπόνοι αλλά ανειδίκευτοι. Για όποιον λόγο και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτό.

Στην Πελοπόννησο είμαστε σε ρυθμό Τσάμικο και ορχήστρα τους Νίκους Φιλιππίδη, Στάθη Κουκουλάρη, Νίκο Καρατάσο, Χρήστο Ζώτο, Νίκο Σαραγούδα, Μάνο Κουτσαγγελίδη, Γιάννη Λοτσάκο και Μαρία Νούσια σε αυτό το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Σεριάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας», νούμερο 1, όπου είναι καταγεγραμμένα τα στεριανά. Και θα φύγουμε να πάμε στο Μέτσοβο να δροσιστούμε στο τραγούδι «Ο Στέριος Μπάος», το κλαρίνο «Ο Αυγέρης Μπάος».

Θα φύγουμε από το Μέτσοβο για να πάμε στη Ρούμελη και να συναντήσουμε τον Αριστίδη Δανέλη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η ηχογράφηση το 1978 τον Μάιο. Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο, Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι και Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Βλαχούλα έπλαινε στην άκρη το ποτάμι. Αργό Συρτό, στα τρία, ένα τραγούδι της αγάπης.

Ωραία ήταν αυτά τα χρόνια που πλένανε στην άκρη στο ποτάμι με τους κόπανους. Κάποιοι μπορεί να τα θυμάστε ζόρικα. Κυρίως οι χειμώνες βέβαια, που έπρεπε να βράζετε καζάνια με νερό και τα λοιπά. Δεν λέω, το πλυντήριο ρούχων είναι όντως η πιο χρήσιμη συσκευή στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις στιγμές στο ποτάμι να πλένεις και να είσαι χαλαρός και ταυτόχρονα να παίζουν και ερωτικές ιστορίες γύρω-γύρω και να είσαι και συνδεδεμένος με τη φύση, εμένα δεν με χαλάνε αυτές οι εποχές. Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω πίσω σε αυτά τα χρόνια, τα οποία τα έχω ζήσει βέβαια. Έχω τέτοιες αναμνήσεις και εικόνες από τη γιαγιά να πλένει ρούχα στο ποτάμι και βέβαια όλοι όσοι έχουμε κάνει καλοκαιρινές διακοπές χαλαρές, πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να πλύνουμε τα ρούχα μας στο ποτάμι. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο από ανάγκη όσο από με αυτή την πολύ ωραία αίσθηση του δροσίζομαι στον ποταμό κάτω από τα πλατάνια, ταυτόχρονα μιλάω με κάποιους φίλους, τραγουδάμε, παίζουμε μουσικές. Γιατί να έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτόν τον τρόπο ζωής πια? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βαδίζουμε σε ένα πολιτισμό που τελικά, αντί να μας εκπολιτήσει, μας κάνει όλο και πιο βάρβαρους και όλο και πιο άρρωστους.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν από λίγο εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κλειστή λεωφόρος Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων. Στο σημείο έχει φτάσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του, στο εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί ακούστηκαν στη γερουσία των Φιλιππίνων, όπως μεταδίδει το Reuters. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν οπλισμένους στρατιώτες στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές που επικαλείται η Le Figaro, το πλοίο έφτασε στη διάρκεια της νύχτας προερχόμενο από το Μπρέστ της Βρετάνης. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hontius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήρια από το νοσοκομείο που βρίσκονται σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Παράλληλα, 10 άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως θα επαναπατριστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους ως προληπτικό μέσο. Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Επιστροφή στα δικά μας, στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφάλειας και φοιτητικής μέρημνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, ενός 23χρονου και μιας 28χρονης, για υπόθεση διαδικτυακών απειλών και εξύβρισης σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του κυρίου Τσιάρα. Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις αρχές έπειτα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεπιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με δράση σε όλη τη χώρα, με τη συνολική λία να εκτιμάται ότι φτάνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κόρινθο συνελήφθησαν 5 άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν η οργάνωση απέσπασε από πολίτες τη Θεσπρωτεία σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις, πως αποάγγιξαν συνολικά τις 30.000 ευρώ. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και με τις συμβρινές αλλά και απογευματινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
9: Τι ανομαλία είναι αυτή, ρε φίλε?
10: Ποια από όλες?
9: Μα έχει 30 βαθμούς το μεσημέρι.
10: Ναι.
9: Και τώρα βρέχει, έχουν ανοίξει ουρανοί έξω. Τι πράγμα είναι αυτό? Είμαστε η μοναδική πόλη η οποία δεν αλλάζει απλά ο καιρός. Αλλάζουν οι εποχές στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να έχεις καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα.
10: Μπόρα είναι, θα περάσει, φίλε μου. Μη στεναχωριέσαι. Το Νεϊμάρ θα τον έπαιρνες Μουντιάλ.
9: Είναι στην προεπιλογή. Δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο.
10: Ποιος
9: ο
10: Αντσελότη? Ο Αντσελότη.
9: Ναι, ναι. Δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, γιατί ο Νεϊμάρ, όσο σε εισαγωγικά να το βάλω καφενείο μπορεί να είναι, δεν πάβει να έχει εκατομμύρια υποστηρικτές στη Βραζιλία. και θέλουν να είναι στο Μουντιάλ.
10: Μα αφού δεν παίζει, ρε παιδιά.
9: Πώς δεν παίζει, παίζει Σάντος.
10: Όχι στη Σάντος, γενικά δεν παίζει. Όχι, μπάλα, παίζει. Δεν είναι, ρε παιδιά.
9: Ενώ οι άλλοι που πήρε η Βραζιλία παίζουν μπαλάρα. Άσε με, Δημήτρη, τώρα.
10: Το Μέση.
9: Χαίρομαι τη Βραζιλία, δεν ξέρει ποτέ.
10: Το Μέση θα τον πάρει.
9: Βλέπαμε την Μπαρσελόνα και τη χαιρόμασταν. Εννοείται. Θα να πάει, ασφαλώς.
10: 40 χρόνια.
9: Πέρα Δημήτρη τώρα.
10: Το Μέση.
9: Χαίρομαι τη Βραζιλία, δεν ξέρει ποτέ.
10: Το Μέση θα τον πάρει.
9: Βλέπαμε την Μπαρσελόνα και τη χαιρόμασταν. Εννοείται. Θα να πάει.

0: Το Βέλγιο.
1: Τι έχει καλύτερο.
0: Τώρα, κάτσε ρε Δημήτρη τώρα. Κάτσε ρε Δημήτρη.
1: Καλά, εγώ βρήκα.
0: Μου συγκρίνει τώρα το Λουκάκου με το Μέση.
1: Λέμε διάφορα ονόματα.
0: Όχι,
1: έχω κι άλλα.
0: Σε επίπεδο προσφορά.
1: Συγγνώμη.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Το παίρνω πίσω, ναι. Το Ρονάλντο θα τον πάρει.
0: Όσο θέλει να θα παίζει, ναι. Όσο θέλει. Όσο θέλει, θα τον βαλσαμώσουμε εκεί πέρα μέσα. Στην εθνική ομάδα. Δεν θα πάει. Θες να αγόρουμε να παίζει. Θα παίζει. Τελείωσε. Το πόση ώρα θα παίζει είναι δικό μου θέμα.
1: Α. Τουλάχιστον ευτυχώς.
0: Το πόση ώρα θα παίζει είναι
1: δηλαδή,
0: δικό μου θέμα.
1: Δηλαδή, αν ποιοτικά 30
0: αλλά
1: λεπτά, θα το δέχεσαι.
0: Έχω την υποχρέωση σαν προπονητή, σαν ομοσπονδία, σαν εθνική της χώρας, εσένα που μου άλλαξε το επίπεδο, να σε καλώ και να έχεις πάντα μια σταθερή θέση, τιμή Σένεκε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Με συγχωρείς, αλλά ο Νεϊμάρ δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος έχει αλλάξει το επίπεδο της εθνικής Βραζιλίας ακόμα.
0: Όχι, δεν το έχει κάνει ο Νεϊμάρ. Στον Νεϊμάρ δεν επικαλέστηκα επιτυχίες.
1: Στον Κριστιάνο Ρονάλντο επικαλέστηκες.
0: Στον Ρονάλντο και στο Μέση. Επικαλέστηκα επιτυχίες. Σε αυτούς είναι άλλο το. Είναι εντελώς. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Αλλά ο Νεϊμάρ έχει εκατομμύρια υποστηρικτές. Και στη τελική ανάλυση τόσου θα πάρει, ρε φίλε. Κράτα και μια βυσματική θέση τώρα για τον Νεϊμάρ. Βάλε μια βυσματική θέση τον Νεϊμάρ. Δηλαδή πόσο έχει να σκουπίσει να κάνει 28, κάτω 27. Πώ έλεγε η Καρέζη με του βαπόρια. Και για πόσα έχετε 26 και ένα ακόμα 27. Εσύ βάλε 27. Το καλό είναι ότι έβγαινε αποστολή από την ηχοληψία και μπορώ να, να κάνουμε την εκπομπή πλέον με τον Νίκο έτσι ήρεμα. Ο οποίος Αποστόλης, μπορώ να σου πω την 11 του πάω καν θέλεις. Αλλά ακόμα και τώρα ασχολείται με τον Άρη. Δηλαδή είναι φοβερό, Νίκο. Τώρα ρε φίλε, ακόμα και τώρα ασχολείται με τον Άρη. Ρε φίλε, είναι φοβερό αυτό με τον Αποστόλη. Ναι, θα δώσουμε και δεκάδες, βγήκαν οι δεκάδες ούτως ή άλλως.
1: Να συνεχίσω πάντως.
0: Για να πάμε
1: λίγο
0: και σε μια κουβεντούλα.
1: Ναι, για να πάμε σε μια κουβεντούλα. Ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Γιώργης ο Σάντσες από τον ΠΑΟΚ είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Μεξικό.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Υποστηρίζω Μεξικό.
0: Ο Πινέδα εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Λογικό.
1: Είναι στην προεπιλογή, για προεπιλογές μιλάμε.
0: Στο Σάντσες τι είδανε δηλαδή και τον καλέσανε.
1: Δεξιμπάκ είναι, ρε παιδί μου. 30
0: άλλα, δεν έχουν δεξιά μπακ να πάρουν δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εδώ θα πάρουν 42 χρονών το Μέση, δεν θα πάρουν τον Εούδη, τον Γιώργη, τον Σάντσες. Τον Μπεκταρά.
0: Παίζει και ο Αποστόλης κλαίει στην κερκίδα.
1: Αποκλείεται.
0: Κλαίει στην κερκίδα, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να παίζει ο Σάστρε καλύτερα ο Αποστόλης.
0: Μα δεν έχει. Μα δεν έχει.
1: Άντε,
0: μα δεν
1: ένα έχει. Κακό παιχνίδι τώρα.
0: Ποιο παιχνίδι έκανε κακό. Το πιο σημαντικό της χρονιάς. Το πιο σημαντικό της χρονιάς, ρε φίλε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ενώ με το. Σε ποια παιχνίδια έπαιξε ο Σάντες. Τώρα με έβαλε σε μια διαδικασία. Τώρα με έβαλε σε μια διαδικασία και θέλω να πάω και σε μια συνέντευξη. Αλλά τώρα. Για ανέβασε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, 6 παιχνίδια έχει παίξει.
1: Ο Γιώργης ο Σάντσες, by the way.
0: Στο 1, 1-1 με τη Λάρισα. Στο δεύτερο έπαιξε 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης. Έπαιξε 90 λεπτό με την Κηφισιά. Στο 0-0 με τον Ολυμπιακό. Στην ήττα από το Βόλο με 2-1 από εκεί πέρα, από την πλευρά του περνούσαν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και στα play-off επίσης έπαιξε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Μπορεί το παιδί να έχει potential, εντάξει, δεν λέω, αλλά...
1: Αλλά είχε ευρωπαϊκές παραστάσεις πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν άλλος... κάποιος τυχαίος, ας πούμε. Εντάξει, είναι και στην προεπιλογή της εθνικής του ομάδας. Το Μεξικό είναι δύναμη.
0: Τι παραστάσεις είχε, ρε φίλε, πού τις απέκτησες παραστάσεις, σε ποια ομάδα?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη, ρε εσύ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Παραστάσεις.
1: Δες λίγο.
0: Να δω, μισό λεπτό. Μήπως τον μπερδεύεις. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Και εγώ μπερδεύομαι πολλές φορές.
1: Όχι, δεν
0: μισό λεπτό λίγο. Πρώτη φορά μισό λεπτό. Πού έπαιζε το παλικάρι αυτό? Πορτογαλία έπαιξε.
1: Πορτογαλία. Τι δεν είναι Ευρώπη, Πορτογαλία.
0: Έπαιξε 22 παιχνίδια με την Πορτογαλία και σεζόν 23-24. Έχει δίκιο. Μην τον ακούς τον άλλο. Αυτό είναι. Μην τον ακούς. Όχι, έχει παίξει και Άγιαξ. Έχει δίκιο.
1: Άσε, ρε παιδιά, τώρα έχει παίξει Άγιαξ. Έχει δίκιο. Πορτογαλία.
0: Έχει παίξει. Ναι.
1: Έχει παραστάσεις.
0: Όχι παραστάσεις πολλές, αλλά εντάξει. Έχει 49 παιχνίδια με Πόρτο και Άγιαξ. Έπαιξε και Αμέρικα. Στην Αμέρικα, στο Μεξικό. Έπαιξε στην Αμέρικα. Κλαμπ Αμέρικα. Άλλη ομάδα.

0: Λοιπόν, θα πούμε μετά τις εντεκάδες και η εντεκάδα του πώς θα κατέβει κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να παίξει με την ΑΕΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον αγώνα της ημέρας και όλα, να μιλήσουμε και για για μένα προπονητή της χρονιάς.
1: Τον Αταμάν.
0: Στο μπάσκετ. Όχι, ο προπονητής της χρονιάς στο μπάσκετ είναι για μένα ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Του Περιστέριου. Γιατί έκανε, είναι η ομάδα με το χαμηλότερο τον προϋπολογισμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες της Basket League. Έφτασε στο σημείο να διεκδικεί θέση στην ημιτελική φάση. Παρουσίασε τρομερή σταθερότητα και έκανε. Και είναι και η μοναδική ομάδα που κέρδισε την Bilbao εξάλλου. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Το Περιστέρι την κέρδισε την Bilbao.
1: Εμείς την κερδίσαμε.
0: Α, ναι, και εσείς την κερδίσατε, ναι. Και εσείς την κερδίσατε. Απλά δεν.
1: Εντάξει, απλά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη διαφορά. Γιατί το έκανε, γιατί το έκανε.
0: Ωραίο. Λοιπόν, Βασίλης Ξανθόπουλος, καλησπέρα. Τι γίνεται, Κώβης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
2: Εμείς κερδίσαμε εκτός έδρας, ήμασταν οι μοναδικοί.
0: Α, ναι, έτσι, μπράβο.
1: Γιατί
0: εμείς εκτός έδρας
1: το Περιστέρι. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί, εντάξει.
0: Εμείς το Περιστέρι εκτός έδρας.
2: Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα ήταν να το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, είτε κέρδισε εκτός έδρας είτε όχι. Είναι κάτι που δυστυχώς και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ενώ περιμέναμε όλοι, είχαμε την προσμονή να το πάρουν, δεν τα κατάφεραν.
0: Ποιο δυνηρό ο τρόπο.
2: Να καταφέρει κάποια ελληνική ομάδα
0: στην
2: Ευρωλίγκα.
0: Ποιο δυνηρό ο τρόπο για την ΑΕΚ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, στο C18 λέω εντάξει, τελείωσε το μάτς.
2: Ναι, ήταν πιο δύσκολο νομίζω της ΑΕΚ. Εντάξει, αλλά αυτά είναι μέρος του αθλητισμού. Τι να κάνουμε.
0: Λίγο ξεκινώντας με σένα, coach, δεν ήταν ρίσκο να αναλάβετε μια ομάδα με το χαμηλότερο προϋπολογισμό στην παρθενική σεζόν ως προπονητής και με τους γνωστούς κινδύνους να καεί ένα χαρτί?
2: Σίγουρα ήταν ρίσκο, αλλά από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να το πάρω αυτό το ρίσκο, είπα ότι θα πηδήξω και θα κολυμπήσω στα βαθιά. Αξίζουν πολλά μπράβο φυσικά και στη διοίκηση που με εμπιστεύτηκε. Γιατί για τη διοίκηση ήταν ρίσκο, δηλαδή ήταν και από τη δικιά μου μεριά το ρίσκο, αλλά και από τη διοίκηση. Και ευτυχώς φαίνεται ότι καλά κάναμε και το πήραμε και οι δύο και βγήκε σε καλό.
0: Τι είναι πιο δύσκολο, παίκτης ή προπονητής?
2: Δεν το συζητώ.
0: Λέω στην καθημερινότητα.
2: Προπονητής, δεν το συζητώ. Το πιο δύσκολο είναι να είσαι προπονητής. Ο παίκτης είναι ίσως η πιο εύκολη δουλειά, δεν θα πω του κόσμου, αλλά από τις πιο εύκολες δουλειές. Παίκτης πηγαίνει στο γήπεδο, 2, 3, 4 ώρες max, ασχολείσαι με το κορμί σου, ασχολείσαι με αυτά που θα σου πει ο προπονητής και πρέπει να τα κάνεις και να βάλεις μια μπάλα μέσα σε ένα καλάθι. Και μετά να γυρίσεις σπίτι σου, να ξεκουραστείς, να φας καλά, να πας μια βόλτα, ο προπονητής ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με την ομάδα, με τους παίκτες του, με τη διοίκηση, ειδικά ο head coach δηλαδή, γιατί οι συνεργάτες του ασχολούνται με αυτά που θα τους πω εγώ, θα ασχοληθούν δηλαδή με αυτά που θα τους πω εγώ, με αυτά που θα πρέπει να ασχοληθούν με τους παίκτες. Ακόμα και ένας συνεργάτης, ένας προπονητής βοηθός είναι και για αυτόν μια πολύ πολύ δύσκολη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνεις κάτι και το αγαπάς, νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι αν είναι δύσκολο ή αν παίρνεις κάποιο ρίσκο. Το κάνεις με το 100% του εαυτού σου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που το αγαπάς, μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις. Και εσύ, αλλά και αυτοί που σε έχουν επιλέξει.
0: Άρα, ήσουν που ήσουν αγχώδης ως παίκτης, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ως προπονητής.
2: Ναι, αλλά για πες μου, το βγάζουμε στον αγώνα?
0: Όχι. Σε γρήγορση θα πω ότι σε είδα.
2: Έτσι ήμουν και σε.
0: Ναι, αλλά επειδή το έχω πει και χωρίς να το έχεις ακούσει, το χαρά το συζητήσαμε εδώ με τον Δημήτρη. Εγώ αυτό που είδα φέτος με το Περιστέρι, έχοντας κάνει αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή τις ομάδες, τον μπάγκο, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι ομάδες, αυτό που είδα στο Περιστέρι δεν το είδα σε άλλη ομάδα. Αυτή την άμεση και την αποτελεσματική επικοινωνία παίκτη προπονητών, χωρίς να χρειαστεί να μουτζουρωθεί όλο το πινάκιο, αλλά με δύο βελάκια να έχει καταλάβει ο παίκτης τι ακριβώς θέλει να κάνει, και αυτό είναι και εντάξει, επιτυχία δική σου, γιατί βρήκες το σωστό κανάλι επικοινωνίας με τους παίκτες.
2: Εντάξει, σίγουρα επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, όχι μόνο στη δικιά μας δουλειά, γενικότερα. Πιστεύω ότι βοηθούσε και βοήθησε γενικότερα το ότι μέχρι πριν κάποιους μήνες ήμουν παίχτης. Καταλάβαινα τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, την ψυχολογία του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέει το πινακάκι, όταν κάποια πράγματα μετά από time out τα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, πάντα αυτή τη άποψη ήμουν, όταν τα έχει δουλέψει στην προπόνηση και δύο βελάκια να κάνει, αν του μιλήσει και του πει θέλω να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, νομίζω το καταλαβαίνουν γρήγορα και είχαμε και του παίκτε που το καταλάβαιναν γρήγορα. Τουλάχιστον αυτό το νιώσαμε μετά του πρώτου ένα.
0: Σε πνευματικό επίπεδο δηλαδή.
2: Οπότε ήταν πιο εύκολο και για μένα να φτιάξω κάποια πράγματα μετά από time out. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάναμε σε time out. Είναι γενικότερα όλα αυτά που κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν στι προπονήσει και στην προετοιμασία. Και σίγουρα βοήθησε το ότι όλοι του, μηδενό εξορουμένου, είχαν καταλάβει το ρόλο του.
0: Mm-hmm. Στο Περιστέρι θα έχετε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Μα έχει μάλλον συμβόλαιο και στην επόμενη
2: τώρα
0: χρονιά.
2: Τώρα δεν σα ακούω.
0: Λέω έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά.
2: Ναι, για την επόμενη χρονιά, ναι, δεν άκουσα.
0: Συμβόλαιο υπάρχει για την επόμενη χρονιά. Από τώρα ετοιμάζεται η ομάδα τη επόμενη χρονιά.
2: Ναι, όχι από τώρα. Εδώ και από το Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Κοιτάμε παίχτες, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε νιώσει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να τους κρατήσουμε όλους. Από την αρχή της σεζόν, από τους πρώτους 2-3 μήνες, καταλάβαμε ότι θα πάρουν υπεραξία όλοι οι παίχτες. Και έπρεπε, ξέροντας ότι το budget και του χρόνου δεν θα είναι τεράστιο, να βρούμε κάποιους παίχτες που, όπως είπα και για τους παίχτες που φέραμε φέτος, ήταν παίχτες που... Τους πήραμε όχι για αυτό που είχαν παίξει τις προηγούμενες χρονιές σε μεγάλο βαθμό, αλλά για αυτό που θα παίζανε για μας και για το πώς θα τους βελτιώναμε και γι' αυτό τους πήραμε και σχετικά οικονομικά.
0: Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο απόψινο παιχνίδι. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να περάσει το Final Four?
2: Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ, ένα θελικό στην ουσία. Γιατί ναι, μεν είναι μια σειρά αγώνων, αλλά έτσι πως έχει έρθει η σειρά, είναι ένα θελικό. Από τη μία η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα και το momentum, θα έλεγα, το ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες και παίζει στην έδρα της. Αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες, το know-how για αυτά τα παιχνίδια, γιατί σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια και φυσικά το προπονητικό team. Και νομίζω αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με το ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα της έδρας και του ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο σε τι μέρα θα βρεθούν και οι δύο ομάδες, ενώ σε θέματα ευστοχίας. Και αν τυχόν το παιχνίδι είναι κλειστό, όπως ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια κυρίως, και το τρίτο, πιστεύω έχει πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει. Αν η Βαλένθια πάει στο ρυθμό της, είναι εύστοχη και ξεφύγει στην αρχή, δεν θα είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι, και έχω την εντύπωση τώρα, άσχετα που ο Παναθηναϊκός νίκησε στο δεύτερο παιχνίδι, με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι, τα άλλα τρία πιο πολύ στο ρυθμό της Βαλένθια πήγανε παρά στο Παναθηναϊκού. Ασχέτως ναι. Που νίκησε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι ήταν με χαμηλές κατοχές. Το δεύτερο παιχνίδι, αρχικά να πούμε, ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Νομίζω. Εγώ θα το βάζα στο top 10 δικό μου παιχνιδιών που έχω δει, ας πούμε, από την τηλεόραση. Και για λόγους ότι ήταν πολύ εύστοχες οι ομάδες και οι δύο ομάδες. Και ήταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα και στα τρία παιχνίδια, δηλαδή το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, πήγε στο ρυθμό που θέλει η Βαλένθια. Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Και έβαλε σίγουρα πολύ μεγάλα σουτ στο τέλος. Αν πάει σε αυτό το ρυθμό πάλι, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Και αν είναι εύστοχη και η Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι αν τυχόν δεν ξεφύγει το παιχνίδι από τα χέρια του Παναθηναϊκού και είναι κοντά, πιστεύω ότι την πίεση ενώ στην αρχή την έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί μέσα εισαγωγικά είναι ίσως αποτυχία να μην περάσει στο Final Four.
0: Όχι, θα είναι αποτυχία με βάση την επένδυση, ναι, εντάξει, είναι αποτυχία. Την αλήθεια να λέμε.
2: Σίγουρα. Αλλά αν το παιχνίδι. Είναι κοντά, θα πιεστεί και η Βαλένθια, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω αν μπορούν οι παίκτες της Βαλένθια λόγω της
0: να ανταποκριθούν στην πίεση.
2: Να ανταποκριθούν στην πίεση.
0: Ναι, κατανοητό. Κώτσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα λαβράκια που θα αναζητήσεις, όπως καταλαβαίνω τουλάχιστον, γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει και το καλοκαίρι. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστέριου, τα καλύτερα παιδιά. Δεν είμαι αντικειμενικό με τον Βασίλη.
1: Φίλε.
0: Στην πρώτη συνέντευξη την είχαμε κάνει με τον Βασίλη όταν είχε πάει δανεικό από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Και ήταν παιδάκι. Εντάξει, και εμεί δεν είχαμε μάθει παμαγιά.
1: Ούτε τώρα έχει.
0: Πώς δεν έχω, ρε φίλε, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Λίγο, εντάξει.
0: Τι λίγο, ρε φίλε.
3: Δεν είσαι.
0: Τι πρέπει να είμαι, δηλαδή. Σαν τον Ραβανέλη. Δεν κάτσε, ρε φίλε.
3: Ποιο Ραβανέλη.
0: Ο Ραβανέλη. Ο Ραβανέλη είχε.
3: Παραλίγο να μου ξεφύγει τώρα.
0: Ο Ραβανέλη είχε μαλλί άσπρο από 28-27. Δηλαδή νόμιζε ότι ήταν 40 ο άνθρωπο. Και αν τον έβλεπε για πρώτη φορά, έλεγε τι το βάλαν μέσα να παίξει. Αυτό είναι μεγάλο σε ηλικία. Ο Ραβανέλη είχε καμπούρα. Σεντερφόρ. Και εθνική Ιταλία, βέβαια. Okay. Είναι.
3: Εντάξει, Ραβανέλη δεν είσαι, ρε παιδί μου, αλλά έχει και τέτοιο.
0: Και δεν τα βάφω. Γιατί υπόθηκε κιόλας ότι κάποιοι χρησιμοποιούν εμπογιές και δεν ρίχνουν νερό, λέει, για να μην φύγει μπογιά. Έτσι είπε, δεν τα λέω εγώ αυτά.
3: Αυτά τα σεξιστικά μακριά από την εκπομπή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, φταίω εγώ που, που το ανέφερα
3: αυτό.
0: Ή αυτό όχι, που όχι, το είπε.
3: Αυτός που το είπε.
0: Αυτός φταίει.
3: Εσύ που το ανέφερες,
0: εγώ φταίω, δηλαδή.
3: Απλά κάνεις μια αθώα αναπαραγωγή.
0: Δηλαδή κάτσε μισό λεπτό, θα πάμε τώρα στο τύπου ειδήσεων και σε ρωτάω. Με δεν ρωτά. Θα πούμε τι είπε ο Πέρεθ για τη δημοσιογράφο τη ΑΜΠΕΣΕ.
3: Με καταγγελτικό ύφος θα το πούμε.
0: Άλλο αυτό. Ναι. Θα το πούμε όμως.
3: Φυσικά.
0: Τι σημαίνει.
3: Πες το.
0: Και με τον καταγγελτικό. Θα τα πούμε μετά αυτά τα πράγματα.
3: Α, μετά θα τα πούμε.
0: Έχουμε αρκετά πράγματα. Ναι. Έχουμε και για τον Μουρ δεν είπε τίποτα. Όχι. Που στα λέω 10 μέρες ότι ο Μουρ έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Επέκταση συμβολέου.
3: Φίλε, εγώ.
0: 10 μέρες τα λέμε.
3: Με συγχωρείς. Εγώ.
0: 10 μέρες τα λέμε εδώ πέρα.
3: Κάτσε για να σου απαντήσω όπως σου αρμόζει.
0: Και έχουμε
3: τώρα.
0: Τον άλλο το φίλο μας να μας αφήσει φυτίκια από πάνω.
3: Εγώ τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που υπογράφω, ναι, μαζί σου τις τηρώ. Ναι. Δεν είμαι, ναι, τέτοιο, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, να βγαίνω στον αέρα και να λέω μου πανέ.
0: Άντε, μην πούμε και το τριάρι τώρα.
3: Έμαθα.
0: Μην πούμε και το τριάρι τώρα. Άντε. Για πες.
3: Μην πεις.
0: Όχι,
3: μην πεις.
0: Δεν ξέρω. Αν το ξέρα, θα το έλεγα.
3: Λοιπόν, θα μπει ο Γιαννακόπουλος τελικά στο γήπεδο ή δεν θα
0: εγώ
3: μπει.
0: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
3: Τι
0: τώρα.
3: Θα.
0: Θέλω, τώρα είμαστε και μια ηλικία εμείς. Εντάξει.
3: Ανανά. Κατά.
0: Με παλιά πόρτα Θεσσαλονίκης. Θα μπαινε.
3: Ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, με παλιά πόρτα Θεσσαλονίκης.
3: Με παλιά πόρτα
0: Θεσσαλονίκης.
3: Θα υπήρχε στη Βαλένθια δακτήλιο.
0: Ναι.
3: Και δεν θα έμπαινε ούτε καν στο μικρό δαχτύλιο, ρε παιδί. Δεν θα πλησίαζε με παλιά πόρτα.
0: Παλιά η πόρτα, η βαριά η πόρτα.
3: Φίλε, αν... εγώ 18 ναι. χρονών έτρωγα πόρτα που με το που πατούσα το πατούσα το πόδι μου στη Λεωφόρο Νίκης,
0: ναι,
3: έτρωγα πόρτα από το κατάστημα στην Αριστοτέλους, από, ναι, από το Λευκό Πύργο. Μου ρίχνε πόρτα ο πορτιέρης στην Αριστοτέλους, ναι, στο κατάστημα και δεν το καταλάβαινα.
0: Ναι. Άνοιξε μου την ψυχή σου.
3: Τι είναι, σου
0: έχουν μείνει αυτά τα πόρτα.
3: Φυσικά, πλάκα κάνει. Η επιτομή του ρατσισμού που τρώγαμε, ναι, μικρή και δεν το καταλαβαίναμε. Μπούλινγκ, ρατσισμός, τα πάντα. Σεξισμός φυσικά. Και επειδή είμαστε, λέει, μόνο άντρες, δεν μπαίνετε. Σόπα, ρε!
0: Τι λες, ρε φίλε.
3: Σόπα, και επειδή δηλαδή εσύ.
0: Και ποιο θα δώσει τα λεφτά,
3: είσαι
0: δηλαδή.
3: Πιο φουσκωμένο, να πούμε από μένα.
0: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε, εντάξει, και σε μια περίοδο που άντρας πλήρωνε. Τι
3: η
0: να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
3: Δεν ξέρω τι,
0: αυτή είναι η αλήθεια.
3: Δεν ξέρω, ναι, τι γινόταν στην πρωτεύουσα.
0: Ναι.
3: Η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είχε την πιο ισχυρή πόρτα που μπορούσε, ναι, να φας 18 χρονών. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι 47, πριν από 30 χρόνια.
0: Και αν φορούσε fly, πάει και έρχεται. Άντε, φορούσε fly.
3: Τι fly,
0: ρε φίλε.
3: Εγώ κατέβαινα σαν. Να σου πω, α πούμε, 25 Μαρτίου και
0: δεν
3: παρέλαση.
0: Ναι.
3: Πόρτα. Εντάξει, φτάνει.
0: Η πόρτα πήγαινε σύννεφο. Ναι. Αυτό πόρτα Θεσσαλονίκης πρέπει να.
3: Μην αναρωτιέστε επίσης τώρα.
0: Να πάει στο Μπάμπι, να πάει, ναι, στον Νίκο, να πάει τώρα.
3: Μην αναρωτιέστε μερικοί, α πούμε, αν κάποια στιγμή εγώ προσωπικά, ναι, αυτό είναι προσωπικό, επειδή μου πες βγάλετε,
0: ναι,
3: από μέσα.
0: Ναι, θέλω να λέξω την ψυχή σου.
3: Άμα εγώ δεν υποστηρίζω, α πούμε, κάποιου, α πούμε, λένε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ίσως είναι και κατάλοιπο από αυτά, από εκείνη την εποχή, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή σε βλέπες στα 300 μέτρα και σου είχαν εσύ μεταβολή και φύγες.
3: Όπως το πες. Όπως το πες. Έτσι μου το λέγανε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είχαμε λίγη ακμή δηλαδή. Δεν ήμασταν και τίποτα σπυριάδες.
0: Ναι.
3: Και ντυνόμασταν και καλά. Γιατί να μου το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί. Γιατί ήταν ρατσιστές, μπούλιδες, σεξιστές και τους πρέπει.
0: Θέλαν να βοηθήσουν, θέλαν να βοηθήσουν τα συνοικιακά μαγαζιά για να έχουν δουλειά.
3: Ναι, θέλω να βοηθήσω τα συγκιακά. Έτσι βγήκε το προσωνύμιο ερωτική Θεσσαλονίκη.
0: Αν λοιπόν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας στοχεύοντας υποδομές, ανακοίνωση στρατιωτική ηγεσία πληροφοριών του Κιέβου. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 Βρετανοί επιβάτες του κουρασγερόπλου Χόντιου θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργείο, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε ύποπτο περιεχόμενο. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη, κάθριξη 16 ετών επιβλήθηκε σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Καθώς βλέπουμε μια φωτογραφία του κυρίου Μονεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον νέο προπονητή του Ηρακλή, που ανακοινώθηκε φυσικά η συνεργασία διάρκειας ενός έτους με την προοπτική επέκτασής του για ένα ακόμη χρόνο το ερχόμενο καλοκαίρι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αγγίξω τόσο ευαίσθητες χορδές του Δημήτρη. Οφείλω να ομολογήσω με τις περισσότερες σπορτιέρηδες της δεκαετίας του 90 παραμένω φίλος. Έχω πολύ καλές σχέσεις.
3: Οι φίλοι σου μου κάνανε τη ζωή αφόρητα δύσκολη, φίλε. Αφόρητα δύσκολη. Μέχρι που κατάλαβα τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει σωτηρία και απλά σταμάτησα.
2: Ναι. Δηλαδή από αλυσίδα, από μπούζιος, από
3: δεν υπήρχε τελείωση αυτά. Εδώ στη Λεωφόρο Νίκης, ρε παιδί μου, δεν.
2: Έχω φάει πόρτα. Σου
3: λέγανε από Εγνατία και πάνω.
2: Έχω φάει πόρτα στο Άρωμα. Θυμάμαι μια φορά, έχω φάει πόρτα στο Άρωμα. Έχω πάει με ένα φλάι πράσινο, γιατί μετά ήμουν για γήπεδο. Έχω πάει με πράσινο φλάι και γυρνάει και μου λέει ότι αν θες να μπεις μέσα, θα βγάλεις το φλάι. Και του λέω, καλά, μου περάστη. Δεν το έβγαζα με τίποτα.
3: Αυτό που είπες και σου είπα με αυτά τα λόγια.
2: Ήμουνα 16 χρονών. Το θυμάμαι, δηλαδή, σαν σήμερα. Αλλά όντως η πόρτα ήταν πάρα πολύ αυστηρή και για μένα ήταν απαράδεκτη. Και αυτό που ο τρόπος που λειτουργούσαν απέναντι στις αντροπαρέες, ότι δεν θέλουμε πάρα πολλούς άντρες στο μαγαζί, θέλουμε γυναίκες, ήταν απολύτως ρατσιστικό και σεξιστικό ενάντια των ανδρών. Και σε τελική ανάλυση, επειδή ήταν και μια εποχή κατά την οποία είχαμε, τουλάχιστον αυτές τις αρχές είχαμε πάρει, ότι ο άντρας πληρώνει, αυτό το είχαμε. Εγώ, παιδιά, έτσι μεγάλωσα. Το λέω, δεν ξέρω αν ακούγεται σεξιστικά, αλλά έτσι μεγάλωσα.
3: Ναι, ναι,
2: εντάξει.
3: Όχι, αυτό ισχύει.
2: Και δηλαδή έκοβε ουσιαστικά το και βάζει μεγαλύτερα πορτοφόλια μέσα και δημιουργούσε μια κοινωνική ανισότητα. Δεν έπεσα θύμα. Εντάξει, έτσι πολλά, αλλά το θεωρώ ήταν απαράδεκτο.
3: Όχι, εντάξει. Εγώ,
2: βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις προστάτευα τον εαυτό μου, δηλαδή ήξερα. Δεν ξέρω αν σου έχω πει μια πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ ωραία ιστορία είναι. Είχε ένα μαγαζί εκεί που, πριν γίνει το Ρόδον, εκεί στο Ποσειδόνιο. Το Ρόδον κάποια στιγμή πήγε στο Ποσειδόνιο.
3: Ναι, ναι,
2: εκεί
3: ναι.
2: Πέρα. Το
3: Ρόδον Λάιβ.
2: Ναι. Ναι. Πιο πριν ήταν ένα μαγαζί το οποίο το λέγανε Αμόκ. Πιο πριν. Ήταν Γκόγκ, Αμόκ. Νομίζω τότε λεγόταν Γκόγκ το μαγαζί. Και έχουμε βγει οι πιτσιρικάδες έξω, έχουμε πάει εκεί στο Ποσειδόνιο, στις καφετέριες και τα λοιπά. Και είχαμε δει παλιά τα τοπικά κανάλια βάζανε κάμερα και σαν μορφή διαφήμισης και δείχνανε πλάνα από τα μαγαζιά και έλεγες εσύ αμά να πάω εκεί πέρα.
3: Ρεπορτάζ πόλης,
2: ναι,
3: ρεπορτάζ
2: ναι,
3: πίστας.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχω δει, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα και λέω να πάμε.
3: Τα κοσμικά, είμαστε... τα κοσμικά της,
2: ναι,
3: Θεσσαλονίκης.
2: Μπράβο, ναι.
3: Τα κοσμικά.
2: Είχα και αβάντα, επειδή στα κοσμικά ασχολούμασταν λιγάκι και από εκεί πέρα μην κάνω και το μάγκα.
3: Εντάξει. Α, είχες και.
2: Ναι, είχα σχέση πλάτες, με κοσμικά.
3: Τώρα στο μεταξύ λέει είχα αβάντα και πιάνει τη μύτη του και λέει ναι, τι όχι, είχε ωραία μύτη.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: όχι, μεγάλη μύτη έχω.
3: Και στη μύτη δηλαδή μεγάλη το χάσαμε το παιχνίδι για όνομα του.
2: Άμα χαλάσει η μπουγάτσα, το μπουγάτσεμάχερο και πάω να φάω μπουγάτσα μου, χρησιμοποιείται και η μύτη.
3: Ας προσπεράσουμε την αβάντα που είχες, τέλος πάντων. Δεν το σχολιάζω.
2: Και όπως είμαστε τέσσερις μαθητές. Δευτέρα Λυκείου ήμασταν. Τέσσερις μαθητές, περνάμε απ' έξω από το μαγαζί. Μάλλον πριν πλησιάσουμε το μαγαζί, είναι δύο παλικάρια μπροστά μας, τα οποία φοράνε ψακάκι, πουκάμισο, δηλαδή είναι τα παιδιά είναι πολύ καλά ντυμένα σε σχέση με εμάς που ήμασταν λέτσι, εντελώς. Και όπως είναι μπροστά μας και μια δεκαπενταριά, εικοσαριά μέτρα, στρίβουνε, γιατί είχε ένα δρόμο γύρω στα 70 μέτρα μέχρι να πλησιάσει το μαγαζί. Μονίμως χωματόδρομος βέβαια, το συζητάμε. Και όπως τους βλέπει ο πορτιέρης από τα 70 μέτρα, γι' αυτό το έκανα πριν, τους κάνει εσύ και εσύ, τους κουστούμαρισμένους, μεταβολή και δρόμο. Από τα 70 μέτρα τους έκανε εσύ μια άλλο. Και το βλέπω εγώ αυτό και λέω στους μαθητές μου, πάμε να φύγουμε. Εδώ τους κουστούμαρισμένους δεν βάζουν μέσα. Εμείς δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Δηλαδή, να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας λιγάκι.
3: Να σου εξομολογηθώ. Να σου εξομολογηθώ.
2: Άνοιξε
3: κάτι.
2: Άνοιξε την καρδιά σου. Εγώ σου λέω ειλικρινά, είμαι εδώ πέρα για σένα.
3: Όταν έκλεισαν, εγώ χάρηκα.
2: Τα μαγαζιά.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Όταν μάθαινα. Ή όταν περνούσα απ' έξω και έβλεπα. Και δεν είναι ανοιχτό αυτό εδώ τη Βασιλή τη Σόλα. Δεν είναι ανοιχτό. Καλά να πάθεις.
2: Καλά να πάθεις. Ναι.
3: Αμαρτία την παίρνω. Εξομολογουμένη δεν είναι, λέει ο λαός. Την παίρνω την αμαρτία. Όταν κλείνανε, εγώ χαιρόμουν. Και έπαιρνα και τους φίλους κιόλας. Δηλαδή, θυμάστε, εσύ και εσύ μεταβολή.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Στρατιωτικά μεταβολή.
2: Ναι.
3: Εγώ όταν κλείνανε, χαιρόμουν.
2: Μεταβολή.
3: Mars. Παραγγέλματα, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και όλα κλείσανε, by the way.
2: Και λέω τώρα, τι είναι χειρότερο όμως. Μετάξει το δύο, για να κλείσουμε το θέμα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Γιατί, αυτό
3: ναι, γιατί
2: τώρα...
3: εδώ και το ρολόι μου, αν δεις, λέει, δείτε τις συνθέσεις. Λέει, ξεκινάει σύντομα.
2: Λέω, τι είναι χειρότερο όμως. Να σου κάνει μεταβολή και φύγε στο δευτερόλεπτο, ή να σε κρατάει έξω από την πόρτα και να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις, και μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά να σου λέει ότι δεν μπορείς να μπεις.
3: Το δεύτερο είναι
2: το δεύτερο χειρότερο.
3: Φυσικά είναι.
2: Το δεύτερο είναι χειρότερο. Γιατί και αυτό κάνανε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι, ήμουν ενάντια, εντάξει.
3: Να σου πω κάτι. Το δεύτερο είναι ξεκάθαρα χειρότερο. Μπορώ να στο κάνω και ακόμα πιο χειρότερο.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Δηλαδή, φτάνει η σειρά σου.
2: Υπάρχει χειρότερο.
3: Ναι, ρε φίλε, φτάνει η σειρά σου. Είμαστε γεμάτοι. Ατυχία, δηλαδή. Είμαι ο πρώτος. Περιμένω. Δεν έχω φάει την πόρτα εξ αρχής. Έχω ελπίδα. Μου έχεις δώσει. Η ελπίδα μεγαλώνει. Φτάνω να μπω. Είμαι ο πρώτος. Είμαστε γεμάτοι. Και την ίδια στιγμή από δίπλα περνάνε άλλες τέσσερις. Ρε, δεν είναι γεμάτες, δεν είσαι. Ναι. Είμαστε γεμάτοι για σένα.
2: Ναι, για σένα.
3: Για άλλους δεν είμαστε γεμάτοι. Δηλαδή, τώρα έχω κρατηθεί πάρα πολύ να μην βρίσω αυτή τη στιγμή. Ναι, τα έχω καταφέρει. Ας το κλείσουμε εδώ.
2: Έχει ένα βίντεο, είχα δει στο Facebook.
3: Είμαστε γεμάτοι για σένα.
2: Έχω δει ένα βίντεο στο Facebook όπου είναι ένας γιατρός, οδοντίατρος, και πάει να μπει σε ένα μαγαζί και είναι ο χτισμένος εκεί πέρα, ο οποίος τον αφήνει να μπει. Μα του λέει. Του κάνει νοήματα, όχι, λέει, δεν μπαίνεις. Λέει, καλά, εντάξει. Φεύγουν και μετά δείχνει στο ιατρείο. Και πάει ο πορτιέρης για να φτιάξει το δόντι του. Δεν τον δέχτηκε ποτέ. Ναι, ένα βίντεο. Λοιπόν, δεκάδες να πούμε. Για τον Άρη, επειδή την ξέρω απ' έξω. Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια. Ο Τεχέρο με τον Μεντίλη είναι στα άκρα τα αμυντικά. Ο Σούντρεκ με το Ρος στο αμυντικό δίδυμο. Ο Ράτσι με το Χόγκλα στον άξονα. Τριάδα μεσοεπιθετικής γραμμής, Μπουσαέτ, Γιαννιώτας και Γκαρέ. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Καντεβέρε. Αυτή την δεκάδα ούτως ή άλλως είχε αποφασίσει. Αυτήν έβαλε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά, για τον Βόλο, Μορέιρα κάτω τα δοκάρια, ο Μίγας στα άκρα. Ο Μίγας, κάτσε να δω λίγο να τους δω λίγο όλους, για να σου πω πώς θα παίξουν κιόλας. Ο Κόμπα με τον Μίγα, από ό,τι βλέπω, είναι στα άκρα. Ο Χέρμανσον, τι έχει βάλει, ρε φίλε. Έχει κάνει πολύ με τον Γρόσδη.
3: Αλχημιές.
2: Ναι, ο Μαρτίνεθ, Γκονζάλες, Λάμπρου, δεν ξέρω πώς παίζουνε. Δεν ξέρω πώς παίζουνε. Τζόκα, Χουάνπι και Ουρτάδο. Είναι η εντεκάδα για τον Βόλο. Δεν ξέρω πώς παίζουνε. Πρώτη φορά βλέπω αυτήν την εντεκάδα. Λεβαδιακός Όφι. Ο Λεβαδιακός, Λοντίγκιν, με Βίχρο και Τσάπρα στα άκρα. Γιάγκας και Τσιβελεκίδης είναι δύο στόπερ. Ο Τσοκάη, ο Μπάλτσι είναι οι δύο στον άξονα. Παλάσιος, Βέρμπης και Σιμελίδης. Σιμελίδης παίζει δεκάρι και ο Όσμπορν στην κορυφή της επίθεσης. Ξέρουμε την δεκάδα του Λεβαδιακού. Έλα.
3: Ναι,
2: ένα-ένα.
3: Όχι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, σηκώνω χέρι. Μην φάω καμιά πόρτα. Σηκώνω χέρι.
2: Εμείς δεν είμαστε.
3: Εντάξει, δεν είμαστε. Ισχύει. Βίχος Τσάπρας είπες τώρα και μου θύμισες τώρα. Θα γίνει καμιά πρόταση για αυτούς τους παίκτες τελικά. Όλο το χειμώνα όλοι τους παίρνανε δηλαδή. Όλοι ενδιαφερόντουσαν.
2: Όλο
3: το
2: χειμώνα.
3: Όλοι ενδιαφερόντουσαν. Ισχύει το ενδιαφέρον. Δηλαδή θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα βγάλει κάποιο και θα πει 2, 2,5, 3, 5 πάρτα, έλα. Αξίζουν τελικά, τι γίνεται με αυτό?
2: Δεν μπορώ να ξέρω αν αξίζουν. Ξέρω όμως ότι όλοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά όλοι σκόνταψαν στα λεφτά που ζητάει ο κ. Κομπότης. Για τον Τζάπρα κυρίως ζητούσε λεφτά τα οποία θεωρήθηκαν υπερβολικά από την πλευρά των ομάδων.
3: Ποιος ήταν πιο τέτοιος?
2: Και η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε, και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
3: Και όλοι, επιβεβαιώθηκε, έτσι,
2: βέβαια.
3: Όντως,
2: ναι. Και όντως ενδιαφέρθηκαν, δεν είναι ψέματα, αλλά έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Για τον Όφη, Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια. Όφη, ο οποίος πάντα παίζει με τριάδα στην άμυνα, δηλαδή με Κρίσμαν, Κοστούλα και Πούγκουρα. Ο Αθανασίου με τον Σενκέλια είναι τα δύο fullback. Η τριάδα στον άξονα είναι ο Καραχάγιος με τον Ανδρούτσο, τα δύο αμυντικά χαφ. Μπροστά ο Αποστολάκης, Νους και Τιάγκο, Σαλσίδο. Αυτή είναι η δεκάδα για τον, για τον Όφη. Λοιπόν, Φλωρεντίνο Πέρεθ, γίνει χαμός για το σχόλιο που είπε. Άντε πάλι αυτό. Για το σχόλιο που είπε για μία συνάδελφο στην ΑΜΠΕΣΕ. Δεν ξέρει καν από ποδόσφαιρο, έγραψε. Mm-hmm. Επειδή ασκεί κριτική για τις επιλογές που έγιναν στη Ρεάλ Μαδρίτης και για τα όσα γίνονται στα αποδυτήρια της ομάδας. Πράγμα το οποίο προκάλεσε πολύ έντονη αντίδραση από πάρα πολύ κόσμο.
3: Θεωρώντας, να πω κάτι έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Ναι. Θεωρώντας ότι δεν είναι αυτά τα σωστά πρότυπα για να τροφοδοτήσεις τη νεολαία. Έτσι, γιατί αυτά είναι τα πρότυπα. Ο Βινίσιος είναι πρότυπο στην Ισπανία. Mm-hmm. Ο Βαλβέρδε είναι πρότυπο για τη νέα γενιά.
2: Εννοείται.
3: Και όλα αυτά τα οποία γίνονται ουσιαστικά, αυτό ήταν και ένα πεδίο κριτικής, ότι ξέρετε κάτι, βάλτε λίγο, κάντε κάτι, γιατί δεν δίνουμε στη νεολαία με αυτά που γίνονται μέσα στους κόλπους της Ρεάλ Μαδρίτης τη σωστή εικόνα. Για να πάρει την απάντηση.
2: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
3: Του κυρίου Πέρεθ.
2: Άφησε εννοηθεί, είπε. Ότι όλοι οι κριτικοί είναι υποκινούμενοι με σκοπό να ρίξουν τον ίδιο από την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης και γι' αυτό το λόγο προκήρυξε και εκλογές. Δηλαδή θεωρεί στημένα τα δημοσιεύματα όλα, ανεξαρτήτως του σεξιστικού σχολείου, το οποίο βέβαια υποστηρίχθηκε από τον Μάριο Χεζόνια, τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ. Με σχετικό του post.
3: Τι είπε δηλαδή?
2: Έβαλε μια φωτογραφία ενός τύπου ο οποίος έχει ξεχωρίσει τον παράμεσος, είναι αυτό.
3: Α, ναι.
2: Την παράμεσο. Ο παράμεσος.
3: Αντίχειρας, δείκτης, μέσος. Παράμεσος.
2: Α,
3: μέσος. Μικρός.
2: Ναι. Μέσος. Όχι παράμεσος. Μέσος. Το μεσαίο δάχτυλο δηλαδή το ξεχωρίζει. Απαράδεκτη συμπεριφορά και του Χεζόνια. Δεν το συζητάμε αυτό. Την ίδια ώρα βέβαια είπε επίσης ότι. Ο Πέρεθ ότι γράφτηκαν πολλά πράγματα που δεν ισχύουν με σκοπό να τον πλήξουν, όπως παραδείγματος χάρη ότι είναι στο τελικό στάδιο του καρκίνου και λέει είμαι υγιέστατος, είναι ψέματα όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε για καμπάνιες διαφημιστικές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπε ότι επί θητείας μου η Ρεάλ έχει πάρει 66 τρόπαια και μίλησε για μια άφηση εννοηθεί ότι όλο το θέμα είναι εσωτερικό και υποκινούμενο από τους αντιπάλους του. Στις εκλογές θα έχει ένα Μεξικανό, νομίζω, ο οποίος θα είναι ο αντίπαλός του. Και ότι η Ρεάλ ανήκει γενικώς συνολικά στη βάση των φιλάθλων.
3: Είναι Μεξικανός, αλλά με τέτοιο, με ισπανικό.
2: Αυτό που με ενοχλεί εμένα περισσότερο, πέρα από το σεξιστικό σχόλιο του Πέρεθ, έχουμε ξεφύγει από την εποχή αυτή. Εντάξει, οι γυναίκες είναι. Δηλαδή, η Έλενα Παπαδοπούλου, παραδείγματος χάρη, η Έλενα που είναι στην Κοσμοτέ, ξέρεις ότι έχει πτυχίο προπονητή. Η Έλενα έχει παρακολουθήσει και πτυχίο προπονητή.
3: Έχει FIBA Β, όχι FIBA.
2: Δεν ξέρω ποιο. Έχει πτυχίο
3: FIFA,
2: προπονητή.
3: UEFA, κάπως έτσι λέγονται τα
2: πτυχία. Η Έλενα είναι απίστευτα καταρτισμένη στο κομμάτι των κανονισμών. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτα καταρτισμένη. Η Έλενα είναι γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
3: Έλενα, ναι, για όνομα του Θεού τώρα.
2: Δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό, δηλαδή πραγματικά είναι για το Θεό. Δηλαδή δεν γίνεται το 2026 να λες έτσι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτό που είπε ο Πέρεθ. Δεν το πιστεύουν και πάρα πολλοί παράγοντες. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κρίνουν με βάση το φύλλο. Δυστυχώς.
3: Ναι, φυσικά.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
3: Επίσης, δεν είναι ότι όποιος σας ασκεί κάποια κριτική, ότι είναι εκ των προτέρων λάθος, ας πούμε,
2: πάντα
3: και λανθασμένοι.
2: Όχι, πάντα είναι έτσι. Όταν
3: όπως
2: κριτική...
3: και έχει πολύ δίκιο, αν συμβαίνει αυτό που έγινε με την υγεία του.
2: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, γιατί θα πρέπει να τα λέμε και όλα. Δηλαδή, αν υπήρχε ολόκληρη καμπάνια, α πούμε.
2: Σωστά είπε. Σωστά είπε.
3: Που τον πεθαμένο τον ανέβαζαν, πεθαμένο τον κατέβαζαν, που λέει ο λόγος, ναι, προφανώς να βγει να καταγγείλει και μαζί του.
2: Ναι, γενικώς όμως ένας παράγοντας, όταν δέχεται αρνητική κριτική από ένα δημοσιογράφο, ψάχνει να βρει
3: πώς θα πετάξει την μπάλα στην Κερκίδα.
2: Όχι, τι μπορεί να πει εναντίον του δημοσιογράφου. Δηλαδή μπορεί.
3: Φυσικά, γιατί θα μιλούσε για την κριτική.
2: Άμα του γράψει ένας δημοσιογράφος ένα σχόλιο στο οποίο θα αναφέρει όλα τα λάθη που έκανε ο παράγοντας και ξέρω εγώ είναι παράγοντας της Ρεάλ, θα πει ο παράγοντας της Ρεάλ, έλα μωρέ, αυτός ο δημοσιογράφος είναι ατλέτικο, τι περιμένει να γράψει. Να γράψει καλά λόγια για μένα. Το κάνουν αυτό οι παράγοντες. Βέβαια, πιο πολύ με ενόχλησαν οι δηλώσεις του Αρμπελόα για τα 7 κλεμμένα πρωταθλήματα της Μπαρσελόνα και αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα του. Το σκάνδαλο Νεγκρέιρα, στο οποίο είχε εμπλακεί η Μπαρσελόνα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γελάω βέβαια με τη δήλωση του Αταμάν επίσης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας. Εγώ δεν ξέρω εγώ τύπου να μην θέλει σφύριγμα υπέρ της ομάδας του. Δεν ξέρω ούτε έναν. Πραγματικά ούτε έναν δεν έχω γνωρίσει.
3: Θα μας τρελάνει ο Αταμάν Μπέις τελικά.
2: Ναι, μα όλοι θέλουν σφύριγμα υπέρ τους. Όλοι θέλουν, όλοι οι προπονητές. Όποιος πει ότι δεν θέλει είναι ψεύτης. Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνα για τη διαμάχη, λέει, των Milwaukee Bucks με τον Γιάννη Αντετοκούμπο που δεν έπαιζε. Γιατί στο NBA έχουν διαπιστώσει εδώ και χρόνια ότι πολλές ομάδες επίτηδες κάνουν κακή πορεία για να πάρουν καλές επιλογές στο επόμενο draft.
3: Ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση το NBA έκανε την έρευνα, είπε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος, δεν ήταν λόγος αυτός για τον Αντετοκούμπο για να πάρει καλή επιλογή στο draft η ομάδα του Milwaukee. Και είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο ποιο είναι? Ότι οι Bucks τους ενδιαφέρει να κάνουν το trade του Αντετοκούμπο για να μην του δώσουν και το max συμβόλαιο αυτή, να το δώσει κάποιος άλλος, να τον έχουμε, σου λέει, υγιή, μην μας τραυματιστεί, μην μας πάθει τίποτα, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα την ανταλλαγή. Αυτός είναι ο λόγος και σε αυτό έχει καταλήξει και το NBA. Για τον Ben Moore είπαμε ότι ανανέωσε μέχρι το 2028. Η συμφωνία προϋπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Για τον Ταϊρή εγώ μαθαίνω ότι δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, εκτός και αν χαλάσουν κάποιες άλλες περιπτώσεις με τις οποίες συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται, αλλά από όσο ξέρω ο Τρινκέρι δεν έχει ως επιλογή τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή είναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διορθωθεί στο κομμάτι της συνεργασίας. Στο κομμάτι της εκτέλεσης είναι καταπληκτικός. Στη δημιουργία όμως για τους συμπαίκτες του δεν ξέρω. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες τον αντιμετώπισαν όπως έπρεπε, κόβοντάς του την αριστερή τρίπλα, περιόρισαν πάρα πολύ τη δράση του, όπως έκανε η Μπιλμπάο στο ουσιαστικά τελικό με των δύο ομάδων. Η στατιστική λέει ότι ο Ταϊρή έβαλε, ξέρω εγώ, 19 πόντους, αλλά άμα δούμε πότε τους έβαλε, όταν η διαφορά πήγε 25-26.
3: Ναι. Είχε όταν χαλάρωσαν τα πράγματα και είχε τελειώσει το μάτς ακριβώς.
2: Εντεκάδα ΠΑΟΚ, κατά πάσα πιθανότητα, Παυλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, Μπάμπα και Σάντσες στα άκρα, Μεϊτέος Ντόεφ στον άξονα, με Κωνσταντέγια μπροστά τους, Ζίβκοβιτς Τάισον στα άκρα, με Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι που δοκίμασε και σε αυτό προσανατολίζεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε βέβαια την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ, 29χρονος Αμερικανός αθλητής, ο οποίος έπαιζε στο Μέμφις, και σύμφωνα με τα Αμερικανικά πρακτορία ειδήσεων βρέθηκαν σύνεργα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και εκτιμούν ότι έφυγε λόγω υπερβολικής δόσης. Τι να πεις τώρα για αθλητή, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να κάνουν ναρκωτικές ουσίες, αλλά να φεύγει αθλητής από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε. Σήμερα έχουμε Λάτσιο Ίντερ το βράδυ, τελικό κυπέλλου Ιταλίας στις 10 η ώρα. Την ίδια ώρα η City παίζει με την Crystal Palace. Αν νικήσει, μένει στο κυνήγι για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Αν όχι, γεια σας. Η Southampton θα αντιμετωπίσει τη Hull για μια θέση στην Premier League, καθώς έχουν ανεβεί Coventry και Ipswich. Αυτό το παιχνίδι της Southampton δεν θα γίνει σήμερα. Απλά είναι το παιχνίδι που μένει για να δούμε ποια άλλη ομάδα θα ανέβει. Είπες νωρίτερα για τον Μάριο Μπατί που αποτελεί παρελθόν από τον Προμηθέα. Ο Βόβορος θα και να λάβει τον Προμηθέα. Mm-hmm. Έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια δεν ξέρω πόσες ελληνικές ομάδες μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα, του Ανδρέα Πισιόλη, ο οποίος είναι στην Τσέσκα Μόσχας. Αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη VTB League. Είναι η Βαλτική, με τις ρώσικες ομάδες παίζουν όλες εκεί. Δεν είναι και μικρό πράγμα να ανακηρύσσει κορυφαίος προπονητής σε ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου. Για μένα είναι η VTB, και έχει οδηγήσει την Τσέσκα στην κατάκτηση του κυπέλου. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι θα πάει επίσης. Βλέπω το Μοντέρο της Βαλένθια
3: να γίνεται μήλον της Έριδος, ο καινούριος σόρτς του καλοκαιριού.
2: Και το φοβερό είναι ότι τον θέλει λέει και ο Παναθηναϊκός. Ωραίο. Πέρα από τον Ολυμπιακό, τον θέλει και ο Παναθηναϊκός.
3: Διακρίνω ένα μοτίβο πια.
2: Όχι, δεν γίνεται να μην θέλει αυτό το παίχτη.
3: Ναι, αλλά δεν είναι ένα μοτίβο, ας πούμε, ότι όποιος άξιος, πανάξιος, ας πούμε, αμέσως βγαίνουν οι πέντε ομάδες με τα μεγαλύτερα μπάτζετ, Χαποέλ, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
2: Ιωτίες,
3: αυτοί που έχουν τα λεφτά, όλοι ενδιαφέρονται για τους ίδιους παίχτες, ας πούμε.
2: Εντάξει. Με αυτοί που έχουν τα λεφτά, ποιος θα μπορεί να δώσει. Τώρα είναι και η ρήτρα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, νομίζω 1,5 εκατομμύριο είναι η ρήτρα. είναι και το συμβόλαιο του παίκτη. Ο παίκτης με τη χρονιά που έχει κάνει και στην καλύτερη πεντάδα, φαντάσου και σήμερα να επαναλάβει μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σαν αυτή που έκανε στο τέταρτο παιχνίδι και στο τρίτο, η αξία της μετοχής του εκτοξεύτηκε. Θα πληρώσει πολλά για να πάρεις. Και δεν είναι ίδιος με το Σόρτς. Μπορεί να έχει κάνει step up που λένε οι μπασκετικοί, όπως ο Σόρτς, αλλά μιλάμε για ένα κορμί. Δεν είναι σαν το Σόρτς κοντός. Με περισσότερους τρόπους εκτέλεσης, καλύτερη δημιουργία, είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης από τον Σόρτς. Παρότι παίζουν το μπάσκετ της Παρή με το μπάσκετ της Βαλένθια, μπορεί να χαρακτηριστεί παραπλήσιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει τόση αφέλεια δηλαδή το μπάσκετ των δύο ομάδων. Υπάρχει εδώ μεταξύ και μια αρνητική είδηση. Προπονητής της Ανατολού Εφές, ο Σερχάτ Γκιουνές, 40 ετών, υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια της προπόνησης. Είναι μια είδηση η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά είναι.
3: Θα διαβάζω και κάτι άλλο, μιας που κάνουμε και μια αναφορά. Η FIFA λέει σχεδιάζει σόου στο ημίχρονο πάνω από 15 λεπτά για τον τελικό του Μουντιάλ το 2026. Μπράβο, παιδιά.
2: Τι κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Πάνω από 15 λεπτά αναμένεται να διαρκέσει ο τελικός του φετινού παγκοσμίου κυπέλου με τη FIFA να το μετατρέψει σε Super Bowl. Διαβάζω από το δημοσίευμα.
2: Ναι.
3: Το ημίχρονο που κρατάει 15 λεπτά παλιά στο Τέξας. Θα βάλουν μουσική, θα βάλουν τραγούδια.
2: Εντάξει, θα φάμε εκείνη.
3: Θα ξεκουραστούν οι ομάδες. Κανένα μισάωρο θα βγουν να παίξουν. Ναι. Το άλλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Ναι, του βγάζει από την.
3: Οι κανονισμοί τι λένε, άσε τι του βγάζει.
2: Ο κανονισμός είναι ένα 15 λεπτό, αλλά μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός γιατί είναι τελικός.
3: Γιατί είναι στις ΗΠΑ, γιατί ο Ντόναλτ θέλει και ο Ιφαντίνο υπάρχει.
2: Είναι show, είναι φίλε. Για τους Αμερικανούς ο αθλητισμός δεν είναι αυτό που είναι για μας.
3: Πώς γίνεται αυτός ο Ιταλός μόνος τόσο.
2: Δεν είναι για μας. Οι Αμερικάνοι το βλέπουν ως show. Δεν είναι άντε να κερδίσουμε. Οι Αμερικάνοι μετρούν το χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κανόνες σε ένα σπορ το οποίο δεν είναι δικό
2: τους. Το ότι εμείς είμαστε κολλημένοι με τις ομάδες μας δεν ισχύει το ίδιο με τους Αμερικάνους.
3: Ναι, μπορεί να είναι ο Αμερικάνος κολλημένος με την ομάδα του χόκεϊ, τη δικιά του. Πήγα εγώ να του πω πώς να παίξει το χόκεϊ.
2: Το βλέπει
3: να παίξει το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Το baseball.
2: Ρε φίλε, ο Αμερικάνος, αν πάει να δει την ομάδα του και χάνει 40 πόντους, δεν θα χάσει την όρεξή του για τα popcorn. Θα τα φάει τα popcorn, θα φάει και το hot dog, θα φάει όλα.
3: Defense.
2: Θα φωνάξει ένα defense και τελειώσαμε. Δεν είναι εδώ πέρα που θα. Δεν έχει άλλο πράγμα. Καμία σχέση.
3: Τα λέμε αύριο για και χαρά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα τεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό καμιά μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτι ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθηνά. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξέβρεση λύσης, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Ρωσία εξαπέλυσε παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων των υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορδό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων λόγω ύποπτου σακηδίου στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε κάτι ύποπτο. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του, επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Εκτός συνόρων και πάλι στην Τσεχία, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα άρπαξε μία κάρο 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Σβισλάβα από προθήκη σε εκκλησία βόρεια της Πράγας και φύγε τρέχοντας με το λείψανο. Η Αγία Σβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενεοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1995. Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

birthday to you, διότι ο Steve Lan Hardaway Maurice, γνωστός ως Stevie Wonder, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ακτιβιστής, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 13 του Μάη του 1950, γίνεται 76 ετών. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 11 ετών, θεωρείται μία από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες, έχει κερδίσει συνολικά ο Stevie Wonder 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα μάλιστα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame, το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace. Μεγάλες του επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά φυσικά επειδή αυτό το τραγούδι ήθιστε να λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια σήμερα, του το αφιερώνουμε όπως το αφιερώνουμε και σε όλους εσάς όσοι σήμερα έχετε γενέθλια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα και στη Στέλλα, είναι το Fan Club. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα, 13 του Μάη, 13 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, εκεί που είχε χαρά Θεού να σου και η μαυρίλα, να σου και η ψυχάλα. Και τώρα φυσικά φέραμε τον ήλιο, τώρα που βγήκαμε εμείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχει υπέροχο ήλιο στο κέντρο της πόλης και λίγο κινησούλα εκεί στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα, εκτός από το Stevie Wonder που έχει γενέθλια, γιορτάζει και η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και σε όσους, είπαμε, έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα χούμους, αλλά κυρίως Εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής και δι' αγαπημένο εδώ του. Και εσύ έχεις γιορτούλα σε λίγο, την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω Πέμπτη είναι 21, κάπου εκεί. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228 και αυτή είναι η Tears for Fears.

Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλους εσάς. Να στείλω ήδη την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Θέλουμε έτσι να σας ομορφύνουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάντα θερμά και για τη συμμετοχή και για την παραγγελιά. Εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην εργασία, στο τρέξιμο, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, γιατί ιδιαίτερα όταν το πρωί που έκανα μία βόλτα με το σκυλί μου και έβλεπα αυτόν τον καιρό, λέω αυτός ο καιρός πραγματικά είναι να πας στη Χαλκιδική, δεν έχει και όχι μόνο, έχουμε και στην Πιερία και παντού, να κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε από τραγούδια και όχι μόνο, 6930-078-228, και εκεί που λέγαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο, λίγο πύκνωσε και στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Όταν φτιάχνει ο καιρός, νομίζω θέλουμε να βγούμε ακόμα περισσότερο, οπότε εξού και η κίνηση αυξάνεται. Κατά τα άλλα, στα του καιρού μας, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές, το έχουμε καταλάβει, επικρατεί συννεφιά, η θερμοκρασία σημείωσε μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, όπου και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές αναμένονται και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με τα φαινόμενα όμως να εξασθενούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα αυτή η σημερινή αλλαγή του καιρού μας δείχνει ότι είσαι άστατος πολύ, αναφέρομαι στον καιρό, είναι ότι να είναι λίγο, είναι ρόκο καιρός όπως η μπλούζα που φοράω σήμερα, και η βροχή όμως από την άλλη σου λέει μπορεί να είναι, γιατί εμείς θέλουμε πάντα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η βροχή αυτή που έρχεται λίγο σ' ανακουφίζει από τη ζέστη που έχει προηγηθεί. Άσε που λένε οι μετεωρολόγοι ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει, να είπαμε, όταν έχει ωραίο καιρό, θέλουμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε τις επόμενες μέρες. Αύριο Πέμπτη θα είναι όμοιος ο καιρός όπως σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη. Παρασκευούλα όμως βλέπω έναν ήλιο, να, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή μιλάμε για κίνηση, από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη αύριο, 14 Μαΐου, κατά τις ώρες 10 και 4 έως και 5 το πρωί θα εφαρμοστούν, της Παρασκευής 5 το πρωί θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων δηλαδή και K5 Ευκαρπίας. Αυτά για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε την παραγγελιά, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Do I do? Θες να το βάλουμε σε λίγο? Σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Deep Purple, γιατί και αυτό σας το χρωστάμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε φίλος ακροατής που μας ακούει και στη Λάρισα. Φυσικά να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε Deep Purple και θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διότι ξεκίνησαν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Εντάξει, φυσικά το έναυσμα έγινε με τους Metallica, θεωρείται ήδη η συναυλία της χρονιάς. Και φυσικά σας είπαμε και για τους Foreigner που έρχονται Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ στην Αθήνα, και είπαμε support, Κώστας Τουρνάς. Αλλά και οι Deep Purple, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έρχονται 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ τίμιες, από 45 ευρώ. Μια χαρά. Deep Purple και Burn για την συνέχεια.

Deep Purple έρχονται φυσικά στην Ελλάδα 13 Οκτώβρη στο Telecom Centers Athens, στο ΟΑΚΑ. Και πόσο μα πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, για αυτό που μου έστειλες για το βιντεάκι στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί είμαι και εγώ σκυλομάνα. Όταν βλέπω βιντεάκια, αγαπημένο Κωνσταντίνε, έτσι με σκυλιά, ξέρεις πόσο μου αρέσει. Λοιπόν, χθες φυσικά είχαμε πρώτο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται, θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια. Και φυσικά πόσο πολύ χαρήκαμε με την εμφάνιση του Ακύλα και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αγχωθούμε καθόλου, διότι κατευθείαν μάθαμε ότι πέρασε στον τελικό. Και φυσικά ο Γλυκύτατος εδώ στα 17 του ο Κένζι, με μία πρόβα μόνο, μιλάμε, χορεύει Ακύλα και φέρτο. Πρέπει να το δείτε όλοι αυτό το βιντεάκι, είναι απίστευτος. Να τα χιλιάζει ο Κένζι σου, Δημήτρη. Πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Έχω κι εγώ έτσι τη δικιά μου, είναι υπέροχη. Μπράβο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Λία, η οποία στέλνει την αγάπη της φυσικά στο φίλο μας το Στάθη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε σε λίγο, μετά τους τίτλους ειδήσεων, το τραγούδι που μας ζήτησες. Αλλά ήδη παίζει ο Stevie Wonder, ο εορτάζων σήμερα για τον φίλο μας τον Κώστα. Και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θέλουμε τα μηνύματάκια σας, τις φωτογραφίες, τη συμμετοχή σας, τις καλησπέρες σας, τα χαμόγελά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6930 078 228. Φίλε Δημήτρη, μου φτιάξες την ημέρα με τον Κένζι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Πορτογαλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε ο 44χρονος για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση. Τουλάχιστον 12 τραυματίες στην Τουρκία που πλημμύρε σε περιοχές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Problem with unknowing. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε. Η Λία το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον αγαπημένο της το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νωρίτερα ακούσαμε Stevie Wonder, Do I Do. Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα μου γράφει ότι στην τρομπέτα απολαμβάνουμε τον Dizzy Gillespie και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και πάντα τα τραγούδια που μου ζητάει ο Κώστας είναι ένα και ένα. Και φυσικά ο Δημήτρης με το υπέροχο βιντεάκι του με την Kenzie. Όχι, ο Κέντζι, συγγνώμη, στα 17 του που κάνει πρόβα το φέρτο του Ακύλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Όμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο, δηλαδή πάρτε και μια ομπρέλιτσα μαζί σας, γιατί ξέρεις, εκεί που βλέπεις έναν υπέροχο ήλιο, παίρνεις βιταμίνη D, ξαφνικά έρχεται η μαυρίλα. Βέβαια αυτό είναι σαν καλοκαιρινή μπόρα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι από αυτές τις μπόρες και τις βροχές που κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Και μοσχοβολά είναι, μυρίζεις και τη βροχή. Αυτό, αχ, αυτό Κώστα το έχω κι εγώ. Καταλαβαίνω τη βροχή πριν βρέξει από τη μυρωδιά, το πιστεύεις? Η μόνη μου αίσθηση που λειτουργεί καλά είναι η μυρωδιά, τίποτα άλλο, η όσφρηση. Ένα Παρίσι, λέει ο φίλος μου, θα το περπάταγα τώρα ήρεμα. Και εγώ μαζί σου, φίλε μου. Λοιπόν, 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ακούτε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον 102.1 Ριφ, το οποίο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 κυκλοφορούν οι Rolling Stones αυτό το συγκλάκι, το Paint It Black. Το τραγούδι είναι μέρος του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath, μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards. Και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό riff στην εισαγωγή του τραγουδιού ανήκει στον κιθαρίστα τον Brian Jones. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικανικών charts.

Είπαμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ριφ και πέντε την πλάκ. Δεν τα βάφουμε μαύρα, παρότι έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ίσα-ίσα σας στέλνουμε χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Το γεγονός ότι το κινητό μου με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι λεβαδιακός όφι είναι 02, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνει. Για όσους έτσι θέλετε να μάθετε την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Λεβαδιακός όφι 02. Κρίμα για το λεβαδιακό βασικά. Μου είπε, λέει, ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε, λέει, να μάθω τώρα στις πανσέτες κολύμπι. Σωστό και αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Και πάμε σε κάτι που ναι μεν είναι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά είναι για καλό σκοπό και πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα Κυριακή 14 Ιούνιου. Υπάρχει λόγος που σας το λέω από τώρα. Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεμπέκικο, που όταν έτσι βλέπεις έναν άντρα να χορεύει ζεμπέκικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις και να το χορεύεις κιόλας αυτό το συγκεκριμένο. Και γυναίκα βέβαια, να μην είμαστε έτσι τέτοιοι, και γυναίκες ωραία χορεύουν το ζεμπέκικο, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει, που εγώ δεν είμαι αυτών των χωρών, το τσιφτετέλι με τις γυναίκες και το ζεμπέκικο με τον άντρα, αλλά τώρα αυτά δεν χρειάζονται τικέτες και τίτλοι και στερεότυπα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και σας το λέμε από τώρα, διότι ήδη μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση στο info@alzheimer.gr. Θα λάβει, είπαμε, χώρα την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο και φυσικά στόχος είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω με Smiths και Big Mouth Strikes Again, το οποίο μας έρχεται εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's, από το 1986 για την ακρίβεια, διότι σαν σήμερα το 1983, λίγο νωρίτερα, το βρετανικό συγκρότημα των Smiths κυκλοφορεί το πρώτο του συγκλάκι με τίτλο Hand in Glove.

Πού είσαι εσύ, αναφέρομαι στη φίλη μου την Αθηνά. Μας έλειψες, έχεις καιρό να μας στείλεις μήνυμα και ανησυχούμε. Αν δεν μας στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σας ψάχνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί ανατολικά. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Βάλε, λέει, και ένα Boy George που είναι επίκυρος, Eurovisionικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Eurovision μετά τις 6. Ο καημένος όμως χθες πήρε μία στεναχώρια γιατί συμμετείχε, για όσους δεν το γνωρίζετε, με το San Marino και μία υπέροχη τραγουδίστρια που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομά της, αλλά είναι υπέροχη και θα το πω μετά τις 6 ποια ήταν. Και τελικά δεν πέρασε χθες στον πρώτο ημιτελικό, δυστυχώς, στο San Marino, που μεταξύ μας ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι από άλλα που περάσανε. Αλλά αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ευελπιστώ να έρθει και στην παρέα μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να λίγο σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή τη βραδιά που εννοείται ότι έπαιξε πίτσα, δεν το συζητάω. Και εντωμεταξύ, όχι τίποτα άλλο. Έχεις αύριο και δεύτερο ημιτελικό Πέμπτη και Σάββατο έχεις μεγάλο τελικό. Μετά απορώ γιατί δεν μπαίνω στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή μου ζήτησε η φίλη μου Αθηνά Boy George και εγώ χατήρι δεν χαλάω, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Boy George, αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Νεράκη με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 1993 οι Red Hot Chili Peppers, οι Betty Midler και Barry White δανείζουν τις φωνές τους. Πολύ θέλω να το κάνω αυτό. Στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο του 4ου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Τους έβλεπες τους Simpsons, εννοείται. Με τίτλο Krusty Gets Cancelled. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έξυπνα shows ever. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου χαλάσω, Κώστα, αλλά ο Δημήτρης Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πρωτεϊνική γαλατόπιτα. Λοιπόν, Boy George, Red Hot Chili Peppers, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και μετά τις 6 εννοείται ότι σχολιάζουμε Eurovision, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ την είδατε χθες και την παρακολουθήσατε. Να τα λέμε.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όπως δηλούσε, αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβρη του 2017. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση στο μεταξύ πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχείρει να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρρεια. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστήμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι τους και να τους τα παραδέσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Ηρακλείου και σύμφωνα με το συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Το Ursa Major, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που έφτασε στο γαλλικό πρακτορείο. Το πλοίο βυθίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, στη Νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
7: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
7: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: με την ιστορία με την Άνοιξη και τη Σοφία Βόσου και το σαξοφωνίστα που αρρώστησε ο δικός μας και κάπως εκεί ρίχνουμε τη 13η θέση που λάβαμε στη Eurovision. Και όπως λέει και η φίλη μου η Αθηνά, χθες φάγαμε πιτσούλα, οπότε λέει σήμερα ριζοκοφρέτες.
1: Γιατί έρχεται και δεύτερη βραδιά αύριο.
0: Γιατί έρχεται και αύριο, Πέμπτη και το Σάββατο έχουμε.
1: Και το Σάββατο, φυσικά. Τελικό. Το Σάββατο εκεί πια είναι η υπερπαραγωγή.
0: Εκεί είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτονόητο είναι ότι η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, μέχρι και 70% έφτασε σε κάποια φάση και μάλιστα το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, διαβάζω ότι το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ γενικότερα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44%. Αναφέρομαι στον πρώτο φυσικά ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Εννοείται ότι τον είδες, γι' αυτό σε θέλω εδώ.
1: Τον είδα φυσικά. Ήταν ωραία τραγουδιά, ακούσαμε χθες. Άλλωστε η χθεσινή βραδιά, ο πρώτος ημιτελικός δηλαδή, ήταν μάλλον μαζεμένα όλα τα φαβορί.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Οπότε αυτό καθιστά
0: ακριβώς
1: τον δεύτερο αύριο, κάπως αδιάφορο.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ωστόσο,
0: καλά, εννοείται,
1: θα δούμε φυσικά και την Κύπρο που διαγωνίζεται αύριο, αλλά και τη Βουλγαρία που επιστρέφει με ένα τραγούδι το οποίο έχει αξιώσεις. Η Ρουμανία που είναι πολύ επίσης
0: δυνατή
1: φέτος, και άλλες χώρες, φυσικά Τσεχία, Αρμενία, είναι η Λετωνία, η Δανία που είναι επίσης από τα φαβορί, Αυστραλία ακόμη ένα φαβορί, η Ουκρανία. Ωστόσο όμως τα περισσότερα ήταν στον χθεσινό ημιτελικό και ήταν πολύ μεγάλη μάχη η χθεσινή.
0: Και το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι κατευθείαν χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς να αναμονή, πρώτη-πρώτη Γκρίς. Δηλαδή και δεύτερη Φιλανδία. Τα δύο φαβορί.
1: Που έκανε και την Μαρία Κοζάκου να πει: εδώ τελειώσαμε.
0: Καληνύχτα
1: σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είχε δίκιο.
1: Υπήρξαν χώρες που μείναν απ' έξω που δεν το περιμέναμε.
0: Το
1: Σαν Μαρίνο μάλιστα με guest star τον Boy George.
0: Πολύ με στεναχώρησε αυτό.
1: Αυτό είπαν πάρα πολλοί.
0: Αλήθεια στεναχωρέθηκα. Γιατί χάρηκα από τη μία που είδα τον Μπράβο. Πες μου ρε εσύ πώς τη λένε την τραγουδίστρια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
1: Συν κάτι.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστή
1: βρούμε,
0: η τραγουδίστρια, θα
1: συνήθα,
0: το βρούμε.
1: Νομίζω, ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και ήταν ωραίο το Superstar, το τραγούδι του Σαν Μαρίνο εννοώ. Ήταν από τα ωραία τραγούδια. Για
1: ήταν
0: μένα
1: ένα δίσκο τραγούδι,
0: δίσκο
1: όπως
0: κομμάτι,
1: το είδαμε,
0: ναι.
1: Συνηθισμένο για τη Eurovision.
0: Ναι, Eurovision είναι
1: Σενίτ, η τραγουδίστρια.
0: Μπράβο. Γνωστή η τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Έχει
0: είναι
1: πάει πολλές φορές. Άλλωστε το Σαν Μαρίνο μας έχει συνηθίσει στις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές του. Okay. Δεν περιμέναμε το Βέλγιο να περάσει. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη χθες σε τις χώρες που πέρασαν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έβλεπες εκεί όλους με τις σημεούλες να τις κρατάνε και να τις κουνάνε
0: εννοείται.
1: Περιμένουν να ακούσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μαγική
1: και δύσκολη και. Ο Ακύλας πέρασε πάντως. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, νομίζω, αυτό που είδαμε.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις τελικά πώς σου φάνηκε και η επιστροφή της Λύρας μετά από 21 χρόνια. Πολύ ευρηματικό, κατά εμέ, από άποψη.
1: Την πρώτη φορά που το είδαμε, ναι, με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και είδες πώς το χρησιμοποίησε τόσο ωραίο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Τόσο όσο, νομίζω.
0: Τόσο όσο. Μπράβο, αυτό.
1: Βέβαια, σχολιάστηκε και αρνητικά πολύ αυτό
0: καλά,
1: στα social. Αλλά
0: εμείς,
1: εντάξει, εννοείται αυτό είναι. Άλλωστε κάποιοι είδαν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν. Μην ξεχνάς.
0: Αρνητικά.
1: Αρνητικά εννοείται.
0: Έτσι. Eurovision χωρίς γκρίνια δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι
0: μα
1: Eurovision.
0: Μα και να κερδίσουμε πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Μα αυτό είναι
0: γιατί
1: Eurovision.
0: Γιατί μετά θα λέμε πώς θα την
1: πώς θα την διοργανώσουμε.
0: Πώς θα την αντέξουμε.
1: Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Οικονομικά.
1: Πού θα γίνει. Θα μαλώνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ας γίνει στις Αίρες, ας πούμε. Γιατί όχι.
1: Αν υπάρχει
0: χώρος. Ναι,
1: είναι
0: η γενέτεια.
1: Μάλιστα το Σάββατο το βράδυ στις Αίρες θα υπάρχει γιγαντοθόνη στον κεντρικό πεζόδρομο.
0: Έτσι.
1: Ο Δήμος το έχει διοργανώσει έτσι ώστε να παρακολουθήσουν οι συντοπίτες του Ακύλα την προσπάθειά του για τον τελικό.
0: Ο οποίος είπε: πάμε να τα σκίσουμε το Σάββατο, λέει, να τους δείξουμε πώς γίνεται. Πολύ μ' άρεσε.
1: Βλέποντας βέβαια τα τραγούδια χθες και συγκεκριμένα της Φινλανδίας που είναι ο αντιπαλός μας, ο βασικός.
0: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι της Φινλανδίας, μόνο το βιολί μ' αρέσει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει, γιατί δεν σου μένει.
1: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
0: Δεν έχεις κάτι να πεις μετά.
1: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
0: Σου κολλάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι καν λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο την πάτησες, γιατί μετά λες όλη σου την ημέρα φέρτο κτλ. Ενώ της Φινλανδίας. Εντάξει, κούκλα, καταπληκτική.
1: Είδες τι τρέξιμο έκανε για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο της σκηνής, το έχεις δει. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την ώρα που εμείς βλέπαμε κάτι άλλο.
0: Να
1: τρέχει με το βιολί και να της φτιάχνουν και το φόρεμα για να μπορέσει να φτάσει
0: στο σημείο. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Αλλά όχι, το δικό μας είναι καλύτερο. Και δεν το λέω γιατί
1: ενώ εμείς είχαμε ένα σωσία στη σκηνή.

0: Είχαμε σωσία, ναι.
1: Ναι.
0: Ήθελα επίσης να μου σχολιάσεις τώρα που ξεκινήσαμε πέραν της Λύρας, πώς σου φάνηκαν και οι συμμετοχές των υπολείπων, της Παρθένας, της Χοροζίδου, που τελικά η μαμά δεν ήταν η Παρθένα.
1: Όχι, ήταν μια γιαγιά τελικά που έπλεκε το σκουφάκι.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Η γιαγιά που πλέκει το σκουφάκι.
0: Για τον εγγονό.
1: Το άγαλμα, ναι, αναφορά στην αρχαία, ναι, ναι, ναι, Ελλάδα, και το χρυσό. Στο χρυσό που ούτως ή άλλως μιλάει το
0: τραγούδι. Για τον
1: τραγούδι,
0: υπερκαταναλωτισμό για και την απληστία κτλ.
1: Εκεί, ναι, λοιπόν, σε εκείνο το σημείο υπήρξε ανασωσία στο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει ο Ακύλας επάνω ψηλά.
0: Μπράβο,
1: και να,
0: γιατί...
1: πει τη γέφυρα του κομματιού. Οι άλλες συμμετοχές πώς σου φάνηκαν όμως?
0: Λοιπόν, μου έκανε, επειδή ξεκίνησε και τη βραδιά η Μολδαβία, μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και η Μολδαβία. Δεν αστειεύοντας λίγο το λέω,
1: ναι,
0: αλλά ήταν Eurovisioniακό και αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία λέξη αυτή που λέω, δεν το συζητάω. Η Φιλανδία, όπως ανέφερα, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, πέραν του βιολιού, δεν θεωρώ ότι, αν και μετά τον πρώτο ημιτελικό εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση στοιχηματικά, και στη δεύτερη ο δικός μας, ο Ακύλας.
1: Ναι, και επίσης μην ξεχνάς ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος, ψηφίζουν οι επιτροπές.
0: Αυτό,
1: όμως,
0: αυτό
1: το Σάββατο,
0: δεν είναι καλό για μας ενδεχομένως.
1: Όμως το Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Το Σάββατο είναι μια καινούργια Eurovision.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξεχνάμε τους δύο ημιτελικούς και το Σάββατο είναι κάτι καινούριο.
0: Να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα και στο αφιερώνω, Χρήστο, γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή και τη χαρά. Πάμε να ακούσουμε Eurovision και επιστρέφουμε. Ήδη χορεύει.

0: Εδώ είμαστε, σχολιάζουμε μετά τις Eurovision, διότι χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό και αύριο φυσικά αναμένουμε το ραντεβού, πάλι δίνεται αύριο 5η 14 του Μάη στον δεύτερο ημιτελικό. Βέβαια λέγαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση ο πρώτος ημιτελικός, αλλά επίσης ήταν μεγάλη και η δυναμική της εκπομπής, δεν ξέρω αν την είδες μετά, Eurovision Night, που παρουσίασαν η Μπέτη Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Καλά, την Κατερίνα την Βρανά την αγαπώ, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι δέσανε πάρα πολύ καλά και τα παιδιά και τα τρία, και σημείωσε και αυτή έτσι καλό μερίδιο τηλεθέασης γενικότερα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και το pre-show ήταν.
0: Και το pre-show. Ναι. Για πες μου λίγο για τη διοργάνωση της γνωστής οικογένειας Βαρόφσκι, ας πούμε, η παρουσιάστρια. Εντάξει, κούκλα.
1: Κούκλα. Έχω να πω όμως της γνωστής οικογένειας δεν μπορούσε να βάλει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εκτός αν τα κρατάει για.
0: Για μετά, καλέ. Είπε να το ξεκινήσει. Ίσως θέλει να ξέρει.
1: Ο παρουσιαστής πώς σου φάνηκε.
0: Ο παρουσιαστής, αν μη τι άλλο, νομίζω ενδυματολογικά, μας έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
1: Κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Επειδή σε αυτές τις χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, συνηθίζονται τέτοιοι παρουσιαστές, έχουν πολλούς παρουσιαστές με αυτό το παρουσιαστικό που είδαμε τον χθεσινό, δεν είναι περίεργο για αυτούς. Για μας είναι κάπως. Δεν θα είχαμε έναν τέτοιο παρουσιαστή ενδεχομένως.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν με ξένησε δηλαδή.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε.
1: Έτσι,
0: μου άρεσε.
1: Και να κάνει μια τέτοια.
0: Ήταν σαν περσόνα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Ωραία περσόνα όμως.
1: Αλλά...
0: Και τη γνωστή οικογένεια υπέροχη ήταν, υπέρλαμπρη, με την κόκκινη την
1: κουβαλέτα. Αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο υπέρλαμπρη, έχω την εντύπωση.
0: Τι περίμενε, θα βάλει όλα τα Σβαρόφσκι πάνω.
1: Ίσως θα βάλει το
0: Σάββατο. Και μια τιάρα και δεν ξέρω τι και ένα σωρό.
1: Η Σερτά Μπερενέλ που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν προσκεκλημένη, μάλλον την προσκάλεσαν να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό το Σάββατο, ωστόσο δεν μπορεί γιατί έχει μια υποχρέωση, μια δικιά της συναυλία στην ουσία, το ανακοίνωσε από το Instagram, την είδα πριν από λίγο, και επίσης είπε ότι δεν συμμετέχει λόγω και της πολιτικής κατάστασης. Διότι μετά πρέπει να γυρίσει και στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό και αυτό. Α, και ο Στάθης ο Βουλγαρίδης εδώ κάτι μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν και σχολιάζαμε και τα τραγούδια. Έχουμε εδώ λίγο μία διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας αρέσει αυτό με τον Χρήστο. Διότι μου έλεγες πριν για τα τραγούδια, ας πούμε, εγώ σου έλεγα για τη Φιλανδία ότι μου έμεινε το βιολί. Βέλγιο μου άρεσε, Σουηδία μου άρεσε, αν και με κνεύρισε λίγο αυτό με τη μάσκα. Δηλαδή, τάχα μου, δεν θέλω να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μην πας στη Eurovision, αν δεν θες να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, καλή μου.
1: Τι να φέρες όμως. Τη μάσκα της, δεν τη
0: μα φορούσε. Και τις προάλλες που την είδα να δίνει μια συνέντευξη πάλι με μάσκα. Ό,τι να είναι. Μολδαβία εντάξει είχε πλάκα. Ισραήλ εμένα δεν μου άρεσε, εσένα σου άρεσε.
1: Εμένα μου
0: πάρα
1: άρεσε.
0: Πολύ σου άρεσε. Βέβαια υπήρξε αρκετά. Και ένα κλίμα αντίστοιχο.
1: Και
0: όταν...
1: αυτή τη φορά ακούστηκαν όλα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο εκείνη την ώρα. Όχι όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν
0: όχι όπως πέρυσι τουλάχιστον.
1: Χειροκροτήματα. Ναι. Πάνω στις διαμαρτυρίες.
0: Ο Στάθης λέει να στείλουμε σένα του χρόνου στη Eurovision με την μπάντα της R3. Η πρώτη τριάδα θα είναι Στανταράκι.
1: Θα είναι στην μπάντα και ο
0: και
1: Στάθης,
0: ο Στάθης.
1: Φαντάζομαι.
0: Σερβία, Κροατία, επίσης Λιθουανία και Πολωνία, να σου πω την αλήθεια μου, ούτε ενθουσιάστηκα, αδιάφορα και αυτά μου φάνηκαν.
1: Όχι, και αυτό που σχολιάζαμε χθες ήταν με το κτέλ και πίσω.
0: Τι καλοί που είμαστε, τι γλυκοί σαν άνθρωποι. Και όπως λέγαμε επίσης, επειδή είμαστε πολύ γλυκοί, λέγαμε ότι αύριο Πέμπτη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν φυσικά της συμμετοχής της Κύπρου, που φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, η οποία έχει πολύ δυναμική έτσι, εμφάνιση, δηλαδή είναι τόχη η κοπέλα.
1: Ωστόσο αυτό που ακούγεται είναι ότι πρέπει να βελτιώσει τα φωνητικά της, γιατί και αυτό που είδαμε...
0: Την εμφάνιση την έχει, ναι.
1: Σαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει από τις πρόβες που είδαμε, φαίνεται ότι δυσκολεύεται κάπως να τραγουδήσει. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, άμα είναι δεν πας στη Eurovision, πήγαινε σε άλλο.
1: Τι έπαθε μια άλλη συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Πάντως για τον Ακύλα και για το τραγούδι του Φέρτο εννοείται, διαβάζω αποθέωση και από τον BBC, διότι σου λέει άλλο επίπεδου κομματάρα και πολύ φιλόδοξη σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός νομίζω ότι φέτος τα έδωσε όλα. Και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι είναι η πρώτη φορά που είχε και... Καλά, κάθε φορά έχει όρεξη και κέφι και μας το αποδεικνύει. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να πεις και τίτλους ειδήσεως σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ασχολήθηκε έτσι πραγματικά και έχει δει τόση απήχηση από τον κόσμο που το λέγαν και τα παιδιά και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης, ότι πρώτη φορά, λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. στα 10 χρόνια παρουσίας που έχουν στην Eurovision με τον Ακύλα. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το θετικό κλίμα και η απήχηση, πέραν από τις γκρίνιες, το ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι θα είδες και τον κόσμο που φορούσε σκουφάκια,
0: Ακύλα. Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Μα και ήδη πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο Ακύλας, ένιωθες μία ενέργεια φοβερή. Εσύ που την έβλεπες με την πίτσα από το σπίτι. Περιττό να σου πω ότι έφαγα 4 κομμάτια
1: σούσι
0: πίτσα.
1: Θες,
0: εσύ έφαγε σούσι. Ναι. Α, γιατί θες να φας, το κρατάς την πίτσα, ναι, για τον
1: ναι,
0: τελικό.
1: Είπαμε, ναι.
0: Αύριο,
1: αύριο
0: σουβλάκια.
1: Μάλλον για σουβλάκια.
0: Είδες, μου το είπα.
1: Λοιπόν, αλλά είπαμε, μην φάμε πίτσα από την πρώτη.
0: Εγώ έφαγα πίτσα χθες και 4 κομμάτια από την αγωνία μου. Και μην σου πω ότι τα περισσότερα τα έφαγα όταν τραγουδούσε ο Ακύλας. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο τραγούδι που πάλι είναι φυσικά. Γιατί η Ρουσλάνα θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μας έφαγε βέβαια το Σάκη Ρουβά τότε, αλλά τη συμπαθούμε, την αγαπάμε τη Ρουσλάνα. Και το Wild Dances.
1: Μας πήρε
0: τη θέση, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τη το δίνουμε. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ποιον? Με τον Χρήστο το Χατσιμίση. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουλασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη Νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
7: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αχ, ωραία, περνάμε εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Σταύρο, που μας ακούει εκεί στα Λαγκαδίκια με τις ακακίες, με τις φλαμουριές, με τις ωραίες μυρωδιές. Σε ζηλεύω, φίλε Σταύρο, να ξέρεις γενικότερα, γιατί λέμε κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την Eurovision, για λίγο, διότι είπαμε είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε Eurovisionική. Και πάμε στο μακιγιάζ της Μαντόνα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, στο Met Gala, το οποίο σου λέει, τώρα το μάθαμε, είναι εκεί που εμφανίστηκε η Μαντόνα με ένα καράβι πάνω στο κεφάλι της, αυτή την εμφάνιση σχολιά. Τώρα στο Met Gala 2026, που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καμία εμφάνιση, αλλά εντάξει, αυτό είναι το νόημα του Met Gala, να είναι πολύ extravagant και να μην έχεις και εξήγηση και γενικά να σου είναι κάτι διαφορετικό. Το μακιγιάζ της, ξαναλέω, περιλάμβανε, σου λέει, μία σκιά που κοστίζει μόλις 10 ευρώ, κολακεύει πάρα πολύ όσες έχουμε καστανά μάτια και αποδεικνύει έτσι Μαντόνα πως ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, σου λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβά προϊόντα για να δείχνει πολυτελές, και παρότι το gothic inspired look της τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ιδιαίτερη, σου λέει, εντύπωση έκανε το βλέμμα της αυτή η σκιά από γνωστή εταιρεία που δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, την οποία οι περισσότερες γυναίκες πλέον τη χρησιμοποιούμε και εδώ στην Ελλάδα. Κοστίζει μόνο 10 ευρώ και ήδη φυσικά έχει γίνει μετά τη Μαντόνα viral στα social media. Να υπενθυμίσω ότι η Μαντόνα θα βγάλει φυσικά το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions 2, ή αν θέλετε Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026. Οπότε θα συνεχίσουμε και με Μαντόνα, αλλά και παρέα με τον δικό μου τον αγαπημένο Weekend, διότι είναι populars και οι δύο, και το τραγούδι λέγεται πιο popular. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στη Λεωφόρο Νίκης, Παύλου Μελά, Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Όσο το ακούς, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. David Guetta, Daddy Swims, τον Σενάι, ανέβηκε μια θέση από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη θέση νούμερο 7 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε όμως να σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για σήμερα, σήμερα βράδυ Τετάρτης 13 του Μάη. Πάμε σε μια μουσική πρόταση. Ο Κώστας ο Χατζής, γνωστός, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται συστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στη μικρή σκηνή. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίγκος. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε στα 20 ευρώ. Επίσης σας έχω και κάτι θεατρικό. Η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Αυλαία, μετά από συνεχόμενα sold out, σημαντικές διακρίσεις και από κοινό αλλά και από κριτικούς και μια πορεία που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια, έρχεται λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη σκηνή ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα στο θέατρο Αυλαία και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Ο Μόμπι θα έρθει στην Ελλάδα και αυτό, σας τα έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια του Release Athens 2026, 1η του Ιούλη, μαζί του και η Garbage εννοείται, και αυτή τη στιγμή ψάχνει το μωρό του.

Λοιπόν, αυτή είναι το συγκρότημα Katrina and the Waves. Αυτό είναι το Shine a Light. Είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 και μάντεψε. Είχε βγει πρώτο. Νομίζω έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι έχει πάθει, και νομίζω σαν να τρολάρει λίγο τον διαγωνισμό, γιατί τα τραγούδια που στέλνει ή πηγαίνουν στην τελευταία θέση. Δηλαδή, ίσως θέλει να βγαίνει πρώτη από το τέλος. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά το σνομπάρει. Αυτό πιστεύεις? Ενδεχομένως και αυτό. Πάντως τα τραγούδια που στέλνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και φέτος που το άκουσα, είναι αστείο. Δηλαδή είναι λες και ξέρεις, τρολάρει το διαγωνισμό. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό. Αύριο Πέμπτη έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και φυσικά όλοι περιμένουμε το Σάββατο που θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό ο Ακύλας. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε το Σάββατο. Είπαμε για να κάνετε τις παραγγελιές σας. Οπότε φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα. Και φυσικά θα κλείσω με Βίκυ Λέανδρος, γιατί άνοιξε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Προλάβουμε να ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν ή όχι? Όχι, αύριο Τζόνι Λόγκαν, δεν πειράζει, το χρωστάω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση που θα τον ακούσετε στο δελτίο ειδήσεων. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5-7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση και πάντα φυσικά ευελπιστούμε, δηλαδή για όλους εσάς, με πολύ και καλή μουσική. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 22 βαθμοί Κελσίου, πάρε ομπρέλα αύριο, γιατί έτσι θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, αλλά από Παρασκευή θα πάμε να τρέχουμε στα λιβάδια, Κωνσταντίνα, Παρασκευή. Και Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα. Χαμός θα γίνει. Έτσι, να πλύνω και το μοτοσακό. Ποιος μου είπε τις προάλλες, οδηγείς μοτοσακό? Ξέρεις πόσο καιρό είχα ακούσει αυτή τη λέξη, μοτοσακό? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο. Όλο της ημέρας. Έρχεται ο Θανάσης ο Βικόβουλος και γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μία σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Τέσλα, Elon Musk, καθώς και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό, που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιδιοεγερτών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους, η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφαλείας και φοιτητικής μέριμνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές μέχρι αυτή την ώρα. Ένας οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμώτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από την Βαλένθια για τα play-off της Euro League. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera είχαν κάθε λόγο να κοιτάνε αφιψηλού εκείνους της, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάλου στα περίπτερα εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Βλέπετε, είχαν στις ράχες τους τα φτερά, αλλά και στις κεφαλές τους τις δάφνες αυτών που στις 27 Απριλίου του 1901 είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο Ιταλίας με αυτοκίνητα. Ράλι που λέμε. Κακά τα ψέματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να χαράξεις μία διαδρομή 1650 χιλιόμετρων σε δρόμους σκληρούς και με αυτοκίνητα που δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες. Να σκεφτείτε πως από τους 72 οδηγούς που δήλωσαν συμμετοχή, εκκίνησαν τελικά 32. Πάντως, οι 30 κατάφεραν να τερματίσουν. Τι διαδρομή και εκείνη, Θεέ μου, Μετά την εκκίνηση στο Τωρίνο, οι οδηγοί πέρασαν από τη Γένοβα, τη Λα Σπέτσια, τη Φλωρεντία, τη Σιένα, τη Ρώμη, το Τέρνι, την Περούζα, το Φάνο, το Ρίμινι, την Τσεζένα, την Μπολόνια, την Πάντοβα, τη Βιτσέντσα και τη Βερόνα, πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στο Μιλάνο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μερικά γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Γιωβάνι Ανιέλη, παππούς του πιο διάσημου Γιάννη και ιδρυτή βέβαια της Fiat, ο Εμμανουέλε Μπριχεράσο, ιδρυτής του Automobile Club Italia, και ο Κάρλο Μπισκαρέτη, ιστορικός, εικονογράφος και σχεδιαστής. Νικητής πάντως αναδείχθηκε ο Φελίσιο Ναζάρο με ένα Fiat 8 ύπων.

ιστορία θα σας πω εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο δε τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να διαβάσουμε τα νέα σας. Γιούζι Μπεχαρία, φίλες και φίλοι, ο πρώτος καλεσμένος σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας, σε ένα από τα ιστορικότερα άσματα της γειτονικής Ιταλίας, το Sulla Bicicletta, δηλαδή πάνω στο ποδήλατο. Πόσο ωραία τραγουδά ο Γιούζι Μπεχαρία. Είναι πραγματικά να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς από τις διάφορες γωνιές της Ιταλίας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του 1947. Βέβαια, εσείς εύλογα θα ρωτήσετε για Στάσου. Εδώ, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής, στην εισαγωγή, μίλησες για την διεξαγωγή στις 27 Απριλίου του 1901 του πρώτου γύρου Ιταλίας με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο, τι δουλειά έχει στη σημερινή εκπομπή? Α, είναι εκπομπή παραπλάνησης. Μετά τον αγώνα εκείνο, φίλες και φίλοι, η έννοια γύρο, δηλαδή γύρος, είχε πλέον μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ένα νέο τοπίο γεννιόταν. Ένα τοπίο, ένας κόσμος που έδινε πολλές αβάντες στο χώρο της περιήγησης ως παράγοντα τουρισμού και κατ' επέκταση οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τεχνολογικής. Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι της Corriere della Sera, από την ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο συντάκτη, είχαν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι. Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Gazzetta dello Sport, τα στελέχη αντάλλαζαν ελιές από μνημόσυνο και κονιάκ. Άλλα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Ο συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός γινόταν με όρους δημιουργίας και όχι ψέματος. Δεν υπήρχε λάσπη, δεν υπήρχε κυτρινισμός. Ποιος θα σηκώσει τις πλερέζες που βαριά είχαν πέσει στην εφημερίδα? Μα ποιος άλλος, ο γεννημένος στο Φορλί στις 25 Σεπτέμβριου του 1881, Τούλιο Μοργκάνι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ηλικία 18 χρόνων, έχοντας μετακομίσει ήδη στο Μιλάνο με την οικογένειά του, ο Μοργκάνι διέκοψε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και μπήκε ως βοηθός δημοσιογράφος στην εφημερίδα L'Italia del Popolo, η οποία εξέφραζε τότε την φιλελεύθερη, θα λέγαμε, ρεπουμπλικανική πολιτική στη Βόρειο Ιταλία. Περίπου την ίδια εποχή ο Μοργκάνι αποκάλυψε και το πάθος του για τους εθέρες. Συγκεκριμένα το 1904 πραγματοποίησε μία πτήση με αραιόστατο. Λοιπόν, σε καλό του βγήκε, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης εκείνης γνώρισε τον Eugenio Camillo Costamagna, διευθυντή της εφημερίδας La Gazzetta dello Sport. Από αυτούς που κλαίνε δηλαδή, απλά ο διευθυντής. Ο Costamagna αποκόμισε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από τον Μοργκάνι και έτσι τον προσέλαβε. Πολύ γρήγορα θα σας πω πως έγινε και αρχισυντάκτης της εφημερίδας σε ηλικία μόλις 23 χρόνων, παρακαλώ. Εκτός από το έργο του στη δημοσιογραφία, ο Μοργκάνι επρόκειτο να γίνει ένας μεγάλος διοργανωτής αγώνων. Με πρωτοβουλία του η Gazzetta dello Sport διοργάνωσε τον πρώτο ιταλικό αγώνα μοτοσικλέτας, τον θρυλικό αγώνα 1000 χιλιόμετροι a squadre. Αυτός ήταν που διοργάνωσε τον Gran Fondo, έναν αγώνα ποδηλασίας μόλις 600 χιλιόμετρων, το γύρο της Λομβαρδίας του 1907, αλλά και τον αγώνα Μιλάνο Σαν Ρέμο την ίδια χρονιά. Η σκιά όμως του 1901 και του πρώτου γύρου αυτοκινήτων που είχαν διοργανώσει αντίπαλοι δεν έλεγε να φύγει. Και ας είχε γίνει πλέον ο Μοργκάνι εκδότης πλέον της εφημερίδας.

Ο τύπος όμως, φίλες και φίλοι, ήταν πολύ πετούμενο. Πήρε λοιπόν πένα και χαρτιά και έγραψε μία επιστολή που την έστειλε τόσο στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον οποίο γνωρίσαμε, τον Εμίλιο Κωνσταμάνια, όσο και στον συντάκτη ποδηλασίας, τον Αρμάντο Κουνιέ. Τι τους έλεγε? Και αν αυτοί διοργάνωσαν γύρω της Ιταλίας με αυτοκίνητο, εμείς θα διοργανώσουμε γύρω της Ιταλίας με ποδήλατο. Τσακ, να και τα τραγούδια, ε. Και θα μείνουμε και στην ιστορία. Συν της άλλης, ήθελε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Βοργένη είχε τρόπο να μαθαίνει μέχρι και τα οκτασφράγιστα μυστικά. Τα επτασφράγιστα τα είχε πρωινό. Και ήξερε πάρα πολύ καλά πως η αντίπαλη εφημερίδα Corriere della Sera σχεδίαζε να διοργανώσει εκείνη πρώτη έναν δικό της πανιταλικό ποδηλατικό αγώνα και να ζευγαρώσει τις πανιταλικές επιτυχίες της μετά τον αγώνα των αυτοκινήτων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σιλβάνα Παμπανίνη σε ένα τραγούδι του 1950. Ένα τραγούδι που σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει, διότι ως γνωστόν σήμερα τα σκιάζει όλα το απεχθές και ευνοχιστικό politically correct. Και θα καταλάβετε τι εννοώ για το μπελέτσε in bicicleta. Προσέξτε στίχο. Πού πας ομορφιά μου με το ποδήλατό σου? Βιάζομαι να κάνω πετάλ κι εγώ στο πλευρό σου με θέρμη. Τα λεπτά, τορναρισμένα, όμορφα πόδια σου έχουν ανάψει ένα τεράστιο πάθος στην καρδιά μου. Λοιπόν, καλά τα έλεγε ο φίλος μας ο Τούλιο Μοργκάνι. Αλλά υπήρχε ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Η La Gazzetta dello Sport ζούσε δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ωστόσο, πολύ γρήγορα επρόκειτο να ακολουθήσει η Giro di Lombardia, τον οποίο προαναφέραμε, και ο αγώνας Μιλάνο Σαν Ρέμο, τους οποίους είχε στήσει ο Μοργκάνι. Ο Παράς, λοιπόν, ξαναγύρισε στα ταμεία της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης Κωνσταμάνια αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα. Ο εφνιδιασμός, ως γνωστόν, ήταν ανέκαθεν μεγάλο ατού στους πολέμους πάσης φύσεως. Έτσι, λοιπόν, στις 7 Αυγούστου του 1908, στην πρώτη σελίδα της έκδοσης La Gazzetta dello Sport, που πάντοτε κυκλοφορεί με ροζ φύλλο, η ανακοίνωση της διοργάνωσης από την πλευρά της εφημερίδας του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας έπεσε σαν βόμβα. Ραντεβού τον επερχόμενο Μάιο έδινε η εφημερίδα. Οι Γάλλοι είχαν ήδη πετύχει πάρα πολλά με το θρυλικό Tour de France και οι Ιταλοί ομολογουμένως πήραν πάρα πολλές ιδέες από τους Φραντσέζους. Ο νικητής του Giro d'Italia, όπως ονομάστηκε ο γύρος της Ιταλίας, θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 5.325 λιρών, καλά λεφτά για τότε. Χρηματικό έπαθλο θα έπαιρναν όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ναι, 300 λίρες. Να σκεφτείτε ότι 150 λίρες ήταν ο μισθός που θα έπαιρνε ο διευθυντής του αγώνα. Και ήταν όσο και το έπαθλο του τελευταίου σε ειδική διαδρομή, όχι στο σύνολο. Που λέει ο λόγος, μπορεί να είπε και ο διευθυντής, βρε χίλιες φορές να είχα τρέξει μαζί τους. Βέβαια, καλά είπε ο ιδιοκτήτης εφημερίδας, θα βάλω λεφτά, αλλά τα έξοδα υπολογίστηκαν σε 25.000 λίρες. Και αυτά που είχε στο ταμείο δεν έφταναν. Τότε, λοιπόν, οι άνθρωποι της εφημερίδας συμβουλεύτηκαν τον πρίμο Μποργκράνι, λογιστή στην τράπεζα Κάσα ντι Ρισπάρμιο και φίλο των διοργανωτών. Ο Μποργκράνι έφυγε την επομένη σε περιοδία σε όλη την Ιταλία, ζητώντας δωρεές προκειμένου να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσπάθειες του Μποργκράνι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν ως έπαθλα προήλθαν από ένα καζίνο του Σαν Ρέμο, καθώς ο Φραντσέσκο Γκρίλια, πρώην υπάλληλος της Γκατζέτα, έπεισε τους ιδιοκτήτες του καζίνου να ξυλωθούν. Και κάπου εδώ γίνεται κάτι που πραγματικά έκανε πολλούς να δακρύσουν. Διότι, φίλες και φίλοι, άλλο η άμυλα, άλλο ο ευγενής συναγωνισμός του χθες και άλλο η φθήνια και η απανθρωπιά του όρου ανταγωνισμός του σήμερα, που πάνω απ' όλα στηρίζει την ύπαρξή του στην εξαφάνιση του άλλου. Τι συνέβη? Η Corriere della Sera, ναι, η μεγάλη αντίπαλος της La Gazzetta dello Sport, ανοίγει τα συρτάρια της και εκταμιεύει 3.000 λίρες για να βοηθήσει την διοργάνωση του Giro d'Italia με ποδήλατο. Ο Μάρκο Φεραντίνι που ακολουθεί είναι λίγο πιο ρομαντικός στο στυλ, θα το καταλάβετε. Βέβαια, έχει χαθεί με το ποδήλατό του κάπου σε κάτι λιβάδια της Ιταλίας και να σκεφτείτε ότι ο δίσκος στον οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται
μια ξανθιά κόλαση, κάπως έτσι, τρομακτικός. Απολαύστε το.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για νοροϊό. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιογερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του Μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία μέχρι στιγμής προσπαθεί να στήσει έναν ποδηλατικό γύρο αυτών της Ιταλίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, να σας τον υπενθυμίσουμε: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα ακουστικά παρακαλώ στα αυτιά, ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης από την Αθήνα έστειλε την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Μάκη με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, την Μαρία και τον αγαπημένο τον Δημοσθένη που δεν ακούει σήμερα γιατί πρέπει να διαβάσει, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια που ποτέ δεν μας ξεχνά, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάρκο Φερραντίνη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Μπισικλέτα». Ένα τραγούδι, μια επιτυχία του 1982, από τον δίσκο έριξε και μια ματιά στο εξώφυλλο, «Μια ξανθιά καταστροφή». Αν αυτό κυκλοφορούσε στα ελληνικά θα παρέπεμπε ξέρετε πού. Δηλαδή εκπομπή υπόθηκε προσπαθεί να στήσει ένα ποδηλατικό γύρο και μάλιστα της Ιταλίας. Τον έχει διοργανώσει ήδη, φίλες και φίλοι, διότι να, 13 Μαΐου του 1909, στις 2:53 τα ξημερώματα, το πρώτο γύρο d'Italia ξεκινά από το Μιλάνο. Η διαδρομή αποτελούνταν από 8 ειδικές διαδρομές που έδιναν νικητή κάθε φορά, συνβέβαια εκείνον που θα έφτανε και πρώτο στον τελικό τερματισμό. Πάνω από 2.400 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Μια εντυπωσιακή απόσταση, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των δρόμων της εποχής, το βάρος των ποδηλάτων και την απουσία της λεγόμενης τεχνικής βοήθειας. Οι ποδηλάτες επρόκειτο να περάσουν από μερικές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ιταλίας. Είπαμε, κίνηση από το Μιλάνο, μετά Μπολόνια και Έτη. Φτάνανε μέχρι κάτω την Νάπολη, Ρώμη, Φιωρεντίνα, Γένοβα, Τωρίνο, Κάθε στάδιο ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ως επιτοπλίστων πάνω από 300 χιλιόμετρα, κάθε ειδική διαδρομή δηλαδή. 300 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, σε χωματόδρομους, σε δρόμους με χαλίκι, με λάσπη, πέτρες, ορεινά τμήματα, μη το συζητάτε. Η Giro d'Italia δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε πόλη αντιπροσώπευε και κάτι το διαφορετικό. Κάθε δρόμος είχε τη δικιά του δυσκολία. Κάθε άφηξη ήταν και ένα μικρό επίτευγμα. Στην εκκίνηση του πρώτου Giro d'Italia παρατάχθηκαν 127 αναβάτες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, εργάτες, τεχνίτες, ως επιτοπλίστων άνθρωποι του λαού, που έβλεπαν στο πεντάλ μια ευκαιρία για λύτρωση, θέλετε, για φήμη, για κέρδος. Πάντως πήγαν. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει θρύλος ήταν ο Λουίζι Γκάννα. Γεννημένος το 1883 στο Ιντουνολόνα, κοντά στο Βαρέζε, ο Λουίζι καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν ως κτίστης. Θα γραφτεί τότε ότι η σκληρή δουλειά που έκανε βοήθησε στα χρόνια που είχαν προηγηθεί στη διαμόρφωση μιας αθεκτικής, σκληρής σωματικής διάπλασης, αλλά βέβαια και μιας νοοτροπίας που ήξερε να αντέχει στην κούραση. Ο Λουίζι Γκάννα έγινε ένα σύμβολο. Δεν ήταν μόνο ένας δυνατός αθλητής, όπως τα λέγαμε. Ο Γκάννα
ενσάρκωνε το πνεύμα των πρωτοπόρων της ποδηλασίας. Ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όπως είπαμε, ικανός να αντέξει πολλές ώρες στη σέλα του ποδηλάτου, να αντιμετωπίσει βλάβες, τρυπήματα στα λάστιχα, βροχή, θλιβερούς δρόμους, σωματική κόπωση ή τραυματισμούς, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να χάσει τη διάβειά του. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε ένα επίσης ιστορικό τραγούδι που έχει στο επίκεντρό του την μπισικλέτα, δηλαδή το ποδήλατο. Ρικάρντο Κοσάντε στο «Ιν μπισικλέτα».

Αυτές οι εκπομπές χαλαρές, όπως τις αποκαλώ εγώ, φίλες και φίλοι, δίνουν και τη δυνατότητα για κουσκούσι. Γιατί το λέω αυτό? Ρικάρτο Γοσάντε, μια μεγάλη μορφή, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 82, το «Η Μπισικλέτα». Προσέξτε, η αγαπημένη μου καθηγήτρια και πάρα πολύ καλή φίλη, Ντονατέλα Ρίσιο, τον αγαπούσε και τον αγαπά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στο Ιστιτούτο Ιταλιάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσε το τραγούδι του Μαργκερίτα ως πρόβατα σκόλτο, όπως λέμε listening στα αγγλικά. Τον αγαπούσε εμένα, αλλά είχε ενστάσει και ο καθηγητής μου στη ΣΕΝΟ Μαωρίτσιο Γκουασπάρι, μεγάλη μορφή. Όταν θα άκουγε ένα τραγούδι σαν και αυτό, θα έλεγε «Ατανάζει ο Κωστεκόζα, νόσου σέντον». Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ρικάρντο Γοσάντε ήταν ικανός να ανακαλύπτει τον έρωτα παντού. Προσέξτε τώρα στίχο, έτσι. Εδώ κοντά είναι ένα μπαρ. Και όσο εσύ φυσάς τη μύτη σου και σχηματίζεις ένα μπαλονάκι με την αναπνοή σου, εγώ σε ερωτεύομαι. Μετά από περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα σκληρής προσπάθειας, η μορφή για την οποία σας μιλήσαμε πριν από το τραγούδι Λουίζι Γάννα κέρδισε, φίλες και φίλοι, το πρώτο γύρο d'Italia. Η νίκη του, όπως γράφτηκε, ήταν ο θρίαμβος της αντίστασης και της ικανότητας να αντέχει ο άνθρωπος σε συνθήκες δύσκολες. Και αν το σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε εμείς σήμερα. Ο Γκάνα κέρδισε μπροστά από τους επίσης πάρα πολύ δυνατούς Κάρλο Γκαλέτι και Ζωβάνι Ροσινιόλι. Και η επιτυχία δεν ήταν μόνο αθλητική, ήταν και κοινωνική. Προσέξτε, ένας κτίστης γινόταν εθνικός πρωταθλητής. Βέβαια, σύμβολο μιας Ιταλίας που αγωνίστηκε, έκανε πεντάλ, ονειρεύτηκε και αναζήτησε την δική της δικαίωση. Η φιγούρα του Λουίζι Γκάνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και για την απλότητα του λόγου του, διότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει και δηλώσεις, έτσι. Μακριά από ρητορίες και πολύ κοντά, βέβαια, στη γλώσσα του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι τραχής, αυθεντικός, όπως έγραψαν, ανθρώπινος πρωταθλητής. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο τον αγάπησαν πολύ. Ο γύρος του 1909, βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν γεμάτος απρόβλεπτα. Φοβερές καταστάσεις έγιναν. Ούκο λίγες φορές κοπάδια ζωντανών, πρόβατα, γίδια κτλ. Έκοβαν το δρόμο στους ποδηλάτες. Ενώ ήταν πάρα πολύ συχνή η εικόνα κάποιου ποδηλάτη που έψαχνε σε κάποιο μαγαζί υλικό για να μπαλώσει ένα τρύπημα στα λάστιχα κτλ. Κτλ. Κάθε αναβάτης κουβαλούσε στο ποδήλατό του εργαλεία και ανταλλακτικά, αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό του κουβαλούσε αυτοσχέδιες λύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούσε να κάνεις πένταλ δυνατά. Έπρεπε να ξέρεις πώς να επισκευάζεις, πώς να αντιστέκεσαι στο κρύο, να προσανατολίζεσαι το βράδυ, να τρως τις σωστές ώρες και να παραμένεις ήρεμος ακόμη και όταν όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο πρώτος γύρος Ιταλίας του 1909 αναμφισβήτητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδηλατικός αγώνας. Ήταν η αρχή μιας αθλητικής παράδοσης. Μιας παράδοσης στην οποία επρόκειτο να ανταμώσουν και ανταμώνουν γενιές και γενιές, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αγώνα στο πιο αγαπημένο γεγονός στο ημερόλογιο της ποδηλασίας, μαζί βέβαια με τον γύρο της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, Giro d'Italia μεγάλωσε ως μια ερασιτεχνική περιπέτεια και μετατράπηκε σε έναν επαγγελματικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Βλέπετε, τα ποδήλατα, τα υλικά, η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει κατά πολύ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα του αγώνα παραμένει το ίδιο αναγνωρίσιμο. Για σκεφτείτε, τα σύγχρονα ποδήλατα είναι ελαφρά, είναι αεροδυναμικά, είναι κατασκευασμένα με προηγμένα υλικά. Τους δρομείς, τώρα πια, στο συγκεκριμένο αγώνα. Τους ακολουθούν το τεχνικό προσωπικό, τους ακολουθούν οι γιατροί, διατροφολόγοι, αθλητικοί διευθυντές. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ έχουν γίνει πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι του αγώνα.
Κράνη, γυαλιά, γάντια, παπούτσια, όλα συμβάλλουν στην άνεση, στην ταχύτητα. Το αεροδυναμικό κράνος είναι ειδικά κατασκευασμένο, αλλά βέβαια συμβάλλουν και στην ασφάλεια. Αλλά είπαμε, χωρίς αγώνα, που είναι ο πυρήνας του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς δυνατό πεντάλ, μάλια ρόσα δεν βλέπεις. Και τι είναι η μάλια ρόζα, α? Θα σας πούμε τι είναι η μάλια ρόζα αφού ακούσουμε τον Φραντσέσκο Μπασίνι στο ποδηλατικό τραγούδι του 1990, «Sotto questo sole».

Αυτό ήταν ο Φρανσέσκο Μπασίνη στο Σότο Βεστο Σόλε. Τον Μπασίνη συντρόφευσαν ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, οι Λάντρι την Μπισικλέτε, φοβερό έτσι, οι Κλέφτες Ποδηλάτων, από το έργο βέβαια εμπνευσμένο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τι είναι η Μάλια Ρόζα, θα ρωτήσετε. Μέχρι το 1931 ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδηλάτες. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν θεσμοθετείται η θρυλική ροζ φανέλα, Μάλια Ρόζα, η πιο μεγάλη τιμή για έναν ποδηλάτη στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε την Μάλια Ρόζα ήταν ο Λεάκρο Γκουέρα μετά το πρώτο στάδιο του Giro d'Italia της χρονιάς εκείνης, όπως είπαμε, του 1931. Η πρώτη φανέλα ήταν εξ ολοκλήρου ροζ και φτιαγμένη από μαλλί. Είχε γιακά με λαιμόκοψη και μπροστινές τσέπες. Όταν κάποια στιγμή η Ιταλία βρέθηκε υπό φασιστικό καθεστώς, Μπενίτο Μουσολίνι, μπήκε και μια γκρία σπίδα, γραμμένη προς Θεού, σύμβολο του κόμματος. Αυτή η αρχική, αυτή η πρώτη φανέλα και πολλές από τις επόμενες σχεδιάστηκαν από τον μεγάλο Βιτόριο Γιάννη, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις φανέλες τόσο της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Και δεν έγινε τυχαία ροζ η φανέλα του νικητή στο Giro d'Italia, έγινε ροζ διότι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ροζ ήταν, είναι και μάλλον πάντα θα είναι το φύλο της ιστορικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68 έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων. Ο αγώνας από ένα σημείο και μετά έγινε διεθνής. Δεν διεξήχθη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο δε πρώτος μη Ιταλός νικητής ήταν αυτός του 1950, ο Ελβετός Ούγκο Κόμπλετ. Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια κούρσα. Ήταν ένα ταξίδι στη χώρα, στα τοπία της, στις τοπικές διαλόγκτους, στις κοινότητες και στις παραδόσεις. Κάθε ειδική διαδρομή έχει να αφηγηθεί και κάτι διαφορετικό. Περνάς από τις Άλπεις για να φτάσεις στις ακτές, ιστορικά χωριά, πόλεις πραγματικά πολύ υψηλής τέχνης και ξαφνικά από μακρισμένες κοιλάδες μέχρι και πανοραμικούς δρόμους. Ένα πάρτι, όπως λένε οι Ιταλοί, που κάθε χρόνο περιμένει αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο. Ένα πάρτι που, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η ομορφιά, θέλω να πιστεύω, πάρα πολλών αγώνων, στηρίχθηκε στις πολύ ηρωικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων πραγματικά μερακλείδων, πραγματικά ρομαντικών. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι σήμα του συγκεκριμένου γύρου, του Giro d'Italia, το «È un gran bel giro» του 2005. Τραγουδισμένο από τον Πάολο Μπέλι, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν μέλος του συγκροτήματος Ladri di Biciclette. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν σχέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό έχουν τεθεί περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουλαζιερόπλοιου στον Μπορντό, μετά από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία, εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες, με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, απήγγειλες σε παιδίατρο εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή. Ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό. Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια.
1: Συντεκνέ, λόγω δεν της... κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Συντεκνέ, δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο.
0: Ορίστε, δεν ξέρω, είναι τραγούδι που έχει παίξει στην ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και μιλάει για τους σύντεκνους, οπότε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης εκ της Κρήτης ορμόμενος είναι συντεκνική επιμέλεια και όχι στην τεχνική όπως είναι οι υπόλοιποι. Θα είμαστε μαζί όπως λέγαμε μέχρι τις 10. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για επικοινωνία στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και άντε να κάνουμε εκπομπή νυχτιάτικα σχεδόν μετά το Θανάση Βικόπουλο, ο οποίος μας άνοιξε την όρεξη αυτή την ώρα μιλώντας για γύρους. Ποδηλατικούς έλεγε ο Θανάσης βέβαια, αλλά εμείς οι κοιλιόδουλοι και οι λάτρεις της κακής διατροφής το μυαλό μας πήγε στους κανονικούς γύρους με τα πιτόγυρα και τις πατάτες και τις αλυφές που λέμε εδώ πέρα πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας κατέστρεψε νυχτιάτικα ο Θανάσης. Θανάση, άλλη φορά πιο υγιεινή διατροφή, μπας και την παλέψουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη. Νεράιδα και το Πανελκάρι, η ταινία από το τραγούδι που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λέει ο Θανάσης Βικόπουλος. 0-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Ολυμπιακός πριν από λίγο τον Παναθηναϊκό. Είναι τα δύο ντέρμπι που γίνονται αυτή την ώρα και όποιος από τους δύο, εννοώ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, νικήσει θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πρόκριση στο Champions League. Νωρίτερα ο Άρης έφυγε με το διπλό από το Βόλο, νίκησε με 2-1. Ωστόσο ο Λεβαδιακός που αντιμετώπιζε τον Όφι έκανε πράγματα και θάματα, ενώ έχανε μέχρι το 90 με 2-0. Γύρισε το μάτς και έβαλε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Ωστόσο δεν έχει καμία σημασία ποιος θα βγει πρώτος σε αυτό το γκρουπ 5-8, αφού έχουν κριθεί όλα με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, ο οποίος θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Επίσης, πριν από λίγο, ο Απόλλων Καλαμαριάς από εδώ και λίγη ώρα γιορτάζει, γιατί έχει ανέβει στην δεύτερη κατηγορία και θα τον δούμε λίγο πριν, ένα κλικ πριν τα πολύ μεγάλα σαλόνια.

Τον Ακύλα φαντάζομαι τον είδατε, τον απολαύσατε όλοι. Άνετα στο τελικό που θα δούμε το Σάββατο. Αύριο μάλιστα έχουμε ημιτελικό με συμμετοχή Κύπρου και έχουν βγει ήδη όσον αφορά τα προγνωστικά σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας μετά την εμφάνισή του και την πρόκριση του από τον ημιτελικό στον τελικό. Πριν από δύο μέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13% όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό είχε ανέβει μέχρι και το 21. Μετά την παρουσία του Φέρτο στη σκηνή είμαστε στο 14%. Πρώτο φαβορί παραμένει η Φινλανδία. Η Ελλάδα ακολουθεί με 14%. Η Φινλανδία έχει 37%. Η Δανία έχει 11%. Η Γαλλία 7% και το Ισραήλ 5%. Σε διάφορες ιστοσελίδες που βλέπω, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα γκάλωπ όσον αφορά τις προβλέψεις των Ελλήνων τηλεθεατών για το πού θα φτάσει η Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης, βλέπω ότι 23,5% περίπου υποστηρίζει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας στο διαγωνισμό, το 47,3% ότι θα φτάσει στην πρώτη πεντάδα αλλά δεν θα είναι στην πρώτη θέση και το 15,9% ότι μεταξύ 6 και 10 θέσης, οι υπόλοιπες θέσεις πολύ πιο κάτω, τα ποσοστά είναι αμεληταία. Θα δούμε το Σάββατο βράδυ τι θα κάνει ο Ακύλας, αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, αν φέρει τελικά την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Θα το δούμε το Σάββατο το βράδυ με τις ευχές μας και με εγκάρδιες ευχές να είναι στην πρώτη θέση το Σάββατο το βράδυ.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που μας ανταποδίδει το χαιρετισμό και λέει ότι μας φτιάξατε τη διάθεση με τις ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πολύ. Και στη Ζαχαρένια. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Κάνοντας δουλειές, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τη συντροφιά. Και είναι χαρά μας να σας κάνουμε παρέα ευχάριστη. Ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου μεγιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει μαγιάτικες ζεστές καλησπέρες, αν και πριν από λίγο, έστω και για λίγη ώρα, έβρεχε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ελπίζουμε ότι είναι ανοιξιάτικη βροχή που απλώς μας πρόχνει λίγο περισσότερο προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει επίσης τη δική της καλησπέρα. Εγώ θα πω καλησπέρα και στην Γεωργία από το Ρετζίκι, που έστειλε στο Θανάση Βικόπουλο για να του πει πόσο της άρεσε η εισαγωγή με τους γύρους. Ψέματα, λέω, ρε Γεωργία. Δηλαδή ήρθε εδώ να μας πει για γύρους. Εμείς το μυαλό μας είναι εκεί συνέχεια. Δηλαδή κάνουμε αγώνα για να μην το σκεφτόμαστε. Και ήρθε να μας πει για γύρους ποδηλατικούς. Εμάς το ποδήλατο πάει το μυαλό μας. Δεν έχουμε μυαλό να πάμε για το ποδήλατο. Εμείς άλλα σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για τόσο πεζά πράγματα, έχουμε να σας πούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι στο Θέατρο Δάσους. Το Φεστιβάλ Δάσους, το 12ο κατά σειρά, ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει χαμός. Το Μάιος λοιπόν, 20-21-22 Μαΐου, είναι η παράσταση Το Ψυγείο, και από εκεί και πέρα τον Ιούνιο είναι μήνας συναυλιών. Συγγνώμη. Και ξεκινάμε 2 του μηνός με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, και από εκεί και πέρα έχει Χαρούλης, Κότσιρας, Πικ Σλάξ, Άλκης την Πρωτοψάλτη και Νίκος Πρωτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Τα Δικά Μας Λαϊκά, Βασίλης Παποξαντίνου. Τον Ιούνιο μόνο 2 παραστάσεις, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9 και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη στο τέλος του μήνα. Και ο Ιούλιος είναι ξεκάθαρα θεατρικός μήνας όσον αφορά το Φεστιβάλ Δάσους, με, τι να σας λέω, ο Θέλος, Υπηρέτες Δύο Αφεντάδων, Αντιγόνη, Κατά Φαντασία Ανασθενής, Εκκλησιάζουσες κλπ. Να πάτε, να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, να το απολαύσετε. Θα είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και θα είναι 2 πολύ ωραίοι μήνες. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ξέρετε τι θα κάνετε και στο βαθύ καλοκαίρι.

Και επειδή εκτός από ποιότητα, από αυτό το μικρόφωνο, είμαστε και χρηστικοί, θα σας πούμε ότι αύριο το βράδυ, όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, θα προσέξετε ή ενδεχομένως και να το ξανασκεφτείτε. Από τις 10 και 4 αύριο βράδυ, 5η 14 Μαΐου, έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K16 και K5, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, λοιπόν, στον περιφερειακό, θα κλείσει από το βράδυ αύριο στις 10 και 4 από τα Μετέωρα έως και στην Ευκαρπία. Θα διακοπεί όλη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε έχετε το νου σας για το αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Την ίδια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από Αέρος που δείχνει τα έργα υποδομής όσον αφορά τους σταθμούς στην Καλαμαριά του μετρό, μιας και μιλάμε για έργα στην πόλη, γιατί και η πρώτη κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το flyover. Η διάνοιξη της πόντου, λοιπόν, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Καλαμαριά και συνδέεται και άμεσα με την επέκταση, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 6 κυκλικούς κόμβους και θα παρέχει πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, 5 στον αριθμό, που θα είναι σε λειτουργία όταν θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ο δρόμος θα έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα, θα εξυπηρετεί αυτούς τους 5 σταθμούς ενώνοντάς τους με βασικούς δρόμους Εθνικής Αντίστασης, Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διάνοιξη, για να πούμε ότι μετρό και flyover έχουν στην ουσία ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες το Italian Open, το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Ιταλία, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το πήρατε χαμπάρι, ωστόσο υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral, και εξαιτίας αυτού νομίζω ότι το έμαθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το βίντεο δείχνει διάσημους τενίστες, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πέφτουν θύμα μιας φάρσας. Οι διοργανωτές του τουρνουά έσταν μια κρυφή κάμερα και χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το παρουσίαζαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., ως ελληνορωμαϊκό, με αξία εκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο η Βρετανίδα του τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ ξεναγεί τον Τσιτσιπά, εκεί του δείχνει το βάζο. Νομίζει ο Τσιτσιπάς εκείνη την ώρα ότι έχει δει ένα έντομο πάνω στον βάζο. Συζητάνε για αυτό, του λέει να μην το αγγίξει γιατί είναι πανάκριβο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα το αγγίξει και απλώς το παρατηρεί. Μέχρι που η Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία συμμετείχε στη σκηνοθεσία της φάρσας, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δίνει μια με τον αγκώνα το βάζο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτά συγκλονισμένος το τι έχει γίνει, νομίζοντας στην αρχή ότι το έκανε ο ίδιος, και έχει μείνει παγωτό. Η κρυφή κάμερα κατέγραψε και άλλους κορυφαίους τενίστες, με μία από αυτές να ξεσπά σε γέλια, με τον Μεντβέντεφ να ξεκαθαρίζει και μάλιστα στα ιταλικά ότι δεν το άγγιξε. Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πιο σοκαρισμένος από όλους τους τενίστες που συμμετείχανε. Εντάξει, ακόμα κι αν το σπάζανε κάποιοι από αυτούς, τα λεφτά για να το πληρώσουν, εφόσον ήταν αληθινό, τα είχαν. Ποιο το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ αύριο το πρωί, σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάν και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρατζιερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερετικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες μέτρα την Κορινθία εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Υπέγυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Μοδηλιέν είμαι ένα τέρας. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ, θα επιτεθώ για τους εχθρούς σας, θα σκορπίσω, θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε ήτανε ήρωας, το λέγανε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη να συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη θάλασσα του Πηλίου, αν θυμάμαι σωστά, μπροστά, εκεί στα ανοιχτά, λίγο πριν νυχτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία. Μας ταξιδεύει, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693. Σωστά, λέει η Κωνσταντίνα, που ακούει αυτή την ώρα και μας απαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693, λοιπόν, 0078-228. 693-0078-228. Αν είναι τόσο ωραίες και οι άλλες φωτογραφίες, πώς θα μείνουμε εδώ στο στούντιο εμείς να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την συντροφιά και για τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε γίνει viral παγκοσμίως, καθώς υπήρχε ένα βίντεο κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας στο Ανόη του Βιετνάμ, το οποίο έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να ποθεί στο πρόσωπο τον Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Το βίντεο λοιπόν που είχε κάνει το γύρο του κόσμου προκαλώντας εντύπωση, η επίσημη απάντηση από το Ελιζέ ήταν ότι πρόκειτο για μια στιγμή αποφόρτισης ανάμεσα στον πρόεδρο και τη σύζυγό του πριν από την έναρξη της περιοδίας, που επρόκειτο δηλαδή, λέει, για ένα στιγμιότυπο οικειότητας. Ο ίδιος ο πρόεδρος

κυρία της Γαλλίας είδε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει πολύ όμορφη. Πρόκειται για μια Ιρανογαλλίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το Body of Lies, Patterson, Girls on Sun και Extraction. Θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επιβεβαίωση για αυτή τη φωτιά που ανάβει εκ νέου δεν υπάρχει.

Λοιπόν, τώρα νέος συναγερμός στη Γαλλία, νέος ιός εκεί, πάλι κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, νέος ιός εκεί, έχει ένα νεκρό, νοροϊός, δεν ξέρω τι είναι καινούργιο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς η διάσημη και πολύ πετυχημένη σειρά Simpsons φαίνεται ότι έχει προβλέψει, κουνάει το χέρι ο Κωνσταντίνος, έχει προβλέψει και αυτές τις νέες ασθένειες, επιδημίες, ιούς, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν το διαδίκτυο και όλοι οι φαν των Simpsons ότι είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο και ήδη οι οπαδοί της σειράς συνδέουν το περιστατικό με το χανταϊό με παλιότερα επεισόδια που απεικονίζουν ιούς σε απομονωμένα πλοία και σκηνές πανικού, ερμηνεύοντας αυτές τις συμπτώσεις μάλιστα ως προφητείες. Παρόλο που όντως η σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί αποδίδουν αυτές

προβλέψεις σε διάφορους λόγους. Ένα, το τεράστιο όγκο των επεισοδίων, γιατί με πάνω από 30 χρόνια στον αέρα η σειρά αυτή έχει καλύψει σενάρια και σενάρια. Την σατυρική αντανάκλαση της πραγματικότητας, οι σεναριογράφοι βασίζονται σε υπαρκτούς φόβους, πολιτικές τάσεις, επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μερικές φορές επαναλαμβάνονται στην ιστορία και φυσικά σύμπτωση. Όπως έχει δηλώσει και μάλιστα ο σεναριογράφος της σειράς, πολλές φορές δεν προβλέπουμε κάτι. Απλώς έχει τύχει να το σκεφτούμε ως σενάριο και να το προβάλλουμε στη σειρά. Είτε πρόκειται πάντως εντός εισαγωγικών για πρόβλεψη του μέλλοντος, είτε για σατυρική παρατήρηση, είτε για σύμπτωση, οι Simpsons ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μας καταπλήσουν.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Καλά που δεν έχουμε χρόνο και χρήμα για κρουαζιέρες». Ναι, ο Θεός μας φύλαξε. Είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και να δουλεύουμε από το να γυρνάμε τον κόσμο πάνω σε ένα απλωτό παλάτι. Εγώ θα το προτιμούσα ρισκάροντας έστω και να κολλήσω έναν ιό. Το έπαιζα. Εσύ Κωνσταντίνε? Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο τελείωσαν τα ντέρμπι και των δύο, και των τεσσάρων δηλαδή, ομάδων. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την ΑΕΚ, με τον Μύθου να είναι αυτός που ισοφάρισε για τον δικέφαλο του Βορρά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και έτσι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να την πάρει θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, και ταυτόχρονα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια του, χρειάζεται και αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολυπόθετη

θητεί αυτή η δεύτερη θέση. Και αυτό γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το μονοπάτι δηλαδή των μη πρωταθλητών, και έχει τεράστια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη φάση αυτή εξασφαλίζει σε κάθε ομάδα 18.620.000 ευρώ με περαιτέρω ποσά που συνδέονται με την απόδοση κάθε ομάδας, νίκη, ισοπαλία, κατάταξη κτλ. Ενδεικτικά, από το τελευταίο σκέλος οι ερυθρόλευκοι φέτος που συμμετείχαν εξασφάλιζαν 10.110.000 ευρώ, ενώ ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League. Τα έσοδα είναι πολλά, όμως η διαφορά από το Champions League είναι μεγάλη. Η συμμετοχή θα βάλει στα ταμεία κάθε ομάδας 4.310.000 ευρώ και τα έσοδα απόδοσης είναι χαμηλότερα. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, εξασφάλισε 7 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Την Κυριακή, λοιπόν, θα κριθεί ποιος θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Champions League από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

όταν θα έχω κουραστεί. Αυτά τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που

διάσημοι στην όρημη εντός εισαγωγικών νιώτη τους. Και αυτό γιατί τους είδαμε να ερμηνεύουν μεγάλους ρόλους ενώ είχαν περάσει τα πρώτα ίντα. Ανάμεσά τους ο Κρίστοφ Βάλτς, ο αυτογερμανός ηθοποιός, ήταν 52 ετών όταν έπαιξε την ταινία Inglourious Basterds του Quentin Tarantino και έγινε διάσημος διεθνώς, κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του, έπαιξε και μετά και σε άλλες ταινίες του Tarantino και πέρασε από την αφάνεια εντός εισαγωγικών της Γερμανίας, όπου ήταν γνωστός, στον κόσμο της διασημότητας. Morgan Freeman. Έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάντα ρόλους μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Ίσως φταίει το ότι έγινε διάσημος όταν ήταν ήδη 50 ετών και ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν το 1987 στην ταινία Street Smart όταν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άντονι Χόπκινς, εμβληματικός ηθοποιός, ήταν καθιερωμένος στη Βρετανία αλλά έγινε στάρ του Hollywood όταν έπαιξε τον εμβληματικό Hannibal Lecter στη Σιωπή των Αμνών 53 ετών και κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. Επίσης, Μπέ Άρθουρ είχε διανύσει χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή όταν μέσα από την τηλεόραση έγινε διάσημη στη σειρά All in the Family και έπειτα έπαιξε σε δική της σειρά, άγγιξε τις παρυφές, τις κορυφές της διασημότητας στα 63 της χρόνια όταν έπαιξε στη σειρά The Golden Girls. Και Judi Dench, η Judi Dench ενδεχομένως να σε παραπέμπει στο ήταν πάντα διάσημη, ωστόσο το αμερικανικό κοινό δεν τη γνώριζε μέχρι το 1995 όταν σε ηλικία 63 ετών έπαιξε την M στην ταινία Golden Age της σειράς James Bond και η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε η παγκόσμια στάρ που είναι τώρα. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά.

Καλοκαίρι έρχεται, και τι έρχεται, έχει φτάσει το κατόφλι είναι εκεί και εκτός από τη ζέστη, έστω και τη δύσκολη, τις ωραίες μέρες, την εφορία γενικώς, με εφορία με εψιλον ύψιλον, όχι την εφορία που μας παίρνει τα λεφτά, έρχονται και τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που πηγαίνουν βόλτα και επιστρέφουν κυρίοι και εκείνοι που γυρνάν πίσω και δεν προλαβαίνουν από το να ξύνονται σε κάθε σημείο του σώματος. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κάνει στα μάτια των κουνουπιών, κυρίως στη μύτη, τόσο δελεαστικούς? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Η φυσική οσμή του σώματος και η γενετική παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Τι μας κάνουν ελκυστικούς για τα κουνούπια? Το διοξίδιο άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το ρούχο, το χρώμα των ρούχων, κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο. Αποφύγετε τα. Είναι τα αυτά που κάνουν τα κουνούπια να ορμούν. Από εκεί και πέρα, αν τα κουνούπια σας προτιμούν συστηματικά, ο κύριος ρόλος είναι το DNA σας. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε DNA, φροντίστε να πάρετε τα μέτρα σας. Πώς το επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη, η γενετική σύσταση ευθύνεται για το σχεδόν 67% της έλξης των κουνουπιών. Οι ερευνητές εξέτασαν μέχρι και μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες για να το διαπιστώσουν αυτό και είδαν ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες, οι μονοζυγωτικές δηλαδή που προέρχονται από ένα οάριο και μοιράζονται το ίδιο DNA, είχαν σχεδόν ταυτόσιμα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική οσμή, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης είτε ως αποθητικό για το κουνούπια. Οπότε, αν σας τσιμπάν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παίρνετε τα μέτρα σας. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τα μηνύματα και την παρέα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που επί 2 ώρες υπέμεινε το fade out της Τετάρτης. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με ειδήσεις και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε λίγες ώρες, οι πρόεδροι των δύο ισχυρότερων χωρών του πλανήτη βάζουν επιτάπητο στους οικονομικούς τους στόχους, επιδιώκοντας ισορροπίες στις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες στη Μέση και από Ανατολή, αλλά και την επισφάλεια στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από 2,5 μήνες. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουρασγερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών.

0: του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχτησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στο αναστηρισμό του Ακύλα και της Eurovision η σημερινή μέρα, όλοι μιλάνε για το φέρτο, γίνεται ένας χαμός στα social media, όλοι ονειρεύονται πρωτιά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η μετάδοση της ΕΡΤ χθες σημείωσε τηλεθέαση έως και 70%. Το τρίλεπτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας, ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες έβλεπαν ΕΡΤ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 40% έκανε στο νεανικό κοινό και 60% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Ένα ωραίο σοου ήταν γενικά, όλη η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος την αγαπάει την Eurovision από ό,τι φαίνεται. Και ας το δούμε επιτέλους και λίγο πιο θετικά. Το λέω για κάτι σχόλια που κυκλοφορούν ήδη, τύπου το τραγούδι δεν θυμίζει Ελλάδα, μας ντροπιάζει. Τι να στείλουμε δηλαδή, μια καριάτιδα να τραγουδάει? Μια μουσική γιορτή είναι. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια σε ένα νέο παιδί, γιατί νέο παιδί είναι ο Ακύλας, που κυνηγάει τα όνειρά του και όλα καλά. Αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν το βλέπετε. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια που είδαμε χθες μέσα από την ΕΡΤ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αύριο θυμίζουμε 10 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10, αναμένεται ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι μπήκανε νεότερες ηλικίες. Έδειξε χθες οι μετρήσεις της τηλεθέασης ότι παρακολούθησαν τη διοργάνωση μέχρι και 12χρονοι, που συνήθως δεν έδιναν σημασία στο μουσικό διαγωνισμό. Άρα ο Ακύλας έφερε καινούργιο κόσμο στον θεσμό. Την παράσταση όμως έκλεψε χθες μια πανέμορφη κυρία. Το είπα και εγώ live χθες, την έβλεπα και είχα εντυπωσιαστεί όντως με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι παρουσίασε τον τελικό μαζί με έναν κύριο, τον Μάικλ Οστρόφσκι, αλλά δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο κύριο, θα μείνουμε στη Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία όπως είπαμε έκλεψε την παράσταση. Είναι απόγονος του γνωστού Σβαρόφσκι που έφτιαξε το μεγάλο οίκο με τα ρολόγια, τα κοσμήματα. Είναι κληρονόμος πέμπτης γενιάς. Ο πατέρας της μάλιστα δουλεύει ακόμη στην οικογενειακή επιχείρηση. Η ίδια λέει, έδωσε συνέντευξη, είναι 33 ετών. Χρειάστηκε από πολύ νωρίς να χαράξει τη δική της πορεία, γιατί το όνομά της μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι ήταν ευλογία, αλλά είναι κατάρα. Γιατί ναι, μεν ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά είναι πάρα πολύ διστακτική απέναντί σου. Για όποιον νομίζω ότι οι πλούσιοι δεν δουλεύουν, η Βικτόρια είναι παρουσιάστρια τηλεόρασης, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια. Είδατε πόσο πολύ δουλεύουν οι πλούσιοι τελικά. Έβγαλε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Πώς λέγαμε εμείς, μπαμπά θέλουμε μια καινούργια κασετίνα.

Τι είπε, μπαμπά, θέλω ένα καινούριο δίσκο. Και της τον έβγαλαν. Στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε την καριέρα της στο τραγούδι, έβγαλε κάποιους δίσκους, δεν πήγαν και τόσο καλά και γύρισε στην πατρίδα της για να γίνει παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Φαντάζομαι με πολύ κόπο και πολλή δουλειά.

Τη θετική σας ενέργεια, είπα να στείλετε, τον ματιάσατε τον άνθρωπο. Ο Ακύλας πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκε, έχει μια θλάση στην πλάτη. Έβγαλε και μια ανακοίνωση στα social media. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα μη στην πλάτη μου λίγο. Αναφέρει χαρακτηριστικά λοιπόν ο τραγουδιστής. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε, αλλά ναι, σήμερα πονάω. Αυτά είπε λοιπόν ο Ακύλας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, γιατί όντως το show που δίνει είναι απαιτητικό. Εκεί πάνω στο πατίνι λίγο εγώ φοβήθηκα μην πέσει, μην χάσει τον έλεγχο, αλλά τα κατάφερε. Θα σας πάω στην Ισπανία, που φέτος αναμένεται να σπάσει, είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή, το ιστορικό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών μέσα στη χρονιά. Όπως έδειξαν η έρευνα που έγινε στα τουριστικά πρακτορία, οι ακυρώσεις που γίνανε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ακυρώσεις δηλαδή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχεδόν το 100% κινήθηκαν προς την Ισπανία. Δηλαδή αλλάξαν τα τουριστικά συμβόλαια και κλείσανε στην ισπανική χώρα. Τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως είπαμε. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, λέει, ούτε για πλάκα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα τι γίνεται όμως? Μπορεί η Ισπανία να πανηγυρίζει ότι έχει πάρει τα πάνω της η τουριστική βιομηχανία, αλλά ένας στους τρεις Ισπανούς που μένει στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σεβίλη, δηλώνει ότι έχει δεχθεί πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών του για να αφήσει το σπίτι του. 20% αναγκάστηκαν να φύγουν. Έγινε δηλαδή τετελεσμένο. Φύγαν από τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς το χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη από την αρχή της χρονιάς, δεν μιλάω για γενικά, από την αρχή της χρονιάς παρατηρείται αύξηση των ενοικίων κατά 12%, τεινάζοντας στον αέρα πολλούς προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών στην Ισπανία. Επίσης, τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις είναι φυσικά το νούμερο ένα που το αντιμετωπίζουμε και εμείς, το πάρκινγκ. Το αποχετευτικό σύστημα είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε με την πρώτη αντίληψη που έχουμε. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας ότι αν έρθουν άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη μας, ότι θα δημιουργηθεί χάος και στο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη λειψιδρία, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό κάποια ξενοδοχεία. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ηχορύπανση στην Ισπανία. Δηλαδή επειδή, φαντάζομαι, ένας μεγάλος αριθμός των τουριστών βγαίνει έξω, ξενυχτάει, μένει αργά το βράδυ έξω, δημιουργείται, λέει, τόση ηχορύπανση που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Είναι το τρίτο τους μεγαλύτερο πρόβλημα, η ηχορύπανση σε αυτές τις πόλεις. Άρα πάντα ο τουρισμός δεν είναι πανάκια. Δηλαδή δεν λέμε ναι, να έρθετε οι τουρίστες, να έρθουν, αλλά να υπάρχουν οι υποδομές, να είμαστε δηλαδή εμείς προετοιμασμένοι γι' αυτό και αυτοί να σέβονται τη χώρα που επισκέπτονται. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος εκπομπής, έκανε ένα λόγο παίγνιο με τη θλάση που έπαθε ο Ακύλας και μας λέει τι να θλάσει ο Ακύλας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-07-8228. Σας στέλνουμε μαζί μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να το μεταδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και μιλάω για το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, η FedEx φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και το αεροδρόμιο μας από τις 31 Μαΐου. Σήμερα έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών, το αποκάλυψε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Η εξέλιξη φυσικά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Όσοι επλέκονται γύρω από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις μεταφορές προϊόντων είναι ανήσυχοι. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί το κράτος με αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν μπορούν να επέμβουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος να επέμβει στα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της εταιρείας που διαχειρίζεται μάλλον το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ είδα πρόσφατα μια λύση σε ανάλογες περιπτώσεις όπου με μεγαλοπόλεις πουλήσαν τα αεροδρόμια τους, μετά φτιάξαν καινούριο και δεν είχαν καμία υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία που είχε το κανονικό τους αεροδρόμιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα δεύτερο αεροδρόμιο ή τουλάχιστον ένα μικρότερο αεροδρόμιο μόνο για τα εμπορεύματα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άσχημη εξέλιξη. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα.

13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι ποθούν. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πω το 1883. Γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, ο πατέρας του τεστ ΠΑΠ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κορυφαίος επιστήμονας, θυσίασε την προσωπική του ζωή για να βρει το πολυπόθητο τεστ ΠΑΠ. Το 1767 ο Μότσαρτ, σε ηλικία μόλις 11 ετών, παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος». Το 1880 στη Θεσσαλονίκη γεννιέται ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής. Λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει τον ύμνο της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise. Έχει πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder, ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται μέχρι και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνη. Είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είχα δει μια συνέντευξη του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Stevie Wonder είναι τυφλός, και δεν το πιστεύει γιατί. Μπήκε ξαφνικά σε ένα μπαρ, πλησίασε τον Stevie Wonder, ο οποίος έπινε μόνος του ποτό στην μπάρα, και ο Stevie Wonder γύρισε και του είπε: «Τι κάνει, Σακ?» Δηλαδή δεν είχαν μιλήσει και κατάλαβε ότι ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Και από τότε ο Σακίλ Ονίλ πιστεύει ότι ο Στίβι Γόντερ μας κοροϊδεύει και ότι βλέπει κανονικά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Το 1970 το ντοκιμαντέρ «Let it be» των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Και το 1996 ο Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδία, αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες.

Λοιπόν, θα σας πάω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον αγαπημένο μου τον Ντόναλντ Τραμπ. Καιρό είχε να πει κάτι που να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του. Δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει για να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει ο ίδιος. Παρουσίασε ένα χάρτη όπου δείχνει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα προστέθηκε στο χάρτη του Τραμπ ως 51η πολιτεία. Εν ολίγης λοιπόν λέει ότι πλέον η Βενεζουέλα δεν έχει καμία δικιά της ελευθερία και ανήκει στον κόσμο των Αμερικανών. Αυτά όλα γίνανε μια μέρα μετά από τις δηλώσεις της υπηρεσιακής ομολόγου στο Καράκας, της Ντέλση Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η χώρα της ουδέποτε εξετάζει να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Η αλήθεια είναι πως τα πετρέλαια της Βενεζουέλας κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνουν στα αμερικανικά δηληστήρια. Όλα αυτά φυσικά γίνανε μετά από την επιχείρηση εχμαλώτησης του πρώην πρόεδρου της Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, 3 Ιανουαρίου. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απήχθη από τους Αμερικανούς και κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, που έχει πει επανελειμμένα ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει μια ακόμη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τώρα στρέφει τις βλέψεις του προς τη Βενεζουέλα. Φαίνεται πως με τον Καναδά δεν τα βρήκαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά είναι τεράστιες. Σε περίπτωση που διακοπούνε, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Όχι μόνο ο Καναδάς, όπως φαντάζεται ο αγαπητός πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σας έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η Θεσσαλονίκη βγάζει συνέχεια ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχει μια έφεση στις περίεργες ειδήσεις. Ένας 37χρονος στην Καλαμαριά συνελήφθη σήμερα γιατί βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία, παραλίες, δημόσιες τουαλέτες, γυμναστήρια, πλατείες, παντού. Πώς τον πιάσανε? Σήμερα πήγε να γυμναστεί, μία κοπέλα πήγε στα αποδυτήρια, την ακολούθησε, μπήκε στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν και επιχείρησε να την καταγράψει με το κινητό του την ώρα που βρισκόταν και αυτή μέσα στην τουαλέτα. Η κοπέλα το αντιλήφθηκε, έβαλε τις φωνές, ήρθανε κάτι γυμναστηριακοί εκεί πέρα, τον ακινητοποίησαν. Ο άνθρωπος σε πανικό προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του, δηλαδή το πετούσε στο πάτωμα, το πατούσε με σκοπό να το διαλύσει και να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το δράση του. Όμως το ήρθε η αστυνομία, μάθανε ποιος είναι, το όνομά του και βγήκε ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι του. Στο σπίτι του λοιπόν βρέθηκαν μερικοί υπολογιστές, όταν λέω μερικοί εννοώ πάνω από 5, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Και τι είχαν μέσα αυτά? Είχαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, γυμνές, σε παραλίες, σε τουαλέτες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από σχολεία, μέσα σε γυμναστήρια, όπως σας είπα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ο νου σας. Ήταν καταγεγραμμένες και από κινητό αλλά και από κρυφές κάμερες. Κατασχέθηκαν τα πάντα, θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζουμε να το απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες. Το θέμα που εξετάζουν είναι αν τα είχε για προσωπική χρήση ή αν όλα αυτά έχουν διοχετευθεί στο διαδίκτυο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλαΐν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν έδωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου του Φουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου του Φουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνο του Φουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη που ήταν περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Η μεγάλη απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση, που σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη του 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις στη θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε στα αθλητικά. Σήμερα είχαμε ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ χάνει έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΕΚ. Μπορεί να μπήκαν μόνο 2 γκολ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Κατά γενική ομολογία ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος, η ΑΕΚ είχε όμως ένα δοκάρι. 1-1 το αποτέλεσμα, αυτό μετράει φυσικά. Ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε έστω και λίγο και φαίνεται να είναι αυτός που μάλλον θα καταλάβει τη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Europa League. Νωρίτερα, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, 3-2. Μέχρι και το 89 ο Όφη κέρδιζε 0-2. Και ο Λεβαδιακός έβαλε στις καθυστερήσεις 3 γκολ. Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα λέγανε ότι είναι σενάριο από επιστημονική φαντασία ταινία. Εμείς λέμε ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός νωρίς το απόγευμα κέρδισε χωρίς τη μισή του ομάδα 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων χάνει με 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και αν συνεχιστεί έτσι η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων χάνει με 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και αν συνεχιστεί

Λοιπόν, ήρθανε δύο μηνύματα. Η Δάφνη που γιορτάζει την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε εκπομπή, λέει, να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα ωραίο τραγούδι από τα 80's. Κάτι θα βρούμε, Δάφνη. Χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς. Και η Δέσποινα ζητάει την κυπριακή συμμετοχή από την Eurovision να μεταδώσουμε. Θα τη μεταδώσουμε αν τη βρει ο σύντεχνος, και Αντιγόνη Τζάλα λέγεται το τραγούδι, είναι μέσα στα τραγούδια που είναι για δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει στα προγνωστικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσει σε λίγο ο ραδιοσκηνοθέτης. Πάμε να δούμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν

γνωστούς κινηματογράφους, παιδιά. Γκρίζα ζώνη, ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει και όταν επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στον κινηματογράφο είναι εγγύηση τουλάχιστον για να περάσετε καλά. Είναι μια περιπέτεια με πολύ χιούμορ μέσα, εκρηκτική δράση, μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Έρχεται ένας αδίστακτος τύραννος, αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Αύριο έχουμε σε κινηματογράφο της πόλης μας την 40η επέτειο από την πρώτη προβολή του Top Gun με τον Tom Cruise και ξαναπροβάλλεται αποκατεστημένο με καινούρια εφέ μέσα για καλύτερη ποιότητα δηλαδή εικόνας και αξίζει να το δείτε, είναι από τις ταινίες που γράψαν ιστορία. Να πούμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε το ρεκόρ των 250 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως. Και αν συνεχίσει έτσι, οι ειδικοί λένε ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ σύντομα και τα 400 εκατομμύρια που είναι ορόσημο για τις ταινίες, δηλαδή φέρνουν πάρα πολλά κέρδη. Στη χώρα μας πάρα πολύ καλά πάει και μια ταινία για μας που ζήσαμε εκεί στα 80s, 90s και παίζαμε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, το Mortal Kombat, το 2. Σαρώνησε εισιτήρια, είναι η δεύτερη ταινία μετά το Michael, ξεπέρασε μέχρι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, γιατί η νοσταλγία φέρνει κόσμο στους κινηματογράφους. Το έχουμε και θα το μεταδώσουμε. Κυπριακή συμμετοχή, πάμε να την απολαύσουμε.

Αυτή είναι η συμμετοχή της Κύπρου για τη Eurovision. Αύριο αγωνίστε στο δεύτερο ημιτελικό. Από ό,τι μαθαίνουμε στις κριτικές επιτροπές, έχει αρέσει πολύ το τραγούδι. Σε εμάς έτσι και έτσι, εγώ δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι. Μου θυμίζει λίγο όπα σε ταβέρνα και μια σεφταλιά δώρο. Παρ' όλα αυτά, από καρδιάς ευχόμαστε να βγουν δεύτεροι και ο Ακύλας πρώτος. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. You want more?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Ευρώπη κουτσομπολεύει και θύμα των κουτσομπολιών έπεσε το ζεύγος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα περιστατικό σε ένα αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στο Βιετνάμ, που πολλοί είδαν σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ένα χαστούκι από τη σύζυγό του. Εγώ δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος από τη γωνία που ήταν τραβηγμένη η εικόνα. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το ταμπλόιντ στο Παρίσι, το Paris Match, ότι η αιτία για αυτό το χαστούκι ήταν μηνύματα που έστελνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό και συγκεκριμένα στην Γκολφιτέχ Φαραχανή. Είναι γνωστή ηθοποιός, την ξέρετε, δεν σας λέει κάτι το όνομα, αλλά αν δείτε τη φωτογραφία της θα την αναγνωρίσετε. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, έχει παίξει σε σπουδαίες ταινίες του Ιρανικού κυρίως κινηματογράφου. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν ο συντάκτης του περιοδικού, ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε για κάποιους μήνες πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό, γεγονός που του έκανε έξω φρενών τη σύζυγό του, και γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη στη συγκεκριμένη πτήση. Προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά ούτε η Ιρανή ηθοποιός, αλλά από την ώρα που κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και φουντώνουν οι φήμες. Διαψεύδει. Η μόνη που το διέψευσε προς το παρόν είναι η Μπριζίτ Μακρόν μέσα από το περιβάλλον της. Δεν βγήκε η ίδια να το πει. Ήρθαν λοιπόν σε επικοινωνία άνθρωποι του περιβάλλοντος της και είπαν ότι αυτή η χειρονομία που εσείς λέτε χαστούκι δεν συνδέεται με τίποτα, με κάποια απιστία από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ θα πω μόνο ότι το 2026 ελπίζω κάποια στιγμή ερωτικά σκάνδαλα τύπου απιστίες πολιτικών προσώπων να μην είναι αιτία για εκβιασμούς, παραιτήσεις, να κινδυνεύουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεπερασμένα όλα αυτά και να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε στους 6 πόντους τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή, 3 λεπτά πριν το οριστικό σφύριγμα, χάνει πάλι με 12 πόντους. Όταν είναι τέτοια σημασία στο παιχνίδι, τέτοια χρεία στα λάθη, όπως το να πάρει μια ομάδα 4 επιθετικά rebound σε μια φάση, δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε, ο καιρός ήταν λίγο αναποφάσιστος. Εγώ ήμουν όλη μέρα κλεισμένο σε ένα γραφείο και τη μία ώρα που βγήκα έξω, μαζέψε τι έγινε. Έβρεξε και έγινα λούτσα που λένε στην αργό. Έτσι θα είναι ο καιρός από την Πέμπτη, από σήμερα το βράδυ. Στις 3 η ώρα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Θα κρατήσει η αστάθεια περίπου 10 μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι. Πέφτει και η θερμοκρασία από τους 30 και 31 που είχαμε την Κυριακή. Θα κυμαίνεται το ανώτερο μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Θα έχουμε αρκετό αέρα, μέχρι και 7 μποφόρ, λένε οι μεταρολόγοι. Θα βρέχει αρκετά συχνά με μικρές μπόρες μεγάλης έντασης όμως μέσα στην ημέρα, και το βράδυ λένε ότι θα εξασθενούν αυτές οι μπόρες. Όπως και να έχει, μην απλώσετε καλού κακού στο μπαλκόνι, ή αν έχετε αυτή τη στιγμή ρούχα έξω, μαζέψτε τα, γιατί σας λέμε 3 η ώρα ξεκινάνε οι βροχές σήμερα.

Μένουν 40 δευτερόλεπτα. Σας ενημερώσω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους. Οπότε, αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα έχουμε μοναδικό εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Ολυμπιακό, του οποίου του ευχόμαστε να σηκώσει και την κούπα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι το Λονδίνο αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη για το 2026 στον κόσμο όσον αφορά τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Time Out, ψηφίσαν 25.000 τουρίστες, οι οποίοι γύρισαν όλο τον κόσμο. Γιατί βγήκε το Λονδίνο? Χάρη στις θεατρικές του σκηνές που διαθέτει, τις μουσικές σκηνές, τα μουσεία, αλλά και γενικότερα, λέει, τη στήριξη που δείχνει στην τέχνη. Πέρα από τα πολύ ωραία μαγαζιά και τα πολύ ωραία, τους πολύ ωραίους δρόμους στολισμένους κτλ., το Λονδίνο όντως στηρίζει πάρα πολύ την τέχνη και επενδύει. Όλη η πόλη, κάθε πάρκο επιτρέπει ελεύθερα σε νέους δημιουργούς να παίζουν τη μουσική τους, όχι όπως εδώ καρικατούρες όπου ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει χορύπανση. Ζητάνε άδεια από το Δήμο, λένε τι στυλ τραγουδιού θα πούνε, τους δίνουν την άδεια για να μην έχει στα 500 μέτρα ένα άλλο γκρουπάκι από νέα παιδιά που παίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό και γίνεται χαμός. Γίνονται όλα μελετημένα. Δεύτερη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε για τον πολιτισμό της είναι το Παρίσι, ψηφίστηκε το Παρίσι. Τρίτη, Νέα Υόρκη. Δεν είναι μες στην πρώτη τριάδα λοιπόν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, κάποια πόλη από τη χώρα μας. Κακώς, γιατί ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ επικερδής όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ένα 10% των τουρισμών, λέει, παγκοσμίως ταξιδεύουν και επιλέγουν τον προορισμό τους με μοναδικό κριτήριο τον πολιτισμό μιας χώρας. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στο νούμερο 1, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ξένους ότι αξίζουν να μας επισκεφθούν. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τελείωσε. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10 ξεκινάει η εκπομπή. Θα σας κρατήσω και πάλι 2 ώρες παρέα. Μαζί θα βλέπουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Θα σας μεταδίδω τι θα κάνει η κυπριακή συμμετοχή. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα καταπληκτικά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου του Φουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου του Φουκού με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 26,26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνο του Φουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx και κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με υγιό ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision Ακύλας με το Φέρτο, περνώντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη του 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.